εμείς δεν έχει να κάνει τόσο με μια ιστορική σπουδή για τη λατρεία της Εκκλησίας και την εξέλιξή της, όσο με μια απόπειρα θεογνωσίας. Να μάθουμε πώς και ενδεχομένως γιατί το Άγιο Πνεύμα ως διαρκώς παρόν ενέπνεε και εξακολουθεί να εμπνέει τη διαμόρφωση των μορφών και του περιεχομένου της ζωής της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες, εκατομμύρια πιστοί λατρεύουν το Θεό στη δική μας παράδοση, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία της λατρείας, και κάποιες άλλες χιλιάδες πιστοί λατρεύουν το Θεό γνωρίζοντας την ιστορία της λατρείας. Υπάρχει διαφορά? Θα έλεγα όχι καταρχήν. Πολλές φορές αυτή η φαινομενική άγνοια των ανθρώπων που πάνε και παραδίδονται στην εκκλησιαστική πράξη οδηγεί στην αγιότητα. Πολλές φορές όμως η γνώση για ανθρώπους που έχουν και έναν διανοητικό οπλισμό τους βοηθάει να πλησιάσουν την αγιότητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η γνώση αυτής της ιστορίας που θα μας οδηγήσει στην άλλη γνώση. Εγώ προσφέρω τώρα αυτόν τον δρόμο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος απαραίτητος. Και έχει σημασία, νομίζω, να ξέρουμε τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε μια εκκλησία, να ξέρουμε τι κάνει ο άλλος όταν πηγαίνει σε μια εκκλησία, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τα λέω αυτά γιατί, έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει τις λέξεις εξέλιξη, διαδρομή, διαμόρφωση, μπορεί να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι αποψηλώνω το θεόπνευστο έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Κάθε άλλο. Παράδοση και ανανέωση είναι δυναμικές που τροφοδοτούν τον εκκλησιαστικό μας βίο όταν πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα. Η σημερινή εκπομπή θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Δεν θα εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ποιες ήταν οι μορφές λατρείας του κόσμου στα χρόνια του Χριστού. Κυρίως με ενδιαφέρει η λατρεία της Ιουδαϊκής θρησκείας, γιατί πάρα πολλά στοιχεία της λατρείας μας προέρχονται από την παράδοση του Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχουν και από τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στοιχεία που μας ενδιαφέρει να τα δούμε. Γι' αυτό θα αναφερθώ και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, συντομότερα από ό,τι την Ιουδαϊκή. Κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα επανέρχομαι σε αυτά τα στοιχεία για να κάνουμε και μια συγκριτική διερεύνηση τι παίρνει ο χριστιανισμός και τι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, το οποίο όμως δεν είναι και απαραίτητο. Μιλάω για κάποιες παλιές αρχαίες μνήμες που επηρέασαν και επηρεάζουν τις μορφές και το περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας. Και εννοώ ότι υφέρπει μέσα στη χριστιανική λατρεία ένας παγανισμός, πολύ γήινος μάλιστα παγανισμός, που ερμηνεύεται εν μέρη μέσω της ψυχολογίας και από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί εύκολα ο άνθρωπος. Αν τέτοια παγανιστικά στοιχεία υποκαθιστούν και αλλοιώνουν την προσκύνηση του Θεού, είναι επικίνδυνα. Εάν δεν την υποκαθιστούν, είναι ακίνδυνα, για να μην πω παρηγορητικά της αδυναμίας του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας λοιπόν αυτών των εκπομπών που αρχίζουν σήμερα είναι μια επιχείρηση να διαβούμε δια των ιστορικών εξελίξεων των λατρευτικών πράξεων. Όχι για να γνωρίσουμε με σχολαστικό τρόπο την εξέλιξη και διαμόρφωση της λατρείας, αλλά για να ψηλαφίσουμε τη μαρτυρία της εν Χριστώ σωτηρίας. Θα εξεταστούν οι πηγές και οι απαρχές της λατρείας, δηλαδή οι προϋπάρχουσες στους Ιουδαίους και στους εθνικούς πράξεις λατρείας, συγκρινόμενες με τους άξονες αναφοράς της Εκκλησίας. Κυρίως όμως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της λατρείας για να κατανοήσουμε μία εμπειρία εσχατολογική που έρχεται από το μέλλον
για να δούμε και την ειδοποιώ διαφορά διακρίσεως ανάμεσα στην ιστορία και στο μέλλον, ανάμεσα στο έσχατο και στο ενθάδε. Πώς διαλέγονται αυτά τα δύο?

Παραθέτω ένα καταρχήν διάγραμμα 5 σημείων που παραπέμπει στο ζητούμενο, και το ζητούμενο είναι να ξέρουμε τι κάνουμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Οι 5 αυτές μεγάλες διαιρέσεις που έχω σε αυτό το γενικό διάγραμμα τοποθετήσει είναι: πρώτον, οι απαρχές της λατρείας στους αποστολικούς χρόνους. Πώς διαμορφώνεται η λατρεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Δεύτερον, η εξέλιξη που παρουσιάζεται κατά τους 3 πρώτους αιώνες, που είναι αιώνες έντονου διαλόγου των χριστιανών με την ιστορία, και οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Οι εξελίξεις οφείλονται εν πολλής στις αιρέσεις. Όπως το δόγμα διατυπώνεται εξαιτίας των αιρέσεων, έτσι και η λατρεία εξαιρίσεται με αφορμή τις αιρέσεις. Τρίτον, η λατρεία από τον 4ο αιώνα και εξής. Ουσιαστικά έχουμε 3 μεγάλους σταθμούς αυτή την περίοδο μέχρι σήμερα. Πρώτος σταθμός είναι ο 4ος-5ος αιώνας, που παγιώνεται το λεγόμενο δόγμα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερος σταθμός είναι η εικονομαχία, που επηρεάζει πάρα πολύ τη λατρεία, αφού μετά την εικονομαχία εισάγεται το μοναστικό τυπικό, μια που οι μοναχοί ήταν αυτοί που έδωσαν τον αγώνα και διαφύλαξαν την πίστη. Ο λαός δηλαδή εμπιστεύεται τώρα περισσότερο τους μοναχούς, και αυτοί εισάγουν πρακτικές του μοναχισμού μέσα στις ενορίες, μέσα στο σώμα των πιστών. Επίσης, τρίτον, η εφεύρεση της τυπογραφίας. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας το 16ο αιώνα, 1500 τόσο, και με το τύπωμα των λειτουργικών βιβλίων και των τυπικών, χάνεται η λεγόμενη ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Παρουσιάζεται μία ομοιομορφία, και αυτή η ομοιομορφία επικάθεται πάνω στην εκκλησιαστική παράδοση. Τόσο πολύ επικάθεται, ώστε σήμερα να είναι ανυποψίαστοι ακόμα και θεολόγοι ότι τη λατρεία την διαμορφώνει ο κάθε επίσκοπος. Υπάρχει σήμερα η αντίληψη ότι τα λειτουργικά βιβλία είναι απαράβατα γράμματα που δεν πρέπει να τα κουνήσουμε καθόλου. Επίσης, προχωρώντας στις εκπομπές αυτές, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό και τελετουργικό. Αφού η λατρεία μας δεν είναι μόνο λόγος, αλλά είναι και πράξη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, να καταλάβουμε τι είναι αυτή η πράξη που διαμορφώνεται σιγά σιγά ή εξελίσσεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Και τελευταίο, θα περιγράψουμε τις ποικιλίες της λατρείας στην Εκκλησία, στις διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στις ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες και στις σλαβόφωνες. Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά και τα ιστορικά, θα περάσουμε να εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, τις διάφορες ακολουθίες της. Ας δούμε τώρα στο εισαγωγικό μάθημα τις εξωχριστιανικές λατρείες στα χρόνια του Χριστού και ιδιαίτερα την Ιουδαϊκή λατρεία. Η Ιουδαϊκή λατρεία γεννιέται ουσιαστικά στο Σινά. Υπήρχε ασφαλώς μια ευσέβεια των ανθρώπων, όπως μαρτυρείται ήδη από τον Αβραάμ. Στον Αβραάμ τοποθετούμε την πρώτη σχέση Θεού-ανθρώπου, ως ιστορία εννοώ, αλλά κυρίως στο Σινά διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε λατρεία του Ισραήλ. Στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Έξοδο, αλλά κυρίως στο Δευτερονόμιο, περιγράφεται ο τρόπος της λατρείας. Καθορίζονται οι τάξεις των ιερέων, καθορίζονται οι γιορτές, καθορίζεται λοιπόν η λατρεία. Και εκεί υπάρχει εξέλιξη, και στην Ιουδαϊκή θρησκεία υπάρχει εξέλιξη, αλλά η βάση είναι ό,τι διαμορφώθηκε στην έρημο του Σινά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια των ηγετών, των μεγάλων θρησκευτικών ηγετών του Ισραήλ,
να καταστήσουν συνεχώς επίκαιρη τη σχέση Θεού και ανθρώπου, να είναι συνεχώς επίκαιρη αυτή η σχέση, μερικές φορές μέχρι ακρότητας. Η λατρεία είναι ένα είδος μνήμης ενός χαμένου παραδείσου. Κάτι υπήρχε και χάθηκε. Με τη λατρεία προσπαθούν να το επαναφέρουν στη μνήμη τους από το παρελθόν. Με τους προφήτες αργότερα θα υποψιαστούν ότι μια αλήθεια είναι κρυμμένη στο μέλλον και θα αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή προς το μέλλον, κάτι που έρχεται. Διαμορφώνεται δηλαδή αυτή η τάση, αλλά δεν εγκαθίσταται στον Ισραήλ. Ακόμα και ο μεσιανισμός του Ισραήλ, η αναμονή του Σωτήρα, δεν έχει να κάνει τόσο με το μέλλον, έχει να κάνει με το παρελθόν. Αναφέρεται σε αποκατάσταση παρελθοντικής ιστορίας. Είναι λοιπόν μία μνήμη παραδείσου, γι' αυτό και συνέχεια στη θρησκεία του Ισραήλ ψηλαφούνται τα απαρχής, αυτά που από την αρχή αποκαλύφθηκαν. Και όλες οι αποκαλύψεις που γίνονται μέσα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης είναι υπόμνηση αυτού που υπήρχε. Επίσης όμως, και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, η θρησκεία του Ισραήλ έχει και ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. Είναι μία οδός θεραπευτική, μία οδός που αποβλέπει στην αποκατάσταση μιας καταφύσιν πραγματικότητας που έχει χαθεί.

Η έννοια της οδού είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη θρησκεία του Ισραήλ. Ονομάζεται στα εβραϊκά «Ντερές Γιά», κατά λέξη «Οδός Κυρίου». Όλη η προσπάθεια της θρησκείας του Ισραήλ είναι τα μέλη του λαού να βαδίζουν επί της οδού Κυρίου. Να την βρούνε, να την βαδίσουν, να βρουν τους κανόνες με τους οποίους θα την βαδίσουν και να εφαρμόζουν συνεχώς τους κανόνες αυτής της οδηπορίας. Σας είναι γνωστός ο στίχος από τον 127 ψαλμό «Μακάρι οι πάντες, οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού». Σε έναν άλλο ψαλμό θα διατυπωθεί λίγο διαφορετικά η ίδια αρχή «Πάσε εωδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια». Υπάρχει λοιπόν η οδός, αλλά η οδός αυτή για να την βαδίσει ο πιστός Ισραηλίτης χρειάζεται εφόδια. Τα εφόδια είναι τα εξής ένα. Ο νόμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θρησκεία του Ισραήλ ο νόμος, η λεγόμενη Τωρά. Ο νόμος διαμορφώνεται από τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα που εμφανίστηκε στην ιστορία τους και τους οργάνωσε ως λαό, από τον Μωυσή. Γύρω στο 1700-1500 π.Χ. στην έρημο του Σινά γίνεται αυτή η θεοφάνεια, αυτή η αποκάλυψη. Εμπνέεται αυτός ο μεγάλος άνδρας στον νόμο του Θεού και τον διαμορφώνει. Ο νόμος του Θεού δεν είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η απαρχή, το θεμέλιο. Ο νόμος είναι μια άπειρη σειρά διατάξεων που διαμορφώνεται επί 3 αιώνες μέχρι να φτάσουμε στο ναό του Σολομώντα, τον 10ο περίπου αιώνα π.Χ. και που διατυπώνεται στα ιερά τους βιβλία, μέχρι λεπτομερίας. Η σημασία και ο ρόλος των διατάξεων είναι ασφαλώς παιδαγωγία. Είναι παιδαγωγικός, πρέπει να παιδευθεί αυτός ο λαός. Έχει και το στοιχείο της υποδείξεως της οδού. Είναι και ένας οδοδείκτης της πορείας του ανθρώπου για τη σχέση του με τον Θεό. Βάση αυτής της σχέσεως με τον Θεό είναι η υποταγή στο νόμο για την επιβράβευση ή, αν θέλετε, η υποταγή στο νόμο για να μην τιμωρηθεί ο άνθρωπος αν δεν ακούσει τον Θεό. Και ήδη από την πρώτη ιστορία φαίνεται ότι ο Θεός επευλογεί την πορεία του λαού εάν ο λαός τηρεί τον νόμο, ενώ έρει αυτή την ευλογία του αναθετήσει την ευσέβειά του στον Θεό. Για να μπορέσουν να λατρέψουν το Θεό τους οι Ισραηλίτες έχουν ανάγκη από έναν τόπο. Ο τόπος τους στην αρχή, μιλάω πάντα για τη Διαθήκη του Σινά, στις απαρχές δηλαδή της λατρείας τους είναι μια σκηνή. Γύρω από τη σκηνή, σε ένα τετράγωνο, ο λαός αυτός οργανώνεται. Στρατοπεδεύουν και γύρω από τη σκηνή οργανώνουν την κοινωνική τους ζωή. Εάν μετακινηθούν, θα μαζευτεί αυτή η σκηνή, σε νέα στρατοπέδευση θα ξαναστήσουν τη σκηνή και γύρω από τη σκηνή θα οργανωθούν και πάλι. Η σκηνή του μαρτυρίου, όπως λέγεται, από τη λέξη μαρτυρώ, δηλαδή κάνω γνωστό κάτι, είναι αυτή που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό. Η σκηνή του μαρτυρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μερικά αντικείμενα που πιστοποιούν με ψηλαφυτό τρόπο, με ορατό εννοώ τρόπο, με κτιστό λοιπόν τρόπο, την παρουσία του Θεού. Τα αντικείμενα αυτά είναι οι πλάκες του Μωυσή που έχουν γραμμένες στις 10 εντολές, ένα κλαδί το οποίο ήταν ξερό και άνθησε στα χέρια του Ααρών, υποδεικνύοντας τον πρώτο ιερέα των Εβραίων, και ένα σταμνί μέσα στο οποίο υπάρχουν υπολείμματα από τους καρπούς που έπεφταν από τον ουρανό για να θρέψουν το λαό στην έρημο, το περίφημο μάνα. Υπάρχει όμως κυρίως ένα αόρατος στοιχείο της σκηνής του μαρτυρίου, και αυτό είναι η παρουσία του Γιαχβέ, του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν, όπως βεβαιώνουν πολλές διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης.

0: Φτάνει λοιπόν αυτός ο λαός κάποτε σε μια πατρίδα που αποφασίζει να την κάνει μόνιμη πατρίδα του ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, που αποφασίζει να την αποδεχτεί ως μόνιμη πατρίδα κατά τις εξαγγελίες, τις αρχαίες εξαγγελίες του Θεού. Η παράδοσή τους βεβαιώνει ότι η γη αυτή είναι η γη από την οποία προέρχονται οι προγονείς τους. Ο Αβραάμ έχει συναντήσει το Θεό σε αυτή τη γη. Οι απόγονοί του έφυγαν από αυτή τη γη, πήγαν στην Αίγυπτο. Κάποια στιγμή από την Αίγυπτο ξεκινάνε να επιστρέψουν σε αυτή τη γη του πατέρα τους, του Αβραάμ. Είναι η γη Χαναάν, αργότερα γνωστή ως Παλαιστίνη, σήμερα και ως Ισραήλ. Και εγκαθίστανται σε έναν τόπο που τον ονομάζουν πόλη της ειρήνης. Στα εβραϊκά, Γέρου σημαίνει πόλη, Σαλάιν σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί, Γέρου Σαλάιμ, πόλη της ειρήνης, η γνωστή μας Ιερουσαλήμ. Σε αυτό τον τόπο, κατά μία αρχαία δική τους παράδοση, υπάρχει ένας βράχος πάνω σε έναν λόφο, τον λόφο Μωρία, όπου διαδραματίστηκε η θυσία του Αβραάμ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το βράχο, αφού έχουν εγκατασταθεί στη γη αυτή, αποφασίζουν να χτίσουν έναν μόνιμο ναό. Είναι μία δραματική, πρέπει να πούμε, εξέλιξη για την ιστορία τους, γιατί αυτό δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις και από το λαό και από προφήτες. Άλλοι προφήτες συμφώνησαν με την οικοδόμηση του ναού, άλλοι διαφώνησαν. Τέλος πάντων, ο βασιλιάς τους, ο Σολομών, αυτή η μεγάλη μορφή, αποφασίζει να χτίσει μόνιμο ναό και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η μετακινούμενη σκηνή, και χτίζει τον λεγόμενο πρώτο ναό, όπως τον ονομάζουμε, τον ναό του Σολομώντα, γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. Ο ναός αυτός καταστράφηκε ύστερα από 4 αιώνες περίπου, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη. Πήραν όλο το λαό από τον τόπο αυτό, στον οποίο ήταν εγκατεστημένος, και τον πήγαν στην Περσία και τον ανέπτυξαν σε ένα μέρος ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί, στον τόπο της Εχμαλωσίας, όπου δεν υπήρχε ούτε σκηνή του μαρτυρίου ούτε ναός, διαμορφώνονται στοιχεία λατρείας τα οποία αργότερα θα περάσουν σε αυτό που ονομάζουμε συναγωγή. Οι συναγωγές στο πληθυντικό. Όταν γίνεται η απελευθέρωση περίπου 70 χρόνια μετά και γυρνάνε πίσω, τότε δύο μεγάλες πάλι μορφές του λαού, ο Έσδρας και ο Νεεμίας, μεγάλοι ηγέτες, στείνουν πάνω στα θεμέλια του πρώτου ναού έναν νέο ναό, τον δεύτερο ναό, όπως συνήθως τον ονομάζουμε. Όχι μόνο στείνουν το δεύτερο ναό, που έχει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία που δεν τα είχε ο πρώτος ναός, αλλά διαμορφώνουν και ένα καινούριο τυπικό λατρείας. Αυτό έχει σημασία και θα αναφερθώ πολλές φορές σε αυτό το τυπικό όταν θα μπούμε στη χριστιανική λατρεία. Αρχές του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ένας άλλος ηγέτης των Ιουδαίων, αλλά ηγέτης κατ' εντολήν, γιατί τον πρώτο αιώνα είναι ρωμαιοκρατούμενοι οι Εβραίοι, ο βασιλιάς Ηρώδης, αποφασίζει να χτίσει τρίτο ναό πάνω στον δεύτερο, πολυτελέστατο, που είναι ο ναός ο οποίος υπάρχει στα χρόνια του Χριστού. Όταν στα Ευαγγέλια δηλαδή ακούμε ότι ο Χριστός είναι στο ναό ή οι Απόστολοι πάνε να προσευχηθούν στο ναό, εννοούμε τον ναό του Ηρώδη, ο οποίος ναός του Ηρώδη καταστρέφεται το 70 μετά Χριστόν, όταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα καταπνίγουν μία από τις πολλές ιουδαϊκές επαναστάσεις, καταστρέφοντας συθέμελα την πόλη και καταστρέφοντας συθέμελα και το ναό. Έκτοτε ναός δεν υπάρχει. Η λαχτάρα κάθε Ιουδαίου, η ευχή, αυτό που λέμε «καλημέρα σας, τι κάνετε», το «καλημέρα» λοιπόν κάθε Ιουδαίου είναι να ξαναχτιστεί αυτός ο ναός. Αυτή είναι η λαχτάρα τους ανά τους αιώνες.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για το ναό του Σολομώντα. Ας δούμε τώρα, ή για το ναό γενικότερα, το ναό του Ισραήλ. Ας δούμε τώρα πώς είναι κατασκευασμένος αυτός ο ναός, γιατί ενδιαφέρει να έχουμε υπόψη μας ποια στοιχεία του επηρέασαν τη μορφή του χριστιανικού ναού. Υπάρχει ένα τετράγωνο οικοδόμημα, μία σκηνή δηλαδή που δεν είναι από πανί αλλά από πέτρες, επιτηδευμένα χτισμένο ασφαλώς, που έχει δύο χωρίσματα. Το ένα χώρισμα ονομάζεται Άγια, το άλλο ονομάζεται Άγια των Αγίων. Το πρώτο χώρισμα παραπέμπει στο κτιστόν, το δεύτερο χώρισμα παραπέμπει στο άκτιστον, στον τόπο του Θεού. Το χώρισμα δεν χωρίζεται από τοίχο, αλλά χωρίζεται από μια κουρτίνα. Το παραπέτασμα, όπως το λέμε. Και το παραπέτασμα αυτό είναι κιανούν, δεν θα το έλεγα μπλε, και εντυμένο με κόκκινα στολίδια. Είναι το περίφημο παραπέτασμα που σκίστηκε από πάνω έως κάτω κατά τη Σταύρωση, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, έροντας τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Υπάρχουν λοιπόν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια προσφέρεται θυσία, αλλά η θυσία που προσφέρεται στα Άγια είναι ανέμακτη. Είναι λιβάνι, η επτάφωτος λιχνία, δηλαδή καταναλώνεται λάδι για να καίει φλόγα, και υπάρχει και μία προσφορά άρτων, ένας για κάθε φυλή, δηλαδή 12 άρτη, που εναλλάσσονται, ανανεώνονται δηλαδή. Έξω από το ναό υπάρχει μία αυλή μεγάλη, λέγεται έσω αυλή, εσωτερική αυλή. Μπροστά από το ναό, στην αυλή αυτή, υπάρχει το θυσιαστήριο. Εκεί γίνονται θυσίες. Η λατρεία είναι λατρεία αίματος. Θυσιάζονται ζώα. Ο Ιώσυπος μας παραδίδει μία πληροφορία ότι στα χρόνια του, δηλαδή πρώτος αιώνας μετά Χριστόν, σε μια γιορτή του Πάσχα θυσιάστηκαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ζώα. Ανοίγω μια παρένθεση στο σημείο αυτό, έτσι για να αλαφρύνουμε λίγο την εκπομπή. Τι γινόταν με αυτά τα ζώα, τα χιλιάδες ζώα? Έτρωγε λίγο ο κόσμος, αλλά τους ενδιέφερε το αίμα, να ραντίσουν με αίμα το θυσιαστήριο, να φάνε, πόσο να φάνε. Τα υπόλοιπα, τα εντόστια, τα δέρματα, όλα αυτά. Υπήρχε ένας τόπος έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων, μια χαράδρα, όπου εκεί έριχναν όλα αυτά και υπήρχε συνεχής φωτιά. Ας πούμε, μια χωματερή της εποχής εκείνης. Αυτή η χαράδρα λεγόταν χαράδρα του Ενόμ. Ενόμ είναι όνομα. Γκέ είναι χαράδρα. Γκέ Ενόμ, η χαράδρα του Ενόμ ή η κοιλάδα του Ενόμ. Αν εξελινήσουμε τις δύο αυτές λέξεις, η Γκέ Ενόμ γίνεται Γέενα. Και επειδή υπήρχε φωτιά συνεχώς, γίνεται Γέενα του Πυρός. Η Γέενα του Πυρός λοιπόν των Ευαγγελίων δεν είναι ένας μεταθανάτιος τόπος στον οποίο θα πάνε οι κακοί και θα βασανίζονται, αλλά είναι μία εικόνα. Όταν εκφέρει τη λέξη αυτή ο Χριστός, οι άλλοι ξέρουν τι τους λέει. Είστε για τη χωματερή η αμαρτωρή. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Σε αυτή την αυλή λοιπόν, την έσω αυλή, μόνο οι Ιουδαίοι είχαν δικαίωμα να είναι παρόντες. Γι' αυτό και έχουμε μάλιστα δύο μεγάλες επαναστάσεις με φοβερά επεισόδια, όταν κάποτε Ρωμαίοι στρατηγοί αποφασίζουν να μπουν μέσα για να επιβάλλουν την τάξη. Έξω από την αυλή αυτή υπάρχει μια μεγαλύτερη αυλή, μιλάω πάντα για την εποχή του Ηρώδη, που είναι η δημόσια αγορά των Εβραίων, της πόλης των Ιεροσολύμων. Σε αυτή την αυλή παρίστανται και μη Ιουδαίοι. Στην έξω αυλή, σε αυτήν, γίνεται και η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Σε αυτή την αυλή γύρω-γύρω υπάρχουν στοές, σχολεία, παρθεναγωγία, ορφανοτροφία, αίθουσες διδασκαλίας, δηλαδή εκεί διαμορφώνεται όλη η ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης και όσων θα έρθουν σε αυτή την πόλη από άλλα μέρη. Είπαμε ότι κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία δημιουργήθηκαν οι τόποι προσευχής μακριά από το ναό που έμειναν γνωστοί ως συναγωγοί. Ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, λόγω της διασποράς πολλών Ιουδαίων σε περιοχές της τότε οικουμένης, πολλαπλασιάζονται οι συναγωγές ως τόποι λατρείας. Και βέβαια, όταν το 70 μετά Χριστόν καταστρέφεται ο ναός, γενικεύεται η παρουσία τους. Εκεί μαζεύονται πλέον για να συγκροτηθούν ως κοινότητα, να κοινωνήσουν ως κοινότητα μεταξύ τους, να δοξολογήσουν το Θεό τους, να ευχαριστήσουν το Θεό τους, αλλά και να διδαχθούν την πίστη τους. Συνάζονται, εξού και συναγωγή. Η συναγωγή πολλές φορές είναι υπαίθρια. Είναι συνήθως παραλίμνιοι οι τόποι, οι παραθαλάσσιοι, οι παραποτάμιοι, γιατί λόγω των πολλών καθαρμών που προβλέπει η λατρεία τους χρειάζεται νερό. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Απόστολος Παύλος γύρω στο 50 μετά Χριστόν φτάνει στους Φιλίππους και κατά την πάγια τακτική του θέλει πρώτα να μιλήσει στους Εβραίους και όταν τον εκδιώξουν να στραφεί στους εθνικούς, συναντάει τους συμπατριώτες του σε μία ακροποταμιά, γιατί εκεί είναι ο τόπος της λατρείας τους. Όλοι λοιπόν οι Εβραίοι που είναι διασκορπισμένοι εκτός Ιεροσολύμου δίνουν μεγάλη σημασία στη συναγωγή. Όμως εμείς μαθαίνουμε από τα Ευαγγέλια τουλάχιστον και από, τους ιστορικούς της εποχής ότι και στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν συναγωγές. Επομένως, η συναγωγή έχει πάρει εκτός από τόπος λατρείας και έναν άλλο χαρακτήρα, γίνεται τόπος σχολείου. Οι Ραβίνοι, που η τάξη τους αναπτύσσεται πολύ μετά τον 3ο π.Χ. αιώνα και γίνονται διδάσκαλοι, έχουν ως τόπο συνάξεως τη συναγωγή. Έτσι η συναγωγή είναι απαραίτητο να είναι πάλι ένα οικοδόμημα, το οποίο έχει και επικοδομήματα γύρω του ως αίθουσες διδασκαλίας. Η διαφορά της συναγωγής από το ναό είναι ότι η καθαυτό λατρεία γινόταν στον ένα και μοναδικό ναό, ενώ στη συναγωγή γινόταν η προσευχή και η διδασκαλία. Θυμόσαστε ασφαλώς το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια ως εναρκτήρια πράξη του Χριστού, ως ραβίνου, ως διδασκάλου. Πηγαίνει στη συναγωγή της Ναζαρέτ, της πατρίδας του, μπαίνει μέσα. Ασφαλώς θα είχε πάει πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως του δίνουν το ηλιτάριο να διαβάσει το ανάγνωσμα της ημέρας. Γιατί αυτή τη φορά του το δίνουν? Γιατί φέρει τα διάσημα του ραβίνου. Δηλαδή έχει τη λωρίδα του ραβίνου, την φοράει και μπαίνει ως ραβίνος. Και αυτές οι επικλείς στα Ευαγγέλια ραβί είναι γιατί είναι ραβίνος ο Χριστός. Παρουσιάζεται με τη μορφή του ραβίνου. Είχε σπουδάσει και φέρει τον τίτλο του ραβίνου. Ο Παύλος επίσης ήταν ραβίνος. Ο Ιωάννης επίσης ήταν ραβίνος. Στο επεισόδιο που ανέφερα, ο Ιησούς διαβάζει την περίφημη προφητεία του Ισαΐα, την οποία εξηγεί χριστολογικά. Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

Θα επιμείνω λίγο στο θέμα της συναγωγής. Γύρω στα μέσα του 1ου αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συναγωγή είναι ένα τυπικό οικοδόμημα με δύο σειρές κοιώνων, αυτό που θα λέγαμε μια ρωμαϊκή βασιλική, στραμμένο πάντοτε προς τα Ιεροσόλυμα. Εκεί μαζεύονταν κυρίως το Σάββατο, αλλά υπήρχαν και άλλες δύο ημέρες, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τι περιείχε αυτή η συνάντηση? Προσευχές, ανάγνωση από την Τωρά, τον νόμο δηλαδή, και τους προφήτες, διδασκαλία με βάση το ανάγνωσμα, κάποιος έπρεπε να αναπτύξει το ανάγνωσμα που ακούστηκε, και ευλογίες, πολλές ευλογίες. Η ακολουθία άρχισε πάντοτε με μια συγκεκριμένη προσευχή που από την παράδοση του νόμου στο Σινά και μέχρι σήμερα είναι η κεντρική τους προσευχή. Ας πούμε σαν το δικό μας το Πάτερ ημών. Λέγεται Σεμά, γιατί αρχίζει με τη φράση Σεμά Ισραήλ. Σεμά σημαίνει ακούω, δηλαδή άκουε Ισραήλ. Και είναι διατυπωμένη στο ίδιο το Δευτερονόμιο, την έχει διατυπώσει την έχουμε διατυπωμένη στη μετάφραση των 70 και θα ήθελα να τη διαβάσω αυτή το απόσπασμα. Σεμά Ισραήλ, άκουε δηλαδή Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, και αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις εν αυτής καθήμενος, εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος και διανυστάμενος, δηλαδή και όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς. Και αφάψεις αυτά εις σημείον επί της χειρός σου, θα τα γράψεις σε ένα σημείο στο χέρι σου και έστε ασάλευτον προοφθαλμό σου, ώστε συνεχόταν το έχεις μπροστά σου, και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών, στις πόρτες των σπιτιών σας και των πυλών ημών και στις θύρες των πόλεών σας. Γιατί να τα γράψετε, ώστε να είναι φανερό ότι το σπίτι αυτό είναι το σπίτι, είναι σπίτι που σέβεται το Θεό και η πόλη αυτή είναι πόλη που σέβεται το Θεό. Έχει γίνει θρυλικός αυτός ο ύμνος για τους Εβραίους μέχρι σήμερα, σε μεγάλες στιγμές της ζωής τους, στιγμές που εμείς συνηθίζουμε να λέμε δόξα το Θεό, σε μεγάλες χαρές, σε μεγάλες τραγωδίες, ένας Εβραίος θα βγάλει τη φράση «Σεμά Ισραήλ». Η ακολουθία λοιπόν άρχιζε με τη Σεμά. Ακολουθούσε η δέηση από ένα μέλος της κοινότητας, ο οποίος σιγά σιγά θα πάρει και αξιώματα μέσα στους αιώνες. Ακουγόταν από το λαό συνέχεια ένα αμήν, που σήμαινε συμμετοχή του λαού. Και τελείωνε αυτή η συνάντηση με τις 18 ευλογίες, στα εβραϊκά «Σεμονέχ εσδε», που παραλάσσουν με τα δικά μας ειρηνικά σε κάθε ακολουθία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν, τέτοιο περιεχόμενο έχουν αυτές οι 18 ευλογίες. Υπήρχε λοιπόν κάθε Σάββατο αυτή η συνάντηση στις συναγωγές. Στο ναό κάθε μέρα, όσο υπήρχε ο ναός, ιδιαίτερα το Σάββατο και ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα στις μεγάλες εορτές. Έχω σημειώσει 4 μεγάλες εορτές του Ισραήλ, για να αναφερθώ και στο τελετουργικό αυτών των εορτών και όλης ακολουθίας. Αν κάνω αυτή την επιλογή, γιατί δεν κάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνω ιστορία της λατρείας του Ισραήλ, αν κάνω μια επιλογή και τα παρουσιάζω, είναι γιατί αυτά όλα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς θεμελιώθηκε η λατρεία της Χριστιανικής Εκκλησίας, ποια στοιχεία κράτησε από τον Ισραήλ, ποια στοιχεία προσέθεσε, ποια στοιχεία εμπνεύθηκε και πώς εξελίχθηκε. Η ημερήσια τελετουργική παράδοση είναι περίπου η εξής. Κάθε μέρα μέσα σε αυτή τη διδασκαλία που ξεκινάει από το Σινά
θα προσευχηθούν δύο φορές. Αργότερα, στον 3ο αιώνα περίπου, οι ζηλωτές θα προσέσουν και τρίτη ώρα προσευχής. Υπήρχε λοιπόν η πρωινή προσευχή, γύρω στις 9 το πρωί, υπήρχε η βραδινή, γύρω στις 3 το μεσημέρι και αργότερα και τη νύχτα. Τις προσευχές αυτές θα τις παρακολουθήσουμε στο ναό, όπου γινόταν θυσία ενός αμνού, το λεγόμενο ολοκαύτωμα, και το θυμίαμα. Συνοδεύονταν αυτές οι τελετές από ψαλμούς που έψαλαν ειδικοί που είχαν χρηματιστεί για αυτό το σκοπό και που προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες. Μετά το πρωινό ταμίτ, όπως το ονόμαζαν, την πρωινή θυσία, άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Το πρωί την έκανε ο ιερέας της εβδομάδας ή της ημέρας εκείνης. Και μετά άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Κάθε οικογένεια ερχόταν να θυσιάσει είτε εξυλαστήριες θυσίες, είτε ευχαριστήριες θυσίες, είτε ειρηνικές θυσίες, είτε καθαρτήριες θυσίες.

Όλοι ξέρουμε το Πάσχα, στα εβραϊκά Πεσάχ. Το Πάσχα τους ήταν μια μεγάλη γιορτή. Γιορταζόταν κάθε χρόνο στις 14 του σεληνιακού μήνα Νισάν. Ο σεληνιακός μήνας Νισάν έπεφτε κοντά στη νεαρινή ησημερία, γύρω δηλαδή στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Εάν μάλιστα συνέπιπτε αυτή η 14η του Νισάν να είναι ημέρα Σάββατο, το Σάββατο αυτό λεγόταν Μεγάλο, Μέγα Σάββατο. Θυμάστε από τα Ευαγγέλια που μας λέει «Ειν δε μεγάλη η ημέρα του Σαββάτου», τη χρονιά που σταυρώθηκε ο Χριστός. Και εννοεί ότι εκείνο το Σάββατο ήταν και το Ισραηλινό Πάσχα. Η άλλη γιορτή τους ήταν η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Μια μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη μέχρι σήμερα, είναι ο Εξυλασμός. Και μια τέταρτη γιορτή, επίσης μεγάλη, είναι η λεγόμενη Σκηνοπηγία. Και οι τέσσερις ιδρύθηκαν κατά την Αποκάλυψη στο Σινά. Παραμένουν μέχρι σήμερα. Στους αιώνες διαμορφώθηκαν και αξιολογικά και κατά περιεχόμενο διαφορετικά. Το Πάσχα τους παρέμεινε η ανάμνηση και παραμένει η ανάμνηση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Η λέξη Πεσάχ στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Και είναι ευχαριστήρια γιορτή. Δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή βέβαια το Πάσχα, αλλά μεγάλη είναι η περίοδος της εορτής, γιατί κρατάει μία εβδομάδα. Είναι το Πάσχα και ακολουθεί και η εβδομάδα των Αζήμων. Επί μία εβδομάδα γιορτάζουν το Πάσχα. Κάθε οικογένεια ή πολλές οικογένειες μαζεύονται για να θυμιάσουν, για να θυσιάσουν έναν αμνό. Η Πεντηκοστή τώρα είναι μία προσυναϊτική εορτή, πριν δηλαδή από την Αποκάλυψη του Σινά, και σχεδόν παγκόσμια γιορτή. Είναι η προσφορά των πρώτων καρπών του καλοκαιριού. Μετά την Άνοιξη θα έρθουν οι πρώτοι καρποί. Πολλοί γιορτοί, λαοί θυσιάζουν στους θεούς τους, στη θεότητά τους, προσφέροντας τους πρώτους καρπούς. Ωστόσο στους Ιουδαίους πήρε και άλλη σημασία. Τη σημασία της παραδόσεως του νόμου. Ότι δηλαδή δεν γιορτάζουμε μόνο την ευχαριστία, αλλά γιορτάζουμε και την παράδοση του νόμου. Τρίτη μεγάλη γιορτή στον Ιουδαϊσμό είναι ο Εξυλασμός. Είναι η γιορτή όπου θυμούνται και καταθέτουν τις αμαρτίες τους. Πολλές φορές με διάφορους τρόπους και με βάρβαρους μερικές φορές τρόπους βασανίζονται. Θέλουν να εξηλαιωθούν από τον Θεό. Καταθέτουν πάντως τις αμαρτίες τους και παρακαλούν το έλεος του Θεού. Και αναφέρω και μια τέταρτη μεγάλη γιορτή τους, τη Σκηνοπηγία, που γίνεται μετά την Πανσέλινο της φθινοπορεινής ησημερίας και είναι μια ανάμνηση της ιστορίας του λαού στην έρημο, όπου ζούσαν σε σκηνές. Είδαμε λοιπόν το Πάσχα είναι ανάμνηση της εξόδου του λαού από την Αίγυπτο, γίνεται θυσία αμνού και συλλογή του αίματός του, ενώ ψάλεται το λεγόμενο χαλέλ, δηλαδή πέντε ψαλμοί. Ο αμνός έπρεπε να καταναλωθεί κατά το πασχάλιο δείπνο πριν φέξει η ημέρα και κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου διηγούνταν ιστορίες από την έξοδο, την περιπέτεια του λαού τους στην έρημο. Ο Εξυλασμός, τον οποίο ανέφερα, ήταν εορτή με νηστεία και προσευχή, είχε και ένα ιστορικό περιεχόμενο, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της εορτής θυμόνταν και διηγούνταν την πώληση του Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Η πώληση αυτή θεωρείται η κυριότερη αμαρτία του Ισραήλ. Είναι η πώληση ενός αδελφού. Επίσης θυμόνταν και τη δεύτερη παράδοση των πλακών του νόμου. Θυμόσαστε τη διήγηση ότι ο Μωυσής πήρε τις πλάκες του νόμου, κατέβηκε και βρήκε το λαό να λατρεύει ένα μοσχάρι, ένα χρυσό μοσχάρι. Αγανακτισμένος έσπασε τις πλάκες
και ξανά ανέβηκε πάλι στο βουνό να τις πάρει πάλι. Αυτή η δεύτερη παράδοση του νόμου θυμίζει αμαρτία λαού. Ενδιαφέρον είναι να επισημάνουμε στο σημείο αυτό τις αιρέσεις που παρουσιάζονται μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, οι οποίες διαμορφώνουν και αυτές τα δικά τους λατρευτικά τυπικά, και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της αίρεσης των Εσσαίων. Οι Εσσαίοι εμφανίζονται ιστορικά κατά την επανάσταση των Μακαβαίων επί Αντιγόνου, ενός από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 150 π.Χ. Η επανάσταση των Μακαβαίων είναι μια επανάσταση ζηλωτών. Ας πω τη λέξη εθνικιστών, αλλά όχι με την τρέχουσα σημερινή σημασία. Ανθρώπων δηλαδή που θέλουν την πατρίδα τους να είναι ελεύθερη, όχι για να έχουν δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά για να λατρεύεται ελεύθερα ο Θεός. Θέλουν να λατρεύουν τον Θεό τους. Είναι καθαρά θρησκευτικό το περιεχόμενο της «επανατρεύεται ελεύθερα ο Θεός». Θέλουν να λατρεύουν τον Θεό τους. Είναι καθαρά θρησκευτικό το περιεχόμενο της επανάστασης των Μακαβαίων.

κοινότητα, αν και σε αυτή μετέχουν μόνο άντρες ή αν υπάρχουν και γυναίκες. Τις πληροφορίες για τους εσέους τις έχουμε από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης, τον Ιώσιπο, επίσης τον φιλόσοφο Φίλωνα, από τον ιστορικό Πλίνιο. Κυρίως όμως η έρευνα γύρω από τους εσέους κορυφώθηκε όταν το 1948 έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, όπως ονομάζονται. Κουμράν είναι μια περιοχή κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατηγός Τίτος κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα, κατέστρεψε και την κοινότητα των Εσσαίων. Τα ρήμαξε όλα. Οι Εσσαίοι διαφύλαξαν τις βιβλιοθήκες τους μέσα σε σπηλιές και το 1948 έγινε η ανακάλυψη αυτών των χειρογράφων μέσα στις σπηλιές στην έρημο. Από τα χειρόγραφα αυτά έχουμε μάθει πάρα πολλά για τη λατρεία τους. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί θα επανέλθω ποια σχέση έχουν όλα αυτά με τη λατρεία της Εκκλησίας. Αυτά για σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όμως και εδώ δεν γίνεται να αρχίσω χωρίς πρόλογο, δηλαδή χωρίς φιλολογικό πρόλογο. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Γέλασε ο Ιβάν. Συγγραφέας να σου πετύχει μα την αλήθεια. Βλέπεις, η δράση γίνεται στον 16ο αιώνα. Και τότε, αυτό το ξέρεις δα και από το σχολείο. Τότε, ίσα ίσα το είχαν συνήθειο στις ποιητικές τους συνθέσεις να κατεβάζουν τις επουράνιες δυνάμεις στη γη. Άσε πια τον Ντάντε. Στη Γαλλία, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι καλόγεροι στα μοναστήρια δίνανε ολάκερες θεατρικές παραστάσεις, όπου εμφανίζανε επί σκηνής τη Μαντόνα, τους αγγέλους, τους αγίους, το Χριστό και τον ίδιο το Θεό. Τότε όλα αυτά γίνονταν με μεγάλη απλοϊκότητα. Ο Βίκτορ Ουγκό περιγράφει στην Παναγία των Παρισίων μία παράσταση που δόθηκε στη Δημαρχία του Παρισιού στα χρόνια του Λουδοβίκου για να τιμηθεί η γέννηση του Δελφίνου. Η παράσταση ήταν ηθοπλαστική και δόθηκε δωρεάν για το λαό. Είχε τίτλο «Η ορθή κρίσης της υπεραγίας και χαριτωμένης Παρθένου Μαρίας», όπου και παρουσιάζεται η ίδια και εκφέρει την ορθή κρίση της. Και σε μας τη Μόσχα γίνονταν πότε-πότε στα πριν από το Μεγάλο Πέτρο χρόνια παρόμοιες παραστάσεις με θέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μα εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις κυκλοφορούσαν τότε σε όλο τον κόσμο πολλά διηγήματα και στίχοι όπου εμφανίζονται οι Άγιοι, οι Άγγελοι και αν υπήρχε ανάγκη και όλες οι ουράνιες στρατιές. Στα μοναστήρια μας μεταφράζανε, αντιγράφανε, συνθέτανε ακόμα κάτι τέτοια ποίηματα. Και όλα αυτά από τον καιρό των Τατάρων ακόμα. Υπάρχει λόγου χάρη ένα μοναστηριακό ποίημα παρμένο από τα ελληνικά φυσικά με τίτλο «Η επίσκεψη της Θεοτόκου εις την κόλαση» με εικόνες και τόλμη αντάξια του Ντάντε. Η Θεομήτωρ επισκέπτεται την κόλαση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ της κάνει τον οδηγό και την περιάγει εις τα βασανιστήρια. Βλέπει τους αμαρτωλούς και τα μαρτύρια τους. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει και μια πολύ αξιοσημείωτη κατηγορία που βρίσκεται στη φλεγόμενη λίμνη. Όσοι από αυτούς βυθίζονται τόσο πολύ στη λίμνη που δεν μπορούν να κολυμπήσουν και να βγουν, εκείνους τους ξεχνάει πια και ο Θεός. Τούτη η έκφραση έχει εξαιρετικό βάθος και δύναμη. Και να που η Θεομήτωρ συντριμμένη πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας μπροστά στο θρόνο του Θεού και ζητάει χάρη για όλους όσους είδε στην κόλαση, για όλους χωρίς καμία διάκριση. Η συνομιλία της με το Θεό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οικετεύει, επιμένει και όταν ο Θεός της δείχνει τα πόδια και τα χέρια του γιού της, όπου διακρίνονται ακόμα τα σημάδια από τα καρφιά και τη ρωτάει πώς μπορεί να συγχωρέσει τους βασανιστές του, εκείνη διατάζει όλους τους Αγίους, όλους τους μάρτυρες, όλους τους αγγέλους και όλους τους αρχαγγέλους να πέσουν στα γόνατα και να παρακαλέσουν μαζί της για να συγχωρεθούν όλοι, χωρίς εξαίρεση. Τέλος, πετυχαίνει από το Θεό και σταματάνε τα βασανιστήρια. Κάθε χρόνο, από τη Μεγάλη Παρασκευή ως την Αγία Τριάδα, και οι αμαρτωλοί ευχαριστούν αμέσως από την κόλαση τον Κύριο και του φωνάζουν «Δίκαιωση, Κύριε, ότι ούτω εδίκασας». Λοιπόν, και το δικό μου ποίημα
θα ήταν κάτι παρόμοιο, αν γράφονταν εκείνον τον καιρό. Εγώ παρουσιάζω στη σκηνή εκείνον. Είναι αλήθεια πως δεν βγάζει ούτε λέξη σε όλο το ποίημα. Μονάχα παρουσιάζεται και φεύγει. Έχουν περάσει πια 15 αιώνες από τότε που έδωσε την υπόσχεση να έλθει εν τη βασιλεία του. 15 αιώνες από τότε που ο προφήτης του έγραψε «Αληθώς θα επιστρέψω ταχαίως». Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος, όπως είπε και ο ίδιος όταν βρίσκονταν ακόμα επί της γης. Μα η ανθρωπότητα τον περιμένει με την αλλοτινή του πίστη και την αλλοτινή του συγκίνηση. Ω, με πιο μεγάλη ακόμα πίστη, γιατί έχουν περάσει 15 αιώνες από τότε που πάψανε πια να έρχονται από τον ουρανό οι υποθήκες για τον άνθρωπο. Πίστευε ό,τι σου πει η καρδιά σου. Ουράνιες υποθήκες δεν υπάρχουν. Έμεινε λοιπόν μονάχα η πίστη στη φωνή της καρδιάς. Εκείνη την εποχή. Είναι αλήθεια βέβαια. Τότε γίνονταν πολλά θαύματα. Υπήρχαν άγιοι που γιατρεύανε αρρώστους με τρόπο θαυμαστό. Από τις βιογραφίες μερικών δικαίων μαθαίνουμε πως τους επισκέπτονταν η ίδια η βασίλισσα των ουρανών. Όμως ο διάβολος δεν κοιμάται και η ανθρωπότητα αρχίζει να αμφιβάλλει πια για αυτά τα θαύματα. Εκείνον ακριβώς τον καιρό παρουσιάστηκε στο Βορρά, στη Γερμανία, μία καινούρια και φοβερή αίρεση. Ένα τεράστιο άστρο. Και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, δηλαδή ως η Εκκλησία, επί τα σπηγάς των υδάτων και ταύτα επικράνθησαν. Αυτές οι αιρέσεις άρχισαν να αρνιούνται με βλάσφημο τρόπο τα θαύματα. Μα όσοι μείνανε πιστοί πιστεύουν ακόμα πιο φλογερά. Τα δάκρυα της ανθρωπότητας εξακολουθούν όπως και πρώτα να φτάνουν ως αυτόν. Οι άνθρωποι τον περιμένουν, τον αγαπούν, ελπίζουν σε αυτόν. Διψούν να μαρτυρήσουν και να πεθάνουν για χάρη του, όπως και πριν. Αιώνες τώρα παρακαλούσε η ανθρωπότητα με πίστη φλογερή. «Κύριε, Κύριε, επίφανε ημίν». Τόσους αιώνες απευθύνονταν προς αυτόν, που εκείνος μέσα στην άμετρη ευσπλαχνία του αποφάσισε να κατέλθει και να επισκεφτεί τους προσευχόμενους. Είχε κατέβει και είχε επισκεφτεί ως τα τώρα μερικούς δικαίους, μάρτυρες και αγίους, που βρίσκονταν ακόμα στη γη. Αυτό το διαβάζουμε και στους βίους τους. Στον τόπο μας, ο Τιούτσεφ, που πίστευε βαθιά στην αλήθεια των λόγων του, λέει πως «γυρτός από του σταυρού το βάρος και με δούλου μορφή περπατώντας, σε διάβηκε παντού πατρίδα, την ευλογία του σκορπώντας». Το πως έτσι ακριβώς είχε γίνει αυτό θα στο πω αργότερα. Μανά που θέλησε να παρουσιαστεί έστω και για μια στιγμή στο λαό, στο λαό που υπόφερε, που βασανίζονταν, που ήταν βρωμερός και αμαρτωλός, μα που τον αγαπούσε με μια παιδιάστικη αγάπη. Τοποθετώ τη δράση στην Ισπανία, στη Σεβίλη, στην πιο τρομερή εποχή της Ιερής Εξέτασης. Όταν προσδόξαν του Θεού, ανάβανε κάθε μέρα πυρές σε όλη τη χώρα και πάνω σε μεγαλόπρεπες πυρές καίγαν κακούς αιρετικούς. Ω, αυτό βέβαια δεν ήταν εκείνη η κάθοδος με την οποία θα εμφανιστεί
σύμφωνα με την υπόσχεσή του στη συντέλεια των αιώνων, εν όλη του τη ουράνια δόξα, και που θα είναι αναπάντεχη, ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών. Όχι, θέλησε να επισκεφτεί έστω και για μια στιγμή τα τέκνα του, και μάλιστα εκεί, ίσα ίσα, όπου άρχισαν να τριζοβολάνε οι πυρές των αιρετικών. Είχε τη μεγαλοψυχία να εμφανιστεί και πάλι στους ανθρώπους με την ίδια εκείνη η ανθρώπινη μορφή που βάδισε 3 ολόκληρα χρόνια πάνω στη γη πριν από 15 αιώνες. Κατεβαίνει στους ηλιόλουστους δρόμους της πολιτείας του Νότου, όπου την προηγούμενη ίσα ίσα μέρα, πάνω σε μία μεγαλόπρεπη πυρά, μπροστά στο βασιλιά, στην αυλή, στους υπότες, στους καρδινάλιους και στις ωραιότατες κυρίες των τιμών, μπροστά στον πολυάριθμο πληθυσμό όλης της Σεβίλης, ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής, είχε κάψει κάπου 100 αιρετικούς μονομιάς, προς μεγαλύτερην δόξαν του Θεού. Παρουσιάστηκε αθόρυβα, χωρίς καμία επίδειξη. Μα να που όλοι, αυτό είναι παράξενο, τον αναγνωρίζουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ποίηματος. Να εξηγηθεί δηλαδή για ποιον ακριβώς το λόγο τον αναγνώριζαν. Ο λαός ηρέει προς αυτόν ακατανίκητα. Τον περιτριγυρίζει, μαζεύεται κοντά του, τον ακολουθεί. Αυτός περνάει σιωπηλός ανάμεσά τους, με ένα σιωπηλό χαμόγελο απέραντης συμπόνιας. Ο ήλιος της αγάπης καίει στην καρδιά του. Τα μάτια του ακτινοβολούν το φως, τη σοφία και τη δύναμη που συγκλονίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, ξυπνώντας μέσα τους την αγάπη.

Εκείνος απλώνει τα χέρια, τους ευλογεί και φτάνει να τον αγγίξουν ή μονάχα τα ενθύματά του για να θεραπευτούν. Τότε μέσα από το πλήθος αναφωνεί ένας γέρος που ήταν τυφλός από τα παιδικά του χρόνια. «Κύριε, θεράπευσόν με. Κύριε, θεράπευσόν με. Ίνα, σε είδω και εγώ». Και τότε λες και πέφτει το πέπλο που είχε μπροστά στα μάτια του και ο τυφλός αναβλέπει. Ο λαός κλαίει και φυλάει το χώμα όπου εκείνος βαδίζει. Τα παιδιά ρίχνουν μπροστά του λουλούδια, ψάλουν και τον υμνούν. «Οσανά, οσανά, είναι αυτός, είναι αυτός ο ίδιος», λένε και ξαναλένε όλοι. «Πρέπει να είναι αυτός, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν». Σταματάει μπροστά στα προπήλαια της Μητρόπολης της Σεβίλης, τη στιγμή που φέρνουν στο ναό με κλάματα και μυρολόγια ένα μικρό άσπρο φέρετρο, όπου αναπάβεται ανάμεσα στα λουλούδια ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Το μοναχοπέδι ενός άρχοντα. «Αυτός θα αναστήσει το παιδάκι σου», φωνάζουν όλοι στη μητέρα που κλαίει. Ο ιερέας που βγήκε να προϋπαντήσει το φέρετρο κοιτάει αμήχανος και συνοφριωμένος. «Μανά, να που ακούγονται οι θρήνοι της μητέρας του πεθαμένου παιδιού». Πέφτει στα πόδια του. «Αν είσαι εκείνος, ανάστησε το παιδί μου», αναφωνεί με κλάματα, σηκώνοντας προς αυτόν τα χέρια της. Η νεκρική πομπή σταματάει. Κατεβάζουν το μικρό φέρετρο κάτω στα προπήλαια, δίπλα στα πόδια του. Εκείνος κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν σιγά για μια ακόμα φορά. Το κοράσιον έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον. Το κοριτσάκι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κάθεται και κοιτάει γύρω του χαμογελώντας. Τα μάτια της κοιτάνε απορριμμένα γύρω γύρω. Στα χέρια της κρατάει ένα μπουκέτο άσπρα τριαντάφυλλα που του είχαν βάλει μαζί του στο φέρετρο. Ο λαός αναταράζεται, φωνές αναφιλητά. Και να που εκείνη ίσα ίσα τη στιγμή περνάει από την πλατεία, μπροστά από τη Μητρόπολη, ο ίδιος ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής. Είναι ένας γέρος, κάπου 90 χρονών, ψηλός και στιτός, με στεγνωμένο πρόσωπο, με βαθουλωμένα μάτια που μέσα τους λάμπει ακόμα κάποια φλόγα. Ω, δε φοράει τώρα τα υπέροχα αμφιά του όπως εχθές. Εχθές φάνταζε τόσο μεγαλόπρεπος μπροστά στο λαό, όταν έκαιγε τους εχθρούς της ρωμαϊκής πίστεως. Όχι, τούτη τη στιγμή φοράει μονάχα το παλιό, χοντροκομμένο, καλογερίστικο ράσο. Πίσω του, στην καθορισμένη απόσταση, τον ακολουθούν οι σκυθροποί βοηθοί του, οι δούλοι του και η ιερή φρουρά του. Σταματάει μπροστά στο πλήθος και παρακολουθεί από μακριά. Τα είδε όλα. Είδε που βάλανε το φέρετρο μπροστά στα πόδια εκείνου. Είδε που αναστήθηκε η μικρή και το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Σμίγει τα πυκνά άσπρα του φρύδια και τα μάτια του λάμπουν με μια δυσίωνη αστραπή. Κάνει ένα νόημα και διατάζει τους φρουρούς να τον συλλάβουν. Και να, η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη και ο λαός είναι τόσο συνηθισμένος να τον υπακούει, που το πλήθος υποταγμένο και τρεμάμενο ανοίγει αμέσως μπροστά στους φρουρούς. Και εκείνοι
μέσα στην απόλυτη σιωπή που έγινε ξαφνικά, σηκώνουνε τα χέρια. Το συλλαμβάνουν και τον παίρνουν μαζί τους. Και το πλήθος σκύβει παρευθύ στο κεφάλι του, σαν ένας άνθρωπος, και υποκλίνεται ως τη γη μπροστά στον ιερό εξεταστή. Αυτός ευλογεί σιωπηλός το λαό και συνεχίζει το δρόμο του. Η φρουρά αφήνει τον εχμάλωτο σε μια στενόχωρη, σκοτεινή φυλακή στο παλιό κτίριο του ιεροδικαστηρίου και τον κλείνουν μέσα. Περνάει η μέρα. Έρχεται η σκοτεινή, ζεστή, άπνοη νύχτα της Σεβίλης. Ο αγέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι ανοίγει ξαφνικά η σιδερένια πόρτα της φυλακής και μπαίνει μέσα αργά ο ίδιος ο γερό ιεροεξεταστής, με μια αναμένη δάδα στο χέρι. Είναι μονάχος του. Η πόρτα κλείνει αμέσως πίσω του. Σταματάει κοντά στην πόρτα και για πολύ, για ένα-δυο λεπτά, τον κοιτάει προσεκτικά στο πρόσωπο. Τέλος τον πλησιάζει αργά-αργά. Στηρίζει τη δάδα στο τραπέζι και λέει: «Εσύ είσαι. Εσύ». Μα μην παίρνοντας καμία απάντηση, προσθέτει γρήγορα: «Μην απαντάς, σώπαινε. Μα και τι θα μπορούσες να πεις? Ξέρω πολύ καλά τι θα πεις. Μα ούτε και έχεις το δικαίωμα να προσθέσεις τίποτα σε εκείνα που είχες πει. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Γιατί? Για να μας ενοχλήσεις ήρθες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το ξέρεις και μοναχός σου. Μα ξέρεις τάχα τι θα γίνει αύριο? Δεν ξέρω ποιος είσαι και ούτε θέλω να ξέρω. Αν είσαι εσύ ή αν είσαι ομοίωμά του μονάχα, μα αύριο θα σε καταδικάσω και θα σε κάψω πάνω στην πυρά σαν τον χειρότερο αιρετικό. Και εκείνος ο ίδιος ο λαός που φιλούσε σήμερα τα πόδια σου, αύριο κιόλας, με ένα μου μονάχα νεύμα, θα τρέξει και θα συνδαυλίσει την πυρά σου. Το ξέρεις τάχα αυτό?» «Ναι, ίσως και να το ξέρεις», πρόσθεσε σκεφτικός, κοιτάζοντας ακατάπαυστα διαπεραστικά τον εχμάλωτό του. «Δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά, Ιβάν, τι σημαίνουν όλα αυτά», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, που άκουγε όλη την ώρα σιωπηλός. «Είναι μονάχα μια αχαλήνωτη φαντασία ή κανένα λάθος του γέρου?» «Πάρ' το κι έτσι», γέλασε ο Ιβάν. «Αφού σε παραχάιδεψε πια τόσο πολύ ο σύγχρονος ρεαλισμός που δεν μπορείς να υποφέρεις τίποτα φανταστικό, ας είναι και έτσι, όπως το θέλεις, ρεαλιστικό. Η αλήθεια», ξαναγέλασε πάλι. Ο γέρος έζησε 90 χρόνια πια. Είχε λοιπόν όλον τον καιρό η έμονη του ιδέα να καταντήσει τρέλα. Και ο εχμάλωτος μπορεί να του έκανε κατάπληξη με το παρουσιαστικό του. Μπορεί στο κάτω-κάτω να ήταν απλά και μόνο ένα παραλήρημα, μια τελευταία φαντασίωση του γέρου που είχε εξαφθεί κιόλας από τις χθεσινές πυρές των 100 αιρετικών. Μα μήπως τάχα για μας τους δύο υπάρχει καμιά διαφορά, αν είναι πραγματικότητα ή αχαλήνωτη φαντασία? Το σπουδαίο είναι που ο γέρος πρέπει να εκφραστεί, πως ύστερα από 90 χρόνια λέει επιτέλους φωναχτά εκείνο που σκεφτόταν σε όλη του τη ζωή. Και ο εχμάλωτος σωπαίνει, τον κοιτάει έτσι και δεν βγάζει λέξη? «Μα είναι απαραίτητο κιόλας να γίνει έτσι», ξαναγέλασε ο Ιβάν. «Ο ίδιος ο γέρος του λέει πως ούτε καν έχει το δικαίωμα να προσθέσει τίποτα σε εκείνα που είναι κιόλας υπομένα. Αν θέλεις να ξέρεις, αυτό ίσα ίσα
είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό του ρωμαϊκού καθολικισμού, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Όλα σαν να του λένε τα μεταβίβασε στον Πάπα, και όλα που πάνε να πει πως τώρα τα έχει ο Πάπας, και τα καλά και τα κακά, και εσύ καλά θα κάνεις να μην έρθεις καθόλου προς το παρόν τουλάχιστον, να μην έρθεις, να μην μας ενοχλήσεις. Κάτι τέτοια όχι μονάχα τα λένε, μα και τα γράφουν οι Ιησουίτες, τουλάχιστον. Αυτό το διάβασα ο ίδιος στα βιβλία των θεολόγων τους. Έχεις τάχα το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσεις έστω ένα από αυτά τα μυστικά του κόσμου από τον οποίο ήρθες? Τον ρωτάει ο γέρος μου και του απαντάει μοναχός του. Όχι, δεν έχεις, για να μην προσθέσεις σε εκείνα που έχουν πια υποθεί και για να μην αφαιρέσεις από τους ανθρώπους την ελευθερία που τόσο την υπερασπίστηκες όταν ήσουν στη γη. Ό,τι καινούριο πεις τώρα θα είναι πλήγμα για την ελευθερία της πίστης των ανθρώπων, γιατί θα φανεί σαν θαύμα, ενώ η ελευθερία της πίστης τους σου ήταν ό,τι πολυτιμότερο, και τότε ακόμα, εδώ και 1500 χρόνια. Μήπως δεν είχες πει συχνά κι εσύ ο ίδιος τότε «Θέλω να σας κάνω ελεύθερους»? Μα να, που τώρα είδες αυτούς τους ελεύθερους ανθρώπους, προσθέτει ξαφνικά ο γέρος με ένα βαθιστόχαστο χαμόγελο. Ναι, αυτή η δουλειά μας κόστισε πολύ, συνέχισε, κοιτάζοντας τον αυστηρά. Μα την αποτελειώσαμε επιτέλους εν ονόματι σου. 15 αιώνες βασανιστήκαμε με αυτήν την ελευθερία. Μα τώρα τελειώσαμε με αυτήν, και τελειώσαμε για καλά. Δεν πιστεύεις πως τελειώσαμε για τα καλά? Με κοιτάς με πραότητα και δεν μου κάνεις ούτε την τιμή να αγανακτήσεις μαζί μου. Γιατί? Μάθε όμως πως τώρα ίσα ίσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι βέβαιοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά για την ελευθερία τους. Και όμως αυτοί οι ίδιοι μας φέρανε την ελευθερία τους και την κατέθεσαν ταπεινότατα στα πόδια μας. Και αυτό το πετύχαμε εμείς. Μα εσύ αυτό ήθελες τάχα? Μια τέτοια ελευθερία θέλησες? Πάλι δεν καταλαβαίνω, διέκοψε ο Αλιώσα. Ηρωνεύεται? Κοροϊδεύει? Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα πενεύεται πως αυτός και οι όμοιοι του κατανίκησαν την ελευθερία και πως αυτό το έκαναν για την ευτυχία των ανθρώπων. Γιατί μονάχα τώρα, εννοεί βέβαια την Ιερά Εξέταση, στάθηκε δυνατό να σκεφτεί κανείς για πρώτη φορά για την ευτυχία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε επαναστάτης. Μα μπορούν τάχα οι επαναστάτες να είναι ευτυχισμένοι? Σε προειδοποιούσαν, του λέει. Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν. Μα εσύ δεν άκουσες τις προειδοποιήσεις. Απαρνήθηκες το μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να φέρει την ευτυχία στους ανθρώπους. Μα ευτυχώς φεύγοντας παράδωσες σε μας τη δουλειά. Μας υποσχέθηκες, μας έδωσες το λόγο σου, μας έδωσες το δικαίωμα του λύην και δεσμήν, και φυσικά δεν μπορείς ούτε να το σκεφτείς να μας το πάρεις πίσω. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Και τι σημαίνει αυτό? Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν, σωστά? Ρώτησε ο Αλιώσα.

Αυτό, ίσα ίσα, είναι το κυριότερο που έχει να πει ο γέρος. Το φοβερό και σοφό πνεύμα. Το πνεύμα της αυτοκαταστροφής και της ανυπαρξίας, συνεχίζει. Ο γέρος, το μεγάλο πνεύμα μίλησε μαζί σου στην έρημο και τα βιβλία μας λένε πως τάχα σε έβαλε σε πειρασμό. Είναι σωστό αυτό? Και μήπως θα μπορούσε τάχα να υποθεί τίποτα πιο σωστό από εκείνα που σου ανήγγειλε εκείνο το πνεύμα με τα τρία του ερωτήματα που εσύ απέκρουσες και που τα βιβλία το λένε πειρασμό? Και όμως, αν έγινε ποτέ στη γη ένα πραγματικά εκθαμβωτικό θαύμα, τούτο το θαύμα έγινε ίσα ίσα εκείνη την ημέρα των τριών πειρασμών. Το θαύμα έγινε μόνο και μόνο γιατί τέθηκαν εκείνα τα τρία ερωτήματα. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε, έτσι για δοκιμή μονάχα και για παράδειγμα, πως τα τρία εκείνα ερωτήματα του τρομερού πνεύματος χάθηκαν χωρίς να μείνει ούτε ίχνος τους στα βιβλία και πως θα έπρεπε να αποκαταστήσουμε, να τα σκεφτούμε και να τα εφεύρουμε εκ νέου για να τα καταγράψουμε πάλι στα βιβλία, και αν γι' αυτόν τον σκοπό μαζεύαμε όλους τους σοφούς της γης, τους κυβερνήτες, τους αρχιερείς, τους επιστήμονες, τους φιλοσόφους, τους ποιητές, προτείνοντάς τους να σκεφτούν και να εφεύρουν τρία ερωτήματα, τέτοια όμως που όχι μονάχα να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα εκείνου του περιστατικού, μα να εκφράζουν κιόλας μέσα σε τρεις λέξεις, σε τρεις μονάχα ανθρώπινες φράσεις, όλη τη μελούμενη ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας. Νομίζεις τάχα πως όλη η σοφία της γης μαζεμένη θα μπορούσε να επινοήσει κάτι παρόμοιο σε δύναμη και βάθος με εκείνα τα τρία ερωτήματα που σου τεθήκανε από το κρατεό και σοφό πνεύμα στην έρημο? Και μόνο από αυτά τα ερωτήματα, μόνο από το θαύμα που στεθήκανε, μπορείς να καταλάβεις πως δεν έχεις να κάνεις με ένα πρόσκαιρο ανθρώπινο μυαλό, μα με νου αιώνιο και απόλυτο. Γιατί σε αυτά τα τρία ερωτήματα συνοψίζεται κατά έναν τρόπο και προφητεύεται όλη η μελούμενη ιστορία της ανθρωπότητας και δίνονται οι τρεις μορφές όπου θα συναντηθούν όλες οι άλυτες αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης σε όλη τη γη. Τότε αυτό δεν ήταν ακόμα τόσο φανερό γιατί το μέλλον ήταν άγνωστο. Μα τώρα, όταν πια έχουν περάσει 15 αιώνες, βλέπουμε πως όλα έχουν τόσο καλά μαντευτεί και προφητευτεί σε εκείνα τα τρία ερωτήματα και τόσο πολύ δικαιώθηκαν που δεν μπορείς ούτε να τους προσθέσεις ούτε να τους αφαιρέσεις τίποτα. Δες τώρα και μόνος σου, ποιος είχε δίκιο, εσύ ή εκείνος που σε ρωτούσε τότε? Θυμήσου το πρώτο ερώτημα, αν και δεν στο λέω κατά λέξη, μα το νόημα ήταν τούτο. Θέλεις να πας στον κόσμο και πηγαίνεις με αδιανά τα χέρια, με κάποια υπόσχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι με την ηλιθιότητά τους και με την έμφυτή τους διαφορά δεν μπορούν ούτε καν να την κατανοήσουν, που τη φοβούνται και την σκιάζονται γιατί τίποτα και ποτέ δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφόρητο από την ελευθερία. Εσύ βλέπεις αυτές τις πέτρες μέσα σε τούτη τη γυμνή πυρακτωμένη έρημο. Κάνετες ψωμιά και η ανθρωπότητα θα τρέξει από πίσω σου σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη και υπακοή,
αν και πάντα θα τρέμει από φόβο πως θα μπορούσες να αποτραβήξεις το χέρι σου και να πάψεις να της δίνεις τα ψωμιά σου. Μα εσύ δεν θέλησες να στερήσεις από τον άνθρωπο την ελευθερία και απόρριψες την προσφορά, γιατί σκέφτηκες τι ελευθερία θα είναι αυτή όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με ψωμιά. Πρόβαλες την αντίρρησή σου πως ο άνθρωπος ουκ επάρτο μόνον ζήσετε. Μα το ξέρεις τάχα πως εν ονόματι αυτού του ιδίου, του γήινου άρτου, θα ξεσηκωθεί εναντίον σου το πνεύμα της γης. Θα σε πολεμήσει και θα σε νικήσει και όλοι θα το ακολουθήσουν αυτό φωνάζοντας. Ποιος μοιάζει με αυτό το θηρίο που μας έδωσε τη φωτιά του ουρανού? Το ξέρεις πως θα περάσουν αιώνες και αιώνες και η ανθρωπότητα θα διακηρύξει με το στόμα της σοφίας και της επιστήμης της πως έγκλημα δεν υπάρχει και πως συνεπώς δεν υπάρχει και αμαρτία και πως υπάρχουν μονάχα πεινασμένοι. Χόρτασέ τους, χόρτασέ τους και τότε μονάχα να τους ζητάς αρετή. Μόνο τότε. Να, τι θα γράψουν στη σημαία που θα σηκώσουν εναντίον σου και που με αυτήν θα γκρεμίσουν το ναό σου. Στη θέση του ναού σου θα υψωθεί ένα νέο οικοδόμημα, ένας καινούριος φοβερός πύργος της Βαβέλ, και μόλο που κι αυτός δεν θα τελειώσει όπως και ο προηγούμενος, όμως παρόλα αυτά θα μπορούσες να τον αποφύγεις αυτόν το νέο πύργο και να συντομέψεις κατά χίλια χρόνια τα βάσανα των ανθρώπων, γιατί σε μας θα έρθουν πάλι αφού καταβασανιστούν με τον πύργο τους. Θα έρθουν να μας βρουν κάτω από τη γη, στις κατακόμβες, γιατί τότε θα μας διώκουν και θα μας βασανίζουν πάλι. Θα μας βρουν και θα μας εκλιπαρίσουν. Δώσε μας να φάμε, γιατί εκείνοι που μας υποσχέθηκαν τη φωτιά του ουρανού δεν μας τη δώσανε. Και τότε πια εμείς θα αποτελειώσουμε το χτίσιμο του πύργου τους. Γιατί θα τον αποτελειώσει μονάχα εκείνος που θα τους χορτάσει. Και θα τους χορτάσουμε μονάχα εμείς, εν ονόματι σου, και ψευδόμενοι πως είναι εν ονόματι σου. Ω, ποτέ τους δεν θα χορτάσουν χωρίς εμάς. Καμία επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί όσο θα μένουν ελεύθεροι. Μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν: κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας. Θα καταλάβουν επιτέλους μονάχοι τους πως η ελευθερία και το γήινο ψωμί ούτε κατά διάνοια δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν για όλους, γιατί ποτέ τους δεν θα το καταφέρουν να το μοιράσουν μεταξύ τους. Θα πιστούν ακόμα πως ποτέ δεν θα γίνουν ελεύθεροι, γιατί είναι αδύναμοι, διεφθαρμένοι, μηδαμινοί και επαναστάτες. Εσύ τους υποσχέθηκες τον άρτον των επουράνιων, μα σου το ξαναλέω. Μπορεί τάχα να συγκριθεί με τον επίγειο στα μάτια αυτής της ανθρώπινης ράτσας, της ανίσχυρης, της πάντα χυδαίας και διεφθαρμένης. Κι αν εν ονόματι του επουράνιου άρτου θα σε ακολουθήσουν οι χιλιάδες και μυριάδες, τι θα απογίνουν τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που είναι ανίκανα να προτιμήσουν τον επουράνιο άρτο από τον επίγειο? Ή μήπως τάχα αγαπάς μονάχα τις δεκάδες χιλιάδες, τους μεγάλους και ισχυρούς, ενώ τα εκατομμύρια, οι αδύναμοι, οι πολυάριθμοι σαν την άμμο της θάλασσας που σε αγαπούν ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμέψουν μονάχα σαν υλικό για τους μεγάλους και τους ισχυρούς? Όχι, εμείς αγαπάμε και τους αδύναμους.
Είναι διεφθαρμένοι και επαναστάτες, μα τελικά αυτοί ίσα ίσα είναι που θα γίνουν υπάκοοι. Θα μας θαυμάζουν και θα μας θεωρούν θεούς τους, γιατί μπήκαμε επικεφαλής τους και δεχτήκαμε το βάρος της ελευθερίας τους, που εκείνοι τη φοβήθηκαν και κυριαρχούμε πάνω τους. Τόσο ανυπόφορο θα τους είναι στο τέλος να είναι ελεύθεροι.

Εμείς όμως θα πούμε πως υπακούμε σε σένα και πως εξουσιάζουμε εν ονόματί σου. Θα τους εξαπατήσουμε και πάλι, γιατί δεν θα σε αφήσουμε πια να πλησιάσεις κοντά μας. Σε αυτήν ακριβώς την απάτη θα συνίσταται η οδύνη μας, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να ψευδόμαστε. Να τι σημαίνει εκείνο το πρώτο ερώτημα της ερήμου, και να τι απέκρουσες εν ονόματι της ελευθερίας που την έβαλες υπεράνω όλων. Και όμως σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται το μεγάλο μυστικό του κόσμου τούτου. Αν αποδεχόσουν τους σάρτους, θα απαντούσες στη συμπαντική και προαιώνια ανθρώπινη λαχτάρα, τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου δηλαδή. Ποιον θα προσκυνήσω? Δεν υπάρχει πιο ακατάπαυστη και πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο όταν μένει ελεύθερος, παρά πως να βρει όσο γίνεται γρηγορότερα κάποιον να προσκυνάει. Μα ο άνθρωπος θέλει να προσκυνήσει κάτι που είναι αναμφισβήτητο, τόσο αναμφισβήτητο που όλοι οι άνθρωποι να συμφωνήσουν μονομιάς πως πρέπει να τον προσκυνήσουν. Γιατί εκείνο που βασανίζει αυτά τα αξιολείπητα πλάσματα δεν είναι μονάχα να βρουν κάτι που εγώ ή ένας άλλος να μπορεί να τα προσκυνήσει, μα να βρουν κάτι που να το πιστεύουν όλοι και όλοι να το προσκυνάνε, και απαραίτητα αυτό να το κάνουν όλοι μαζί. Αυτή ίσα ίσα η ανάγκη της γενικής λατρείας είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο του κάθε ανθρώπου χωριστά και όλης της ανθρωπότητας από την αρχή του κόσμου. Γι' αυτήν τη γενική λατρεία εξολοθρεύουν ο ένας τον άλλον με το σπαθί. Δημιουργούσαν θεούς και φώναζαν ο ένας τον άλλον: «Παρατήστε τους θεούς σας και ελάτε να προσκυνήσετε τους δικούς μας. Αλλιώς σας περιμένει ο θάνατος, και εσάς και τους θεούς σας. Και αυτό θα γίνεται ως το τέλος του κόσμου, ακόμα και όταν εξαφανιστούν από τον κόσμο οι θεοί. Και τότε ακόμα θα γονατίσουν μπροστά σε είδωλα. Το ήξερες? Δεν μπορούσες να μην το ήξερες? Αυτό το βασικό μυστικό της ανθρώπινης φύσης. Μα αρνήθηκες τη μοναδική αλάνθαστη σημαία που σου προτάθηκε για να εξαναγκάσεις όλους να σε προσκυνήσουν ασυζητητή, τη σημαία του επίγειου άρτου, και την αρνήθηκες εν ονόματι της ελευθερίας και του επουράνιου άρτου. Κοίτα λοιπόν τι έκανες ακόμα, και όλα αυτά πάλι εν ονόματι της ελευθερίας. Σου λέω πως η πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο είναι τούτη. Ζητάει να βρει όσο μπορεί γρηγορότερα κάποιον που να μπορεί να του παραδώσει εκείνο το δώρο της ελευθερίας που με αυτό γεννιέται ο δύστυχος. Μα κύριος της ελευθερίας των ανθρώπων γίνεται μονάχα εκείνος που μπορεί να καθησυχάσει τη συνείδησή τους. Με το ψωμί σου δινόταν μια ακαταμάχητη σημαία. Θα έδινες ψωμί και ο άνθρωπος θα σε προσκυνούσε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο αδιαφιλονίκητο από το ψωμί. Μα αν εκείνη την ίδια στιγμή κατακτούσε κανένας τη συνείδησή του εκτός από σένα, ω, τότε θα έφτανε στο σημείο και να πετάξει ακόμα το ψωμί σου και θα ακολουθούσε εκείνον που γοήτευσε τη συνείδησή του. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο. Δεν θέλει μονάχα να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει. Αν δεν έχει μία στέρεη γνώση του σκοπού για τον οποίο ζει, ο άνθρωπος θα αρνηθεί να ζήσει και θα προτιμήσει την αυτοκαταστροφή, έστω κι αν όλα γύρω του
είναι ψωμιά. Αυτό είναι σωστό. Μα τι βγήκε από αυτό? Αντί να κυριέψεις την ελευθερία των ανθρώπων, εσύ τους την έκανες ακόμα μεγαλύτερη. Ή μήπως ξέχασες πως ο άνθρωπος προτιμάει την ησυχία, ακόμα και το θάνατο, παρά την ελεύθερη εκλογή εν γνώση του καλού και του κακού? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησής του. Μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό. Και να που, αντί να βάλεις σταθερές βάσεις για τον ησυχασμό της ανθρώπινης συνείδησης, μια για πάντα, τους πρόσφερες ό,τι πιο ασυνήθιστο, ενδεχόμενο και αόριστο. Όλα εκείνα που ήταν ανώτερα από τις δυνάμεις των ανθρώπων. Φέρθηκες λοιπόν σαν να μην τους αγαπούσες καθόλου. Και ποιος το έκανε αυτό? Εκείνος που ήρθε να θυσιάσει τη ζωή του για χάρη τους. Αντί να κυριέψεις την ανθρώπινη ελευθερία, εσύ την πολλαπλασίασες και βάρινες την ψυχή τους για τον αιώνα τον άπαντα με τα βάσανα τούτης της ελευθερίας. Θέλησες την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου. Θέλησες να σε ακολουθήσει ελεύθερα, αντί να υπακούει στον παλιό αυστηρό νόμο. Ο άνθρωπος έπρεπε με ελεύθερη καρδιά να αποφασίζει από εδώ και μπρος ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, έχοντας μοναδικό του οδηγό τη μορφή σου. Μα είναι δυνατόν λοιπόν να μη σκέφτηκες πως τελικά θα απαρνηθεί ακόμα και τη μορφή σου και την αλήθεια σου, συντετριμένος κάτω από το τρομερό βάρος, την ελευθερία της εκλογής? Θα φωνάξουν στο τέλος πως η αμερό βάρος, την ελευθερία της εκλογής. Θα φωνάξουν στο τέλος πως η αλήθεια δεν βρίσκεται

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Η πίστη, εκτός από την κατοχή μιας βεβαιότητας για το Θεό, είναι πρακτική στροφή της ψυχής προς την κατόρθωση των αρετών. Πέρα από αυτά, η πίστη στη διάνυση της χριστιανικής ζωής γίνεται πλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό και συνάμα στον άνθρωπο. Γι' αυτό η αγάπη γίνεται αγωνιστική. Με την ελπίδα ο άνθρωπος που αγαπάει γεύεται τη μελλοντική τελείωση που την αναμένει αγωνιζόμενος. Έτσι, όχι μόνο μπορεί να ανατρέπει το οποιοδήποτε κακό που παρουσιάζεται στο δρόμο του, αλλά συνάμα να μεταμορφώνει τις πράξεις του και να πραγματώνει το καλό μέσα στον κόσμο. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν ο πιστός είναι πρικισμένος με την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η τελευταία λοιπόν πάβει να είναι αφηρημένη αρχή, κλίση προς κάποια προτίμηση, συμπάθεια για την πονεμένη ανθρωπότητα, αλλά πνευματική και σαρκική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η αγάπη, για να είναι εκδήλωση στις αληθινές της διαστάσεις, πρέπει να εκφράζεται ως σαρκωμένη πνευματικότητα με τη δημιουργική και συνεκτική δύναμη που κάνει τη χαρισματική κοινωνία πραγματικότητα. Ούτε το κακό λοιπόν καταργείται, ούτε το καλό κατορθώνεται χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτή λοιπόν η αγάπη, που είναι κατά τη φύση της συγκεκριμένη και αγωνιστική, κατά την οριζόντια και την κάθετη αναφορά της προς τον πλησίον από τη μία μεριά και προς το Θεό από την άλλη, βρίσκει την οριμότητά της στην Αγία Σύναξη της Λειτουργίας. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη δημιουργία χώρος περισσότερο οικείος και δημιουργικός από τη σύναξη των χριστιανών επί το αυτό για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και κάθε άλλης μυστηριακής και λατρευτικής πράξεως. Στη σύναξη βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκφράζεται μυστηριακά και απτά η κάθετη σχέση Θεού και ανθρώπου, όπου πραγματώνεται η χαρισματική κοινωνία της αγάπης. Αλλά ποτέ η κάθετη αυτή αναφορά προς το Θεό δεν θα μπορούσε να νοηθεί μόνη της και αποξενωμένη από κάθε άλλη οριζόντια σχέση. Πολύ περισσότερο μάλιστα στη σύναξη των πιστών εκδηλώνεται απτά η οριζόντια σχέση. Κατά τρόπο άμεσο και ενεργό τελείται η μυστηριακή εκείνη πράξη που ενώνει επίγεια και ουράνια, αγιάζει τα φυσικά στοιχεία των δώρων και ικανώνει τους πιστούς να νικήσουν τη φθορά, να νικήσουν το φόβο του θανάτου και τη γοητεία του εγωκεντρισμού. Με το σπάσιμο των φραγμάτων ρέει ακατάπαυστα η ενοποιητική δύναμη της χάριτος στο σώμα των αδελφών, εξασφαλίζοντας ομόνοια, ειρήνη και αδελφική διάθεση προς τους υπόλοιπους πιστούς και τον κόσμο ολόκληρο. Χωρίς τη μυστηριακή και τη μυστική διάσταση που είναι ο κορμός της κάθετης σχέσεως Θεού και ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει η οριζόντια αναφορά του ενός αδελφού προς τον άλλον. Είναι μια φυσική καρποφορία του μυστηρίου της ενότητας. Έτσι όταν βλέπει κανείς να απουσιάζουν οι καρποί και οι ποικίλες εκδηλώσεις της πνευματικής καρποφορίας, πρέπει βάσιμα να συμπεράνει
πως λείπει η ζωτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κάθε της αναφοράς του ανθρώπου προς το δοτήρα της ζωής. Κατά συνέπεια, σύστοιχες είναι αυτές οι σχέσεις, οι αναφορές, οι οριζόντια και οι κάθετοι, και δεν νοείται η μία χωρίς την άλλη.

Κάθε πράξη αγάπης του ανθρώπου σε ολόκληρη τη δημιουργία, στη φυσική και ιστορική πραγματικότητα, εφόσον είναι ανάπτυξη του κατ' εικόνα, είναι μια κίνηση που οδηγεί στο Θεό. Η αγάπη με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νοηθεί σε περιορισμένα πλαίσια μιας φυσικής και ιστορικής περιοχής. Ένα τέτοιο μονοπόλιο είναι ειδωλολατρική φαντασίωση και αποτελεί οπωσδήποτε μια πράξη αντίθετη προς την απλωτική φορά της αγάπης. Η σύναξη της Εκκλησίας είναι η ανάδειξη και η βέβαιη μεταμόρφωση του κατ' εικόνα στα πλαίσια μιας αδελφικής κοινότητας. Όπου υπήρχε πρώτα δυνάμη, τώρα γίνεται ενέργεια μέσα στα ορατά και αόρατα όρια της Εκκλησίας. Χωρίς αυτή τη σύναξη, όπου ενεργοποιείται και κορυφώνεται η Θεία Δημιουργική Πράξη και η απολυτρωτική δωρεά του Θεού, δεν είναι νοητή η πρόοδος της κτίσεως προς την τελική τελείωση. Δεν θα μπορούσε, με άλλα λόγια, το δυνάμει αγαπητικό στοιχείο που τρέφεται με ψυχία να ολοκληρωθεί και να τελειωθεί κατά τη φύση του. Γι' αυτό και ο Μάξιμος στη μυσταγωγία του λέγει κάτι παρόμοιο που είχε γράψει κάποτε ο Ιγνάτιος προς τους Εφεσίους, προτρέποντάς τους να συγκεντρώνονται πιο συχνά και να τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί στη σύναξη αυτή καθερούνται οι διασπαστικές και διαβρωτικές δυνάμεις του σατανά που σπέρνει τη διχόνοια και την αποσύνθεση. Αντίθετα, η σύναξη εξασφαλίζει την οικοδομή της αγάπης και της ομόνοιας. Κατά ένα παραπλήσιο τρόπο, ο Μάξιμος αναφέρει τη σοφή προτροπή που παρακινεί τον κάθε πιστό χριστιανό να μην εγκαταλείπει την Εκκλησία, να συχνάζει στις συνάξεις και να μετέχει στα τελούμενα. Εκεί, στη σύναξη, είναι και οι άγγελοι παρόντες που ολοκληρώνουν την τέλεια, θα λέγαμε, κοινωνία, καταγράφοντας την παρουσία του κάθε εισερχόμενου χριστιανού στην Αγία Σύναξη. Η αγγελική αυτή πράξη φυσικά σημαίνει την ενέργεια εκείνη που διαχέεται στο σώμα της Εκκλησίας και διαρθρώνει οργανικά όλα τα μέλη της, συντελώντας στην παγίωση μιας θαυμαστής οικοδομής του ίδιου του σώματος των πιστών χριστιανών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο μυστηριακός και λατρευτικός χώρος της Εκκλησίας είναι το άνθος και η καρποφορία ολόκληρης της κτίσεως, μια και η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού και της δημιουργίας, των ορατών και αοράτων ουσιών. Αλλά και η υπόλοιπη δημιουργία έξω από το χώρο αυτό δεν μπορεί για τον λόγο αυτό να νοηθεί αποκομμένη από τα τελούμενα. Μπορεί οι άνθρωποι που δεν μετέχουν στη σύναξη να στερούνται την ειδική προσφορά της χάριτος, ωστόσο αποτελούν το δυνάμει σώμα της Εκκλησίας. Έτσι και για αυτούς εύχεται η Εκκλησία και προς αυτούς ιεραποστολικά και αγωνιστικά πρέπει να κατευθύνονται και να απευθύνονται οι χριστιανοί που παίρνουν τα δώρα του αγιασμού, έτσι ώστε να μεταμορφώσουν τον κόσμο ολόκληρο κατά το σχέδιο του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Άλλωστε η θεολογία του Μάξιμου, όπως
την είδαμε και πιο πριν, ούτε στιγμή δεν απομακρύνει το Θεό, ως δοτήρα του είναι και του εφήνε από τον κόσμο, ακόμα και από τους αποστάτες δαίμονες, οι οποίοι και αυτοί μετέχουν στο είναι. Το ίδιο το κακό επίσης, που προέρχεται από την κτιστότητα των όντων και την αυτεξούσια κίνηση που πάει προς τη μηδενιστική αλλοτρίωση, χρησιμοποιείται πάντοτε για την προκοπή του ανθρώπου και ποτέ για εκδικητικούς σκοπούς που μόνο σε κτιστά όντα μπορούν να βλαστήσουν και να αποδώσουν αποτελέσματα. Ο Θεός, ως άκτιστη αλήθεια και αγαθότητα, δεν θα μπορούσε να αναπτύξει εκδικητική και εξοντωτική δράση. Οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής που δίνουν τέτοια εντύπωση κάνουν λόγο για μια παιδεία που δέχεται ο άνθρωπος και φυσικά διατυπώνονται εικονικά και παραστατικά. Έτσι, όταν η Αγία Γραφή και η θεολογία της παραδόσεως αποκαλούν το Θεό αγάπη, τον ονομάζουν με τον τρόπο αυτό στην κυριολεξία και όσο είναι δυνατό να εκφραστεί κάτι τέτοιο. Ο Θεός λοιπόν οργίζεται κατά την καταφατική θεολογία, αλλά δεν οργίζεται κατά την αποφατική. Οι αντιφατικοί αυτοί προσδιορισμοί επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Θεός δεν μπορεί να εξισωθεί με τα αντικειμενικά μέτρα και κριτήρια της φυσικής και της ιστορικής πραγματικότητας. Η αγάπη λοιπόν του Θεού μπορεί να κατανοηθεί και να βιωθεί στην προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς τη Θεία Ζωή. Μόνο σε αυτή μπορεί να κατανοήσει το γεγονός της απλωτικής και χαριστικής φοράς του Θεού προς τη δημιουργία και το ότι η οργή του Θεού και οι επιβαλλόμενες τιμωρίες είναι οι αματικές ενέργειες της Θείας Αγάπης που κεντρίζει τον άνθρωπο ακόμα και με την οδύνη για να οδηγηθεί στη Θεία Τελειότητα.

Στο έργο του Μάξιμου, κεφάλαια διάφορα, θεολογικά τε και οικονομικά, που αν δεν είναι γνήσιο, περιέχει πάντως κατά συμπληρωματικό τρόπο το περιεχόμενο έργων του με τη δική του ακόμα φραστική διατύπωση, υπάρχει μια περιεκτική και πολύ δυνατή άποψη για το χαρακτήρα της Θείας Οργής. Ο Θεός δεν μπορεί φυσικά να οργιστεί κατά το μέτρο των ανθρώπινων παθών, αλλά συνάμα δεν μπορεί να χαρίσει τα δώρα της αγάπης του, που είναι η ίδια η πρόοδος στα στάδια της τελειώσεως, αν υπάρχει από τη μεριά των όντων συσπηρωτική διάθεση και σύγκληση προς την εγωκεντρική εστία. Τότε ως οργή του Θεού θα νοήσουμε την ανακοχήν της των θείων χαρισμάτων χορηγίας. Η σύγκληση των όντων, που είναι απόκρουση της θείας μιμήσεως και ευκινησίας προς την οδό της αγάπης, συντελεί σε αυτή την αυτόματη, θα λέγαμε, αναστολή της παροχής των θείων δωρεών στον άνθρωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι το κακό, μολονότι αποτελεί προζήμη για μια αποτελεσματική παιδεία του ανθρώπου, γίνεται δυσβάστακτο και πολύ οδυνηρό. Τότε χρειάζεται η επίκληση της Θείας Αρρωγής για να μπορέσει ο άνθρωπος να βαστάξει τη δοκιμασία και να μεταβάλει το κακό σε μια δύναμη αλλαγής. Έτσι, η ανακοχή αυτής της Θείας Χορηγίας από τη μία μεριά αφήνει τον άνθρωπο στην αρπαγή της οδύνης και του κακού για να γίνει έντονη η δοκιμασία, όπου θα φανεί η αδυναμία και η μηδαμινότητα του ανθρώπου, και από την άλλη ανοίγει το δρόμο για να ανοίξει η αδιάφορη, υποτονική ή και πορωμένη ψυχή, ζητώντας με ειλικρίνεια τη Θεία Ρωγή για τη σωτηρία και την ανύψωσή της στη σφαίρα της Θείας Ζωής, στον κόσμο της άρρητης τελειότητας. Έτσι η Θεία Οργή, ενώ παριστάνεται εικονικά με τα ανθρώπινα μέτρα, τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πλούσια έκχυση των θείων δωρεών, πάντοτε στη διάσταση της απλωτικής φοράς του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, αρνητικά και θετικά, καθώς θεωρείται από τον άνθρωπο κατά την παροχή των δωρεών του, είναι μόνο αγάπη. Έτσι, στην κάθε τη σχέση της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό της κτιστότητας των όντων. Ο Θεός είναι άκτιστος και γι' αυτό και η προσφορά του είναι άκτιστη δωρεά, δηλαδή άκτιστη αγάπη που δεν επιδέχεται κανένα χαρακτηρισμό της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Κατά την οριζόντια σχέση, όπου ο άνθρωπος πραγματώνει την τελειότητά του, καθώς επικοινωνεί με τον πλησίον του και ολόκληρη την κτίση, υπάρχει αποτυχία και επιτυχία, ανάλογα πάντοτε με την πρόοδο του ανθρώπου κατά την κάθετη αναφορά του προς το Θεό. Η αγάπη λοιπόν, που κάνει τον άνθρωπο τέλειο και άφοβο, έχει αυτές τις δύο βασικές της μορφές, αξεδιάλυτα
ενωμένες μεταξύ τους. Κάθετα σχετίζεται η κοινωνία των αδελφών με το Θεό και οριζόντια οι αδελφοί σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι ώστε η μία τάση να προϋποθέτει την άλλη. Στην εκδήλωση αυτών των μορφών της αγάπης, μόνο ο άνθρωπος προοδεύει και παλινδρομεί. Ο Θεός χορηγεί και αναστέλει τη χορηγία, πράγμα που θεωρείται θεία οργή, εξαιτίας της ανθρώπινης σκληρύνσεως και καθυστερήσεως στο δρόμο της τελειώσεως. Όπως είναι λοιπόν αυτονόητο, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος για χριστιανισμό χωρίς τις εκδηλώσεις αυτές της αγάπης. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει αλάθητο δείγμα για τη διαπίστωση της γνησιότητας. Από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

προσωπική και κοινωνική ζωή. Η χαρισματική κοινωνία έχει ως βασική προϋπόθεση δύο λειτουργικές καταστάσεις στην όλη δομή και ζωή του σώματος. Την κοινωνικότητα κάθε χαρίσματος και την προσωπική και κατά συνέπεια αγαπητική σχέση του ενός προς τους άλλους και αντίστροφα, διαμέσου της λειτουργίας των χαρισμάτων. Το χάρισμα ανήκει στην κοινότητα και όχι στην εγωκεντρική περιοχή. Αν συγκλειστεί σε αυτήν, νεκρώνεται ή παραμορφώνεται στις βασικές του εκφάνσεις και εκδηλώσεις. Με άλλα λόγια, πάβει να είναι χάρισμα και να εξυπηρετεί το σώμα. Γίνεται μάλλον παρασιτικός οργανισμός που επιβαρύνει τη ζωή της κοινότητας. Η σχέση των μελών της κοινότητας θα ήταν αδιανόητη χωρίς την προσφορά και τη λήψη των δώρων εκείνων που συντελούν στην κατόρθωση της αναπτυξιακής τελειώσεως. Κατά συνέπεια, η αγαπητική και προσωπική σχέση εκφράζεται λειτουργικά με την αύξηση και την ενεργοποίηση των χαρισμάτων στη ζωή της κοινότητας. Έτσι το πρόσωπο και η προσωπική ζωή είναι αδιανόητα έξω από την κοινωνία και η κοινωνία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να λειτουργήσει σωστά στην όλη δομή της χωρίς διαπροσωπικές σχέσεις και προσωπική ζωή. Για να συντελεστεί λοιπόν η χαρισματική κοινωνία ως σύνθεση προσωπικής και κοινωνικής ζωής, απαιτούνται το κοινό αγαθό και τα πρόσωπα ως φορείς που μετέχουν σε αυτό το κοινό αγαθό. Την ίδια φύση μοιράζονται οι άνθρωποι και αυτό είναι το κοινό αγαθό, δηλαδή η ανθρώπινη φύση. Σε αυτή μετέχουν τα πρόσωπα και καταξιώνονται ως ανθρώπινα όντα. Η κοινή λοιπόν φύση είναι το περιεχόμενο του προσώπου, ενώ το πρόσωπο είναι ο τρόπος υπάρξεως της φύσεως κατά μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να νοηθεί πρόσωπο χωρίς να έχει μια αμεταβίβαστη και ιδιαίτερη ιδιότητα, να είναι αυτό που είναι και να μην ταυτίζεται με κάτι άλλο. Αυτός ο τρόπος υπάρξεως ως μιας ανεπανάληπτης ιδιαιτερότητας συγκροτεί τα πρόσωπα που με τη σειρά τους μπορούν να ενταχθούν στο κοινό αγαθό και να απαρτήσουν την κοινωνία. Η διαφοροποίηση των προσώπων ως φορέων που μετέχουν στο κοινό αγαθό και συμβάλλουν με τη λειτουργική τους έκφραση στη δυναμική αύξηση του σώματος της κοινότητας γίνεται με την ποικιλία των χαρισμάτων. Επειδή λοιπόν κάθε πρόσωπο έχει διαφορετικό λειτουργικό χάρισμα, γι' αυτό διαφοροποιείται από το άλλο και υπάρχει ως κάτι ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί κατά συνέπεια να νοηθούν πρόσωπα χωρίς διαφοροποίηση και κάποια αυτονομία.
σε περίπτωση που δεν υπήρχε μια τέτοια διαφοροποίηση που μπορεί να φτάσει ως την αντίθεση προς τα άλλα πρόσωπα, τότε θα ήταν αδιανόητη μια κοινωνικότητα επειδή θα υπήρχε η ομοιομορφία των φορέων ενός κοινού αγαθού. Δεν θα υπήρχε συνειδητή και προσωπική μετοχή στο κοινό αγαθό και συνάμα αναφορική σχέση με τη λειτουργική εκδήλωση του χαρίσματος. Μια ενδεχόμενη ομοιομορφία και ισοπαίδωση των φορέων του κοινού αγαθού θα οδηγούσε στην κατάργηση της προσωπικής ζωής, ακόμα και της ίδιας της κοινωνικότητας, όπως την εντοπίζουμε στη χαρισματική κοινωνία. Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι η έννοια και το περιεχόμενο του προσώπου, όπως μπορούν να διαπιστωθούν ότι αποτελούν τη βάση της κοινωνίας στο χώρο της Εκκλησίας, ως εικόνας του Θεού και ολόκληρης της δημιουργίας, θεμελιώνονται στο τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα. Τα πρόσωπα στην Αγία Τριάδα, όπως άλλωστε ήδη αναφέραμε, διαφοροποιούνται κατά τα υποστατικά προσόντα. Παράλληλα όμως, κοινωνούν μεταξύ τους κατά τη μετοχή στην κοινή ουσία και την κοινή ενέργεια. Προσωπική αναφορά και κοινή μετοχή συγκροτούν την τριαδική κοινωνία. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί η εκκλησιαστική κοινωνία κατ' εικόνα της τριαδικής αποτελείται από μέλη πρόσωπα. Αν δεν είναι πρόσωπα, ούτε κοινωνία αποτελεί, ούτε κατά συνέπεια εικόνα του Θεού. Ο σαρκωμένος λόγος επίσης είναι ως πρόσωπο ο φορέας της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι ένα είναι το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, γιατί ένας είναι ο τρόπος υπάρξεως των δύο φύσεων. Έτσι οι δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστος, έχουν μοναδικό φορέα το πρόσωπο του Θείου Λόγου. Υπάρχουν και εκδηλώνονται στον ένα φορέα που είναι ο ίδιος ο Λόγος. Και στις δύο περιπτώσεις, στο τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα, έχουμε πολύ αναπτυγμένη την έννοια του προσώπου ως τρόπου υπάρξεως της φύσεως και ως μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα που δεν συγχέεται προς τη φύση αλλά μένει ο εκφραστής της. Έτσι υπό το πρίσμα αυτό κατανοεί κανείς πολύ εύκολα το χαρακτήρα της χαρισματικής κοινωνίας, όπου δεν υπάρχει τίποτε το αφηρημένο και το γενικό. Η κυριαρχία ανήκει στα πρόσωπα, την προσωπική ζωή και την ενεργοποίηση των χαρισμάτων, όπως και κατά το τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα, το πρόσωπο είναι αυτό που προηγείται και κυριαρχεί. Και ο τρόπος ακόμη υπάρξεως του Υιού ως γεννήματος και του Αγίου Πνεύματος ως προβλήματος έχει την αρχή στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα.
Έτσι, η τριαδική κοινωνία είναι προσωπική και θα λέγαμε ακόμα και υπαρξιακή. Στο σημείο αυτό, πρέπει να δεχτεί κανείς ότι η θεολογία ήδη είχε φτάσει στην έννοια του προσώπου και των διαπροσωπικών σχέσεων κατά τρόπο ανεπανάληπτο, μπορεί να πει κανείς, αλλά και ακριβή. Σήμερα, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις, επισημαίνονται όχι για πρώτη φορά παρόμοιες απόψεις στη φιλοσοφική περιοχή. Πάντως θα ήταν ανακρίβεια να ισχυριστεί κανείς, όπως αρκετοί το επιχειρούν, ότι η έννοια αυτή του προσώπου απουσίαζε εντελώς από τον ελληνικό τρόπο του σκέπτεσθε. Επειδή δεν απαντά ως τέρμινους τέκνικους, νομίζουν ότι απουσιάζει και ως πράγμα και περιεχόμενο. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το πρόσωπο ως τρόπος υπάρξεως υπάρχει στην ελληνική σκέψη και εντοπίζεται στο λόγο. Σχεδόν σε κάθε φιλοσοφική σχολή, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις, ο λόγος είναι ο τρόπος υπάρξεως της ανθρώπινης φύσεως που δίνει αυτονομία και ετερότητα απέναντι στην ενιαία και κοινή πραγματικότητα του κόσμου και της ζωής. Όσοι νομίζουν ότι η έννοια του προσώπου απουσιάζει από την ελληνική σκέψη, χωρίς ίσως να το διανοούνται, εξισώνουν τα ελληνικά φιλοσοφικά συστήματα με τις αρχές της Ινδικής φιλοσοφίας.

Πάντως, η έννοια του προσώπου βρίσκει το πιο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή της στο χώρο της θεολογίας και συγκεκριμένα στη διδασκαλία για τον Τριαδικό Θεό, το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου και την Εκκλησία ως κοινωνικό σώμα πιστών κατ' εικόνα της Τριαδικής Κοινωνίας. Έτσι σήμερα η θεολογία μπορεί να δει με πολύ άνεση τη φιλοσοφία του περσοναλισμού και του υπαρξισμού σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις πάνω σε αυτό το θέμα της κοινωνιολογίας. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλοντας δηλαδή την απαρτισμένη και σωστή έννοια του προσώπου, δίνουμε απαντήσεις σε μερικούς ισχυρισμούς που κρίνουν το χριστιανισμό με σφαλμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ο χριστιανισμός παραβλέπει ή εκμηδενίζει τον εγωιστικό παράγοντα που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Η χριστιανική διδασκαλία όμως δεν ισοπεδώνει τους ανθρώπους, ούτε τους δίνει βορρά στο απρόσωπο θηρίο της κοινότητας. Θέλει τον κάθε άνθρωπο πρόσωπο και την κοινωνία με την ποικιλία των χαρισμάτων. Έτσι, στη θέση του εγωκεντρικού στοιχείου και της ατομικής διαφοροποιήσεως βάζει το προσωπικό στοιχείο και την προσωπική ζωή. Δεν υπάρχει καμιά καταθλιπτικά κυρίαρχη ομοιομορφία στη χαρισματική κοινωνία, αλλά η έξαρση του προσώπου κατ' εικόνα του Δημιουργού και η ποικιλία των χαρισμάτων. Γι' αυτό και η κοινωνικότητα που πρεσβεύει η χριστιανική διδασκαλία είναι ιεραρχική, αλλά στα όρια μιας χαρισματικής και όχι κυριαρχικής ζωής. Και αυτό γίνεται γιατί μόνο το πρόσωπο, η κοινωνία, το σώμα και η ιεραρχία μπορούν να συγκροτήσουν την ομορφιά ολόκληρης της δημιουργίας, που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Τριαδικού Θεού. Κατά τη θεολογία του Μάξιμου, οι παραπάνω προϋποθέσεις για την άνθηση της χαρισματικής κοινωνίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μίμηση της τέλειας αγάπης του Θεού. Με τη μίμηση αυτή συγκροτείται αμέσως η κοινωνία που αποτελεί εικόνα της τριαδικής κοινωνίας. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας τέτοιας κοινωνίας που θα έχει καταφύσει προσωπική και κοινωνική ζωή είναι η ελεύθερη προσφορά του κάθε ανθρώπου προς τον πλησίον, με ένα τέτοιο άνοιγμα, αβίαστο και πηγαίο, ώστε η διάθεση προς τον συνάνθρωπο να είναι σύμφωνη με την καταφύση ανάπτυξη της ζωής. Η γνησιότητα αυτής της διαθέσεως, που φτάνει την τελειότητα της αγάπης, θα δοκιμάζεται από τους καρπούς της χαρισματικής κοινωνίας. Θα είναι επίσης εξάπαντος αποδοτική όταν γεννιέται στο λίκνο της αγάπης που είναι ενιαία και δεν μοιράζεται άλλη προς το Θεό
και άλλοι προς τον πλησίον. Μια τέτοια διάσπαση σημαίνει αποτυχία στην άνθηση των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Δεν μπορεί να γίνει χωριστή συνελλαγή με το Θεό και χωριστή συμφωνία με τον πλησίον. Αυτό θα σήμαινε έλλειψη αγάπης, διαθέσεως και διάσπαση της αγαπητικής κοινωνίας. Ο άνθρωπος που θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο θα ήταν έξω από την καταφύση τελειότητα της Θείας Αγάπης και κατά συνέπεια από την άνθηση μιας προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Παραμένει λοιπόν πάντοτε ως θεμελιακή αρχή η ειλικρινής και σωστή διαπροσωπική σχέση προς το Θεό και τον πλησίον. Σε αυτό το χώρο, από θεολογική σκοπιά, βρίσκονται οι μοναδικές προϋποθέσεις για μια αποδοτική πορεία στα στάδια της τελειώσεως.

Πέρα λοιπόν από αυτά η χαρισματική κοινωνία, όπου αναδεικνύεται το πρόσωπο και η κοινωνικότητά του, λειτουργεί κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να διευρύνει τα όρια της προόδου σε πολύ υψηλές βαθμίδες. Εφόσον η τελείωση κατά χάρη είναι ένα έργο υψηλό και δυναμικό, η αγαπητική σχέση προς τον πλησίον δεν γνωρίζει όρια προόδου και αυξήσεώς της. Στη διαπροσωπική αυτή σχέση της αγάπης, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο σε ένα δεσμό που υπαγορεύεται από το φυσικό νόμο και τις φυσικές κλίσεις. Κάτι τέτοιο αν γινόταν θα ήταν καλό και σωστό, αλλά όχι αρκετό για να ολοκληρωθεί η διαπροσωπική σχέση. Χρειάζεται λοιπόν πέρα από το φυσικό δεσμό και μια αγάπη πνευματική, σε τέτοιο βαθμό ώστε ο άνθρωπος να αγαπά τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο δεν είναι αντιφυσική συμπεριφορά, αλλά ολοκλήρωση της φύσεως τέτοια που αρχίζει να τελειώνεται στην ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου. Και αυτή όμως η ολοκλήρωση δεν είναι αρκετή. Μια υψηλότερη βαθμίδα τελειώσεως απαιτεί η πνευματική αυτή αγάπη να παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε να αγγίζει το παράδειγμα της Θείας Θυσίας. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει εκούσει αναδέχεται να πεθάνει για τους άλλους, εκδηλώνοντας έτσι τον υπέρτατο βαθμό της τελειώσεως σε αυτή τη διαπροσωπική σχέση. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται μόνο για μια προσωπική και κοινωνική ζωή, όπου απλώς υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός των μελών και η αμοιβαία συμπάθεια. Πρόκειται για μια μίμηση της Θείας Τελειότητας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θέωση ως προσφορά στην κοινωνία της αγάπης και όχι ως εξασφάλιση ατομικών και προσωπικών προνομίων. Όταν θεώνεται ο άνθρωπος, ακολουθεί τα βήματα της Θείας Αγάπης. Παράλληλα προς την κάθετη διάσταση, κατά την οποία παίρνει τη μεταμορφωτική χάρη, βλέπει τα μυστήρια του Θεού και παίρνοντας ολοκληρωτικά το καθομοίωσιν, ενεργεί ως Θεός προς τον πλησίον. Τον αγαπά όπως τον εαυτό του και δίνει τη ζωή του για αυτόν. Θα ήταν αδιανόητη μια θέωση να είχε χαρακτήρα παθητικό, μυστικιστικό και μεταφυσικό. Θα ήταν μια φαντασίωση έξω από τη φυσική κήτη της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Μια γελιογραφία, καρικατούρα της πνευματικής ζωής και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Καρικατούρα της πνευματικής ζωής και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.

Στο σημείο αυτό φαίνεται όλος ο δυναμισμός και η απεραντοσύνη της χαρισματικής κοινωνίας. Η κοινωνία αυτή δεν δουλεύει μόνο με ασφαλείς και αλάθητους φυσικούς μηχανισμούς, εξασφαλίζοντας μια ευρυθμία στις λειτουργικές εκδηλώσεις. Πορεύεται σε μια ολοκλήρωση, όπου η φυσική κήτη ενοποιείται με την υπερφυσική, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό τη σωστή θέση της σύμφωνα με το σχέδιο του μυστηρίου της θείας οικονομίας. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια χαρισματική κοινωνία, δεσμευόμαστε ως προς τις ερμηνευτικές μας προσπάθειες. Ούτε τη φύση, ούτε την ιστορία, ούτε το μύθο μπορούμε να ερμηνεύσουμε με κριτήρια ποσοτικά και αντικειμενικά. Πρέπει να βρούμε το βάθος που γίνεται και ύψος και να εφαρμόσουμε στην ερμηνεία μας και κριτήρια υπαρξιακά συνυφασμένα με τη ζωή του μυστηρίου. Γι' αυτό στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται κάποια προσοχή ως προς την εκτίμηση της θεολογίας σε σχέση με το φιλοσοφικό τρόπο του σκέπτεστε της εποχής μας. Δεν χρειάζεται καμιά έκπληξη όταν διαπιστώνουμε πως πολλές απόψεις για την προσωπική και κοινωνική ζωή της σύγχρονης διανοήσεως μοιάζουν με τη διδασκαλία της θεολογίας. Επίσης, δεν χρειάζεται κανένας φόβος μήπως η σύγχρονη ορολογία αλλοιώσει το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας. Η θεολογία έχει μια καθαρή και επιβλητική αυτονομία, προβάλλοντας πράγματι σύγχρονες διδασκαλίες και μπορώντας άνετα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε γλωσσική ορολογία, πράγμα που έγινε κατ' επανάληψη στη ζωή της παραδόσεως. Βασική προϋπόθεση είναι η βαθιά κατανόηση του βάθους της θεολογίας και στη δική μας περίπτωση του χαρακτήρα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής όπως τη βλέπει η ασκητική μυστική παράδοση και φυσικά ο Μάξιμος.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάτει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο νέος ο υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος νεομαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αθροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. «Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου?» Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. «Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος?» Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρος είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένοντες αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στην βοήθεια του Θεού. Όταν έλθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμειε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσει σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθε στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εγχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ζωντανά με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου.
1: Πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχών σου να σώνα μία σημείν. Άγια επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών. Ανέ και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως κυβείς αφιέμαι της οφειλέτης ημών και μη ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και βρώνει την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι. Ο υψωθήσεων σταυρό εκουσίως και επωνύμα σου και ενή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Σάκρον τη δυνάμεις στους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα σου ενηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει τη συνόπλων εδίσαγητών τρόπεων. Και νυν και ο οίκος του σώνος των ονών αμήν. Προστασία φαβράτια κατάσχεται με υπερίδησα καθήτωση και ασία σημών πανίμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζω και έλειψα βασιλεύειν και χωρίγει αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτεκα στο

0: Κυριε Λέησον.
1: Κυδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριε Λέησον.
1: Κυδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Χριστοστόμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμβαμε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και

Αμήν. Δόξα εσύ Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εσύ Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εσύ Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, Κύριε. Τι επληθύνσαν οι θλίβοντες με, πολύ επανίστατε επ' εμέ, πολύ λέει την ψυχή μου, κάστε τη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτον η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύλωνε και έκραξε και πήκουσα με εξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρτην, ότι κύλωσα τη λείψετέ μου. Ου φοβηθήσαμε από μελιάδο λόγου των κύκλων συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο ζεχρονοντάζι, με ατέως οδόντας τα μορταλών συνέτυψα. Του Κυρίου η σωτηρία και πετωλώσου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρτην ότι κύλωσα τη λείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγιασάς με και επεστήξε από εμέ την χείραν σου, που και στην ίαση της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου, που και στη ρήνη της οστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ο συμφωτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάψαν εμολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρησαν, και κατεκάφθηνο στα βρισκόν την ημέρα σκυδροπάζονε πορευόμην, ότι έψω είμαι βλής αμπαιγμάτων και εκαστηνίασιν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκάστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκυστάβα μακρόθων έστησαν και ξεβιάζοντα ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου οίκο φως σου κουϊκών και όσοι άλλα σου κανιεγόν το στόμα αυτού και αγενόμενος οι άνθρωπος που κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, είπατε επί χαρός με εχθροί μου, και το σαλευτήν επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος, και αργυδόμενο ποιόν με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ, και με ερμιούσω επέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατώ εν επερεμέ και πληθύνες ανεμίσουντας με αδίκως. Για τα αποδιδόδους μου κάτι αγαθόν διαβολώ με και κατά δύο τον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκει στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκει στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου τον σε ορθρίζω. Εντύψησέ σε ψυχή μου, προς τα πρόσθεσ' άρξουμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφτι σου του δίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της χρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσου το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου, επτιστομίσμεν της όλης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλή της ψυχή μου πίσω σου μου δε, αντελάβετε δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτυνε ζήσαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται σχήρας ρονθέας μερίδες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρονθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο μυαλόν αυτό την εφράγιστο μολαλούντον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτων είσαι, ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε, αντελάβετε η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και ή και στου αιώνου των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι,
και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσαι και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου, πλήρων το ούσου στην δαίησή μου, ότι επλήστηκα ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματία καθέβοντας εν τάφων ουκ εμνήσεις, και αυτή εκ της χειρός σου απόστησεν. Ένθετο με λεκατοτάτο, εσκοτεινής και εσκιά θανάτου, επεμέ επιστρίχω θυμό σου, και πάντα στους μοτερισμούς σου επίεγες επεμέ. Εμάκνωσον ως τον απέ μου, έντα το δεδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς θέτας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, η αιτρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσεκύρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Δυνατή Κύριε, αποθητή ψυχή μου, αποσέψει το πρόσωπό σου επέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δίρθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετέραξαν με. Εκύκλωσαν μας είδω όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυσε επέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισενθέτων οποίων σου προσευχή μου, δίνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθαράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελέα και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, αναγεννηθήσετε ως εαυτού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριζε τα ζωθούς αυτού, το Μωυσή της Ιησής δαεί τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Κριστέλος ογκυθήσετε δαεί στον αγώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους οδημένους αυτών, καθώς ο να πάει στον αδελέ αποδεισμόν, εμάκρυ θυμώντας ανομίας ημών, καθώς ο κτήρι πατηρούς, ο κτήρις ο Κύριος οδημένους αυτών, ότι αυτός είναι το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς εσμέν. Άνθρωπος ο συχότος η μέρα αυτού, ώστε άνθρωπος του ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλτον εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσατε τι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον, εισουλάσω την διαθήκην αυτού, και με μνημένης ο αγγλών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει που είναι στον λόγο αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρνος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώσε την δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσατε ενώπιόν σου, πάζω, ότι καταδέξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε νυλήν τη ζωή μου. Εκάθις με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνος, και κυρίασαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνήσε με ροναρχιόν εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, επί βάστον χειρών σου εμελέτων,
Διεπέτεσα προς τα σχήρα μη ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσο μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με Κύριε όταν ανεπορέψουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξα με του πίν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάψεις. Εκλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέησο ξεροθρές τους εχθρούς μου. Και από λύς πάντα σου σλίβαντας την ψυχή μου το εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιματα του δούλου σου. Εισάκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιματα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κύριε Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οίκου Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστη ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων αδιπορούντων οσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγίες εγράμπη υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα μου.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αφού συνδοθήν εμεί, σε γαρέκω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Ελέησόν με ο Θεός και το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν και ευθύς εν της λόγης σου και νικής εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ ανομίες είναι λήθην και εν αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδούγαρ ελήθην η γάψα στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου ειδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπι και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακοτίζ μια αγαλία συν και εφοροσύνη αγαλιάζονται έως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψου με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε παιμό. Απόδος μη την αγαλία συν της σωτηρίας και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Ιδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες, θυσία νεύω καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίας συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός και ξυγνός. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσους. Το συντρίψαν τη πολέμους εν ευραχείων ή αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι, άσομεν αυτό ως λυτρωτή ημών Θεό ότι δε δόξαστε.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
1: Πλήρωσόν μου την καρδία μου κατά νύξεως Χριστέ, όπως εισελεύσομαι εν μετανοία εσκηνώματά σου και εξομολόγησιν προσάξωση χρέων μελίουσαν.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
1: Λύσον λόγι των κακών με, των αμέτρων τε δεσμών ή να βηματίζω σου εν μετανία, τας δικίας τρίβους θείαν οδηγούσας εις κατάπαυσιν των αιωνίων τερπνών.
2: Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
1: Ήρθη μέγιστον προσύψους των μαρτύρων σου Χριστέ, η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γάρδι θλεκότες της υπερφίεση σου χαρίσμασιν εμεγάλυνθησαν.
2: Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
1: Ραντισμό θείων αιμάτων, των Αγίων αθλητών αίμα επιβόμιον, το δυσμενή φερόμενον ευπάθη και καθιαγιάστητα επί υγεία πνεύματος χάριτην.
2: Ερεγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μετανοίες μη παρθένε, καθυπόδειξον οδούς και τις απακούσεις με, προς αμαρτίαν απότρεψον τρίβου, ή να σε υμνώ την πολύμνητον και παμακάριστον.
2: Βαπτιστά το Χριστού πρέσβε υπέρ ημών.
1: Πρόδρομη κήρυξη της μετανοίας με τον Ιήν με εκ ψυχής πάντοτε δυσόπιτον δεσπότη και Κύριον, τον νόν μου φωταγωγόν και την καρδία του πίστης ετοιμόντος.
2: Βαφτιστά το Χριστού πρέσβε υπέρ ημών.
1: Ως της ερήμου κάλλιστον θρέμα πρόδρομε μάρτης του Χριστού νυν εν ηρεμία με παθών αυλιζόμενον, οδήγησον εισοδόν της σωτηρίας θεία σου εντεύξη.
2: Βαφτιστά το Χριστού πρέσβε υπέρ ημών.
1: Της τυραννούσης με αμαρτία στη μεσητεία σου σοφέ πρόδρομε εν τάχη δυσοπό ελευθέρωσον και θράψον την κατημών κατεμού εγυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σώσον με αρνή μήτερ της αληθείας κλειδονιζόμενων δεινών υπό των παθών και συνεχώς βυθιζόμενων και ήθινών με σεμνή προσωτηρία στο εύδιον λιμένα.
2: Άγιε του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών.
1: Τους αριθμώ λάμποντας τιμίους λήθους επτά δεύτε πιστός τιμήσομεν ότι υπηρσεύουσι την Χριστού εκκλησίαν της επταφότου Κρήτων λιχνίας της νομικής.
2: Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε υπέρ ημών.
1: Η δισαρκός πρότερο νεκρός εις ζώντες Χριστό παιδες επτά ανέφερον ως ύπνων θάνατον παραδόξους λαβώντες κρατήνονται στο δόγμα της Αναστάσεως.
2: Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε υπέρ ημών.
1: Ιερικό πέπτο και βοή σαλπίγκο επτά ιδέ της πλάνης έπαρσης τη επταφώνων ειν πίστη των αθλοφόρων κατήλθεν έως άδου και διαλέλειται.
2: Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε επέρ ημών.
1: Στέφος διπλούν Άγιοι παιδες επτά αληθώς εδέξεστε πορθήσαντες πλάνην και άρνησιν της εγέρσεως πάντων την μεν πρώτου θανάτου την δε έγερσιν ημών.
2: Περ Κυριαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και νοπρεπεί τόκον καινίζεις ανήμφευτε, ο γάρ πατρίς συνάναχος εν θείο πνεύματι, συναίδιος λόγος, εξού εσωματώθη χωρίς τροπής και φυρμού.
2: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Ερήπου κακίες από πλήνας μου, την καρδίαν οφθήνε άμεμπτον, εναντίον σου εν ημέρα φοβερά καταξίωσον Χριστέ μου ως υπεράγαθος.
2: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Ίσχυσε δόλο θανατώσε με, ο Βελίερ το κέντρο λόγια της αμαρτίας, αλλά αυτός με ζωηφόρης η άτρεψον φαρμάκης της μετανοίας Χριστέ.
2: Αγίοι μάρτυρες προσβέσετε υπέρ ημών.
1: Στόμενον δρύος επεφώνου οι ανθλοφόροι αθλούντες, μήτης αποστρατεύσει ο δεσπότης βοηθός ημίν πάρε στην αθλούση γενεωτά τον νοή.
2: Αγίοι μάρτυρες προσβέσετε υπέρ ημών.
1: Τους υπερτίμους λίθους πάντας, πάντες της εκκλησίας, τους θείους πύργους της ευσεβίας του, της πλάνης καθερέτας, εν άσμωση τιμόμεν πιστή τους μάρτυρας.
2: Ραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Καταραγμένων επανόρθωσης Θεοτόκε πτωθέντα έγκυρον εγβόθρου των κακών μου και εδραίωσον δέσποινα εν πέτρα των του Θεού εντολών.
2: Βαφτιστά του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών.
1: Όμβρισον καμία σταγόνα μετανοίας εν ποταμό την άβυσον βαπτίσας της εσπλαχνίας των Κύριων των απάντων πρόδρομε μάρτυς αξιάδαστε.
2: Βαφτιστά του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών.
1: Περιστατικές συγχύσεις του βίου πάντοτε το νουν κλονούμενος προσφεύγω υπό την σκέπη σου πρόδρομε του σωτήρους σπεύσον βοήθησον το δούλο σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Εν νυκτερινές ευχές επικαλούμε το ημερινόν λαμπτήρασε του κόσμου θεομακάριστε πρόδρομε φώτισόν μου τα της καρδίας αισθητήρια.
2: Και νυν και Υι και σου σώνος των αιώνων αμήν.
1: Φώτισον αγνή παρθένε την ψυχή μου φως το εκφωτός τεκούσα Θεοτόκε και της μερίδος με δείξον των σωζωμένων ή να υμνώσε την Παναήμνητον.
2: Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών.
1: Αστέρες απλανείς επτά όθητε τη πίστη αστράπτοντες αθλοφόροι και τους πλάνης νυχωμένους βυθό προσλημένα σωτήριον ηθήνατε.
2: Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών.
1: Προβήματος θερώσες τότες Άγιοι τυράννου ως πάλαιοι Μακαβαίοι τη στρατιά διημίψατε την επίκυρον δόξα στρατευθέντες Χριστό.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Αξίως το Χριστό δεχτεί ενίκτητε θυσία προσευχής Άγιοι Πέντες και ασμή πανευωδέστατος το δυσόδες ελέγχονται στις πλάνης θερός.
2: Και νύν και αίκες ο σώνος των αιώνων αμήν.
1: Ιβάτος εν συνά προδιετύπωσε παρθένε το παράδοξον του σου τόπου το γάρ πύρτο της θεότητος ου και φλέχτης εν μήτρα δεξαμένη πιστός.

0: να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο θαυμαστός σας επιγήσους Αγίους, πρώτης Δευτέρας σου φρικτής παρουσίας, την παραδόξο έδειξες των παιδων Χριστέ, εγέρση την Ανάσταση, της αυτήν αγνοούσιν άφθαρτα και σώματα, και αισθήτας εχόντων, και βασιλεία έπισες βοάμ, όντως υπάρχει νεκρόν η Ανάσταση.
1: Όντως υπάρχει νεκρόν η Ανάσταση.
0: Η Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων επτά παιδων των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστησαν. Τη αυτή μέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων της Σωσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτυρς Θαθουήλ εν μιλέα κρεμαστής τελειούται. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και τον συναυτή. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ανών εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρεπή ύμνος στο Θεό, εν είτε αυτόν πάντες η αγγελία αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρεπή ύμνος στο Θεό, εν είτε αυτόν ίδιος και σελήνη, εν είτε αυτόν παντατάστρα και το φως, εν είτε αυτόν ουρανή των ουρανών και το ίδρο το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλα του και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθεντο και ου παραλέψετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πήρ χαλάς αιχείον κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος των ποιούνταν των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσίης αυτού της ίσιζα η λαό εγγίζονται δι' αυτόν. Άσετε το Κύριο άσμα και νόν η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί του πείσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσέντωσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράεις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδιστο με τεσχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν ελεγμούς εν της λαής. Του δίησε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες ίδηρες. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλμπουγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρ. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλισε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός μόνο και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν της Θεού και επί γης ηλίων ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, σου έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου έρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση, μήναν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι τόνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξο με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσής σε καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάρθε να μαρτύω τους φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και τα δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός αφή μας καθ' απελπίσαμε να επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήρηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

καταρχά. Σκεφτόμουν και αυτό το πίνεφρο και το πεντεφόρο σου, ότι επιβλέπουν πάσα να την εκτίζει και να την αφιέρει τη ψυχή τη όμω και δεν με φάσω άλλη υγεία. Η εκτίμη την κυρία του συντάγμα τη Αγίου και του κυρίου και βλέπουν πάντα σε εμά. Και τι μάρτυμα είναι 20 ή 28 και φράγκο προ Θεό χώρο. Προμήσουμε την κοσμία και υπερκοσμία καθά σου. Σόν γαρίσκει το ελεήν και σώζει νημά ο Θεό ημών.

0: ύψιστε, το αναγγέλιο του πρωί του ελαιός και την αλήθειά σου κατά νυχτά.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενέκαιν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσε μεν τα οφείληματα ημών, ως κι εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις το ιερόν και διδάσκοντι προσήλθον αυτό οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποιε εξουσία ταύτα ποιείς και τι εσύ έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, ερετήσω ημάς καγώ λόγω ένα, ον εάν ήπητε εμι καγώ ημί νερό, εν ποιε εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ειν εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διαλογίζονται παρά αυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερήμην, διετίουν ουκ επιστεύσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα των όχλων, πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην.

0: Χριστόν και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

Θεόθαν, υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε

0: Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόκων χριστιανών, συνδιαγή αυτού Εκκλησία, νήσω πόλη τάφτη και το γέν παντή σε όλο σε όλο.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσουν ημάς.
0: Αμήν την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσω την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους όνους των όνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμών, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των ημίων,

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. 4 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσου, της Ανακομιδής των Λειψάνων, της Οσίας Μητρός Ημών και Μάρτυρος Ευδοκίας, του Αγίου Μάρτυρος Θαθουήλ εν Μιλέα κρεμαστέντος τελειούτε, της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των συναυτή. Τος αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Οσία Ευδοκία και η Ανακομιδή των Λειψάνων της. Η Ευδοκία κατάγεται από τα μέρη της Ανατολής. Κάποια νικηφόρα εκστρατεία των Περσών εσήμανε και τη δική της εχμαλωσία και τη μεταφορά της στην Περσία. Εχμάλωτη στο σώμα, αλλά απελεύθερη στη ψυχή. Εκεί υποχρεώνεται να υπηρετεί την οικογένεια ενός αξιωματικού. Πρόσχαρα αποδέχεται το παρόν και το θεωρεί ευκαιρία και αφετηρία ιεραποστολικής δράσης. Η προθυμία και η διάκριση, η φρόνηση και η εντιμότητα αναδεικνύουν την εχμάλωτη ικανή να εχμαλωτήσει τους κυρίους της. Εχριστιανίζονται λοιπόν και μεταβάλλεται το σπίτι τους σε ιεραποστολικό κέντρο. Η καρποφορία πλούσια. Πολλοί συντάσσονται με τον Χριστό. Η δράση της Ευδοκίας γνωστοποιείται. Οι άρχοντες, εξοργισμένοι, διατάσσουν τη σύλληψή της. Μαστιγώνεται ανήλαια, αλλά ακατάπαυστα αναφωνή. «Το Χριστό μου αγαπώ και δεν τον αρνούμε». Φυλακίζεται και μεταβάλλει το κελί σε βάση εκτόξευσης πύρινων δοξολογικών οικεσιών. Αποφυλακίζεται και κατασχίζονται οι σάρκες με ακανθωτούς σιδερένιους ράβδους. Τρυπάται το σώμα της με μυτερούς καλάμους. Περισφύγεται το σώμα της με σχοινιά και τα οστά σπάζουν. Η γενναία αθλήτρια του Χριστού συνεχίζει την παρησιακή της ομολογία. Τελικά αποκεφαλίζεται και κερδίζει τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιοι επτά παιδες εν Εφέσο. Τρίτος μετά Χριστόν αιώνας, επί Δεκίου και οι διωγμοί βρίσκονται σε έξαρση. Εξακουσταδιανός, Μαξιμιλιανός, Ιάμβλιχος, Διονύσιος, Μαρτινιανός, Αντωνίνος και Κωνσταντίνος. Επτά παιδιά στην Έφεσο που για να μην αλλαξοπιστήσουν καταφεύγουν σε κάποια σπηλιά. Και εκεί όμως σύντομα κινδυνεύουν. Προσεύχονται διακαώς για θεϊκή προστασία και όντως κοιμούνται αδιάλειπτα για 194 χρόνια. Τότε επικρατεί η αίρεση που αμφισβητεί την Ανάσταση των νεκρών. Τα παιδιά ξυπνούν, ψωνίζουν με νομίσματα της εποχής του Δεκίου. Και ούτω τρόπος αποκαλύπτεται η θαυμαστή κοίμηση και Ανάσταση των παιδιών προς δόξαν Θεού.

Άγιος Φαθουήλ. Το δέντρο του χριστιανισμού είναι ποτισμένο με αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων. Η βαθιά πίστη και η έμφλογη αγάπη στο Θεό προκαλούν συγκλονιστικούς κραδασμούς στους ένθερμους χριστιανούς. Η ομολογία δίδεται αυθόρμητα, στεναρά και αμετάκλητα. Η μαρτυρική πορεία αποβαίνει θελκτική, καθότι εξασφαλίζει ατελεύτητη πανεφροσύνη από τη θέα της παρουσίας του Θεού και την ολόφωτη αγάπη Του. Τούτο τρόπος, η θριαμβεύουσα Εκκλησία διαθέτει πολυπληθή χωρία Αγίων Μαρτύρων. Ένας μάρτυρας Χριστού είναι και ο Φαθουήλ, ένθερμος χριστιανός, ζηλωτής αγωνιστής, σφραγίζει τη φωτεινή χριστιανική ζωή του με ανήλαια μαρτύρια και τον απαγχωνισμό τελικά. Χαίρεται πλέον άλικτα.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, στους 97,7. Και ακούτε την εκπομπή Βάδιζε Υγιένων. Σημερινός καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ζαχαριάδης Χρήστος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ειδικευθεί στην πρώτη ορθοπαιδική κλινική του ΚΑΤ και έχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη εμβιομηχανική στην ορθοπαιδική. Και τέλος είναι υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διατηρεί ιδιωτικό ορθοπαιδικό ιατρείο στη Χαλκίδα επί της οδού Νεοφύτου 48Γ και στην Αθήνα επί της οδού Κηφισίας 104 στους Αμπελόκηπους. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο ραδιόφωνο μας.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα που σας έχουμε.
2: Και δική μου.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα αναφερθούμε στην οστεοαρθρίτιδα, μία νόσο που αφορά όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, λόγω κυρίως της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας, αλλά και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε καταρχήν τι είναι οστεοαρθρίτιδα.
2: Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική ασθένεια των αρθρώσεων, κατά την οποία με την πάροδο του χρόνου οι ιστοί που σχηματίζουν την άρθρωση αλλοιώνονται. Είναι η πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας και εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τη διαχωρίζουμε κυρίως από αυτοάνωσες αρθρίτιδες, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα στρέφεται κατά των αρθρώσεων, και την ουρική αρθρίτιδα, η οποία προκαλείται από την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού οξέως στις αρθρώσεις. Ακόμα υπάρχουν η μετατραυματική ή μετακαταγματική αρθρίτιδα και η αγκυλοπαιδική σπονδυλίτιδα που αφορά κυρίως τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, καθώς επίσης και η αρθρίτιδα λόγω συγγενών ανομαλιών των αρθρώσεων, συγγενών αλλοιώσεων.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει με τις αρθρώσεις που εμφανίζουν αυτή την νόσο?
2: Όλες οι αρθρικές επιφάνειες φυσιολογικά καλύπτονται από χόνδρο, που είναι ένας ανθεκτικός και ολισθηρός ιστός που προστατεύει τα σημεία επαφής των οστών και επιτρέπει την κίνηση με ελάχιστη τριβή. Στην οστεοαρθρίτιδα αυτός ο χόνδρος σταδιακά φθείρεται. Όταν ο χόνδρος φθαρεί σε κρίσιμο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, τότε η σχετική κίνηση μεταξύ των οστών προκαλεί πόνο και δυσκαμψία.
1: Και ποιος πιστεύετε ότι κινδυνεύει περισσότερο από οστεοαρθρίτιδα?
2: Οποιοςδήποτε μπορεί να εμφανίσει οστεοαρθρίτιδα, αν και είναι πιο συχνή σε μεγάλες ηλικίες, πιο συχνή σε γυναίκες από ό,τι σε άνδρες, ειδικά μετά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, μετά τα 50 έτη περίπου, και εμφανίζεται σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού στις αρθρώσεις, όπου υπάρχει αυτή η μετακαταγματική, όπως είπαμε, αρθρίτιδα, σε περιπτώσεις όπου η δομή της άρθρωσης για κατασκευαστικούς λόγους δεν είναι φυσιολογική, υπάρχει συγγενής δυσπλασία, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις αυτοάνωσων νοσημάτων.
1: Υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου?
2: Ναι, είναι η παχυσαρκία, είναι η υπέρχρηση λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων, είναι το ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων σε αρθρώσεις, καθώς επίσης και το οικογενειακό ιστορικό.
1: Ιστορικό που έχουν οι γονείς μας, οι συγγενείς μας.
2: Ακριβώς. Σε άτομα που θα έχουν έναν παππού ή μια γιαγιά με οστεοαρθρίτιδα, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί κάτι αντίστοιχο και σε εκείνους. Αυτό εννοούμε όταν λέμε οικογενειακό ιστορικό, ακόμα συχνότερο όταν υπάρχει στους γονείς.
1: Το ρωτάω αυτό γιατί είπατε ηλικία 50 ετών και πάνω, άρα είμαι μέσα. Κατά συνέπεια, μπορώ να κοιτάξω στο οικογενειακό ιστορικό αν υπάρχουν περιστατικά οστεοαρθρίτιδας.
2: Σαφώς.
1: Πολύ ωραία. Και τι πρέπει να κοιτάξω, ποια είναι τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας?
2: Το βασικό σύμπτωμα θα είναι ο πόνος στην προσβεβλημένη άρθρωση. Αρχικά εμφανίζεται όταν προσπαθεί ένα άτομο να σηκωθεί από καθιστή σε όρθια θέση, κατά τον ορθοστατισμό δηλαδή, όπως λέμε. Επίσης μπορεί να εμφανίζεται όταν ανεβοκατεβαίνει σκαλοπάτια ή όταν γονατίζει. Αυτό κυρίως αφορά τις αρθρώσεις στα γόνατα και στα ισχία. Τα συμπτώματα θα αφορούν συνήθως μία ή λίγες αρθρώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζεται πόνος κατά τη φόρτιση των αρθρώσεων, ο οποίος υποχωρεί με την ανάπαυση. Σταδιακά μπορεί να προσθεθεί η πρωινή δυσκαμψία, που διαρκεί λιγότερο από μισή ώρα συνήθως, ή δυσκαμψία μετά από ανάπαυση. ή μετά από ακινητοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις εξάρσεις της νόσου, όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα, έντονη κόπωση, εμφανίζεται άλγος με είδημα και θερμότητα γύρω από μια προσβεβλημένη άρθρωση. Τελικά εμφανίζονται λειτουργικές διαταραχές της άρθρωσης με περιορισμό του εύρους κίνησης, διαταραχή του άξονα περιστροφής και αίσθηση χαλαρότητας ή αστάθειας. Για μερικούς ανθρώπους σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, ο πόνος μπορεί να είναι πιο έντονος τη νύχτα, όταν όλα τα υπόλοιπα ερεθίσματα υποχωρούν και να είναι είτε τοπικός είτε εκτεταμένος.
1: Όταν αναφέρουμε πρωινή δυσκαμψία, εννοούμε τη δυσκολία να κινηθούμε ή πρέπει να συνυπάρχει και πόνος?
2: Όταν σηκώνεται ένα άτομο από το κρεβάτι, μπορεί για ένα διάστημα στην προσπάθεια να περπατήσει να νιώθει τα γόνατά του δύσκαμπτα, να μην λυγίζουν εύκολα. Όταν αρχίσει και κάνει μερικά βήματα, βλέπει ότι οι αρθρώσεις, αυτό που λέμε, αμολάνε, δηλαδή κινούνται με μεγαλύτερη ευληγησία. Αυτό εμφανίζεται, η πρωινή δυσκαμψία γενικά εμφανίζεται κυρίως σε αυτοάνωσα νοσήματα και έχει να κάνει με την κακή λειτουργικότητα της άρθρωσης.
1: Η δυσκολία μου δηλαδή το πρωί που σηκώνομαι, σε όλες όμως τις αρθρώσεις, είναι λόγω της πολύ ξεκούρασης ή είναι ένα σημάδι, θα λέγαμε, προς διερεύνηση?
2: Εάν είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, θα έλεγα ότι θέλει μια ρευματολογική εκτίμηση πρώτη φάση, γιατί σε ένα νέο άνθρωπο δεν είναι πολύ πιθανό με το που θα σηκωθεί να υπάρχει μια τέτοια δυσκαμψία ή να νιώθει τα δάχτυλά του να μην ανοιγοκλίνουν εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να κάνει ένα μνημονευματολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει κάποια αντισώματα, τα αντιπυρηνικά αντισώματα, κάποιους δείκτες φλεγμονής, όπως είναι η ταχύτητα καθίζησης, η CRP, και αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι υποβόσκει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Δεν είναι μόνο η ρευματοειδής αρθρίτιδα, είναι και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Θα μας τα πείτε και στη συνέχεια. Επομένως, η οστεοαρθρίτιδα επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα του πάσχοντος, πιστεύετε?
2: Κατά κανόνα ναι, ειδικά όταν είναι προχωρημένη. Βεβαίως, σε κάθε άτομο εμφανίζεται διαφορετικά. Για μερικούς ανθρώπους είναι μια σχετικά ήπια διαταραχή που δεν θίγει τις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ σε άλλους προκαλεί σημαντικό πόνο και αναπηρία. Συνήθως η βλάβη των αρθρώσεων αναπτύσσεται αργά και σταδιακά με την πάροδο των ετών, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ραγδαία επιδείνωση.
1: Είπατε ότι η οστεοαρθρίτιδα αφορά μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Ποιες είναι οι αρθρώσεις που προσβάλλονται πιο συχνά?
2: Συχνότερα το βλέπουμε στα άνω άκρα, στα χέρια, όπου υπάρχει και η παραμορφωτική αρθρίτιδα, και ακολουθούν τα γόνατα, τα ισχύα και οι σπονδυλικές αρθρώσεις, κυρίως του αφιένα και της οσφυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
1: Και η διάγνωση της νόσου, για να πούμε ότι υπάρχει οστεοαρθρίτιδα, πώς γίνεται?
2: Η ενόχληση θα οδηγήσει τον ασθενή στο γιατρό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης θα ελέγξει την προσβεβλημένη άρθρωση ως προς την ευαισθησία, ως προς το είδημα και την κινητικότητα. Θα πάρει ένα λεπτομερές ιστορικό και μετά επικλινικής υποψίας θα προτείνει τις κατάλληλες απεικονιστικές και αιματολογικές εξετάσεις ώστε να καταλήξει σε μια ασφαλή διάγνωση, ανάλογα με την περίπτωση.
1: Αρκούν οι συνήθεις απλές ακτινογραφίες, γιατί έχουμε συνδυάσει τον ορθοπαιδικό με την ακτινογραφία προσωπικά?
2: Ναι, δεν είναι μόνο η απλή ακτινογραφία, είναι και οι μαγνητικές τομογραφίες, οι αξονικές τομογραφίες, υπάρχουν διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ναι, ότι οι απλές ακτινογραφίες όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα αρκούν. Εκεί δεν βλέπουμε το χόνδρο τον προσβεβλημένο, δεν είναι ορατό στην απλή ακτινογραφία, αλλά βλέπουμε το κενό ανάμεσα στις αρθρικές επιφάνειες, ο οποίος λόγω φθοράς έχει ελαττωθεί. Αυτή η στένωση λοιπόν του χώρου μεταξύ των αρθρικών επιφανειών είναι η φθορά της οστεοαρθρίτιδας. Επίσης, σε μια ακτινογραφία μπορεί να δούμε άλλες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, όπως είναι τα οστεόφυτα. Η μαγνητική τομογραφία, που επίσης είναι μια εξέταση ρουτίνας, ειδικά όσον αφορά τα γόνατα ή την σπονδυλική μας στήλη, είναι μια εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε ιονίζουσα ακτινοβολία που είναι βλαβερή, επιτυγχάνεται μια λεπτομερής απεικόνιση τόσο των οστών όσο και των μαλακών μορίων που υπάρχουν σε μια άρθρωση συμπεριλαμβανομένου του χόνδρου. Αυτή επιλέγεται σε πιο νέα συνήθως άτομα, όπου μπορεί να ψάχνουμε και άλλες καταστάσεις τραυματικές ή εκφυλιστικές και να αναζητούμε την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε αυτές τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις.
1: Καταλαβαίνω σωστά ότι την τελευταία δεκαετία έχουν προσθεθεί περισσότερα εργαλεία?
2: Σαφώς. Η μαγνητική τομογραφία πριν από 30 χρόνια δεν ήταν κάτι, μια εξέταση ρουτίνας, ήταν κάτι ας πούμε ιδιαίτερο ή εξωτικό. Τώρα η μαγνητική τομογραφία, ειδικά για βλάβες των μηνίσκων, των μεσοσπονδύλιων δίσκων, είναι κάτι πολύ πιο κοινό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέμε gold standard, δηλαδή το απόλυτο κριτήριο για τη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας, παραμένει η απλή ακτινογραφία.
1: Υπάρχει, και το είπατε βέβαια, αλλά να το ξαναρωτήσω, υπάρχει κάποιος κίνδυνος από τη χρήση αυτών των εργαλείων σε εισαγωγικά?
2: Οι ακτινογραφίες και οι αξονικές τομογραφίες, όπως και τα σμιντηρογραφήματα, είναι απεικονιστικές εξετάσεις που έχουν ακτινοβολία, άρα δεν μπορούν να γίνονται, ας πούμε,
1: καταβούληση ή συχνά.
2: Ναι, ναι, θα πρέπει να γίνονται με μέτρο και όταν υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις.
1: Το οποίο καθορίζει ο γιατρός.
2: Ναι, οι συνθήκες.
1: Σωστά.
2: Παραδείγματος χάρη, όταν είναι ένας πολυκαταγματίας σε ένα νοσοκομείο, εκείνη την ώρα δεν θα σκεφτούμε την ακτινοβολία, θα κοιτάξουμε να κάνουμε τον πληρέστερο ακτινολογικό έλεγχο για την ασφαλειά του. Όταν όμως απλά παρακολουθούμε μία περίπτωση οστεοαρθρίτιδας, αρκεί συνήθως να κάνουμε μία ακτινογραφία κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο, αναλόγως με την εξέλιξη και τα συμπτώματα.
1: Εκτός από τις ακτινογραφίες και τα υπόλοιπα που είπαμε, τι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν?
2: Πολλές φορές καταφεύγουμε στην ανάλυση αίματος, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης ή στον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιματολογική εξέταση που να καθορίζει την οστεοαρθρίτιδα. Παρ' όλα αυτά μπορούν να αποκλειστούν άλλες καταστάσεις, όπως είπαμε, οι αυτοάνωσες αρθρίτιδες και η ουρική αρθρίτιδα. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να παρκεντήσουμε μία άρθρωση και να πάρουμε αρθρικό υγρό, το οποίο το εξετάζουμε μετά στο μικροσκόπιο, είτε για να δούμε αν υπάρχουν κρίσταλοι που μπορεί αυτοί να έχουν προκαλέσει την αρθρίτιδα, ή κάποιες φορές να κάνουμε καλλιέργεια αρθρικού υγρού για να δούμε αν υπάρχει κάποια λοιμώδης αρθρίτιδα, αυτό που λέμε μικροβιακή ή συπτική αρθρίτιδα.
1: Από αυτά που μου λέτε καταλαβαίνω ότι η διάγνωση είναι σημαντικό κομμάτι, αναφεσβήτητα, αλλά δεν είναι και εύκολο από έναν απλό άνθρωπο να γίνει. Χρειάζεται οπωσδήποτε ιατρική, χρειάζεται οπωσδήποτε ο γιατρός να προσδιορίσει ότι αυτό που νιώθουμε είναι οστεοαρθρίτιδα ή είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, για να υπάρχει μια σαφή σφραγίδα διάγνωσης, οπωσδήποτε χρειάζεται και μια απεικονιστική επικύρωση. Ο καθένας βέβαια ξέρει τους πόνους, τους γνωρίζει το σώμα του και συμπεριφέρεται ανάλογα. Όπως θα αναφέρουμε και στη συνέχεια, ο τρόπος ζωής που επιλέγει να κάνει κανείς όταν πάσχει από οστεοαρθρίτιδα πρέπει να είναι και αυτός τροποποιημένος και προσαρμοσμένος στα ανάλογα συμπτώματα.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ρωτήσουμε το σημερινό καλεσμένο μας, τον κύριο Ζαχαριάδη Χρήστο, ορθοπαιδικό χειρουργό, για την θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είναι το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βόρειων Σποράδων, στους 97,7 και ακούτε την εκπομπή Βάντιζε Γιένων. Σημερινός εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ζαχαριάδης Χρήστος, ορθοπαιδικός χειρουργός. Πριν το μουσικό διάλειμμα, μιλήσαμε για το τι είναι η οστεοαρθρίτιδα, ποια είναι τα συμπτώματα, πώς γίνεται η διάγνωση και τώρα θα ρωτήσουμε το γιατρό μας πώς αντιμετωπίζεται η οστεοαρθρίτιδα. Θεραπεύεται, γιατρέ μου?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να αναστρέψουμε τη βλάβη που έχει ήδη γίνει στο χόντρο και η κατάσταση συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει βέβαια μια σειρά από μέτρα, από θεραπείες που μπορούν να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα. Οι κύριες θεραπείες για τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας περιλαμβάνουν σε πρώτη φάση τη βελτίωση του τρόπου ζωής, όπως η διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρους και η τακτική άσκηση.
0: Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κλινική εικόνα?
1: Επειδή, όπως είπαμε, μιλάμε για μια μακροχρόνια πάθηση που συνήθως παρουσιάζει σταδιακή επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στα συμπτώματα, τα οποία παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις. Η ήπια αρχόμενη αρθρίτιδα μπορεί σε πρώτο στάδιο να αντιμετωπιστεί με απλά μέτρα, όπως είπαμε, όπως η τακτική άσκηση και το περπάτημα.
0: Εκτός από την άσκηση, τι άλλο θα μπορούσαμε να συστήσουμε για τη βελτίωση των συμπτωμάτων?
1: Πολύ σημαντική είναι η απώλεια του περιττού βάρους, γιατί τα επιπλέον κιλά μεταφέρουν μεγάλες πιέσεις στις φορτιζόμενες επιφάνειες των αρθρώσεων, στα γόνατα, τα ισχύα αλλά και τη σπονδυλική στήλη, επιταχύνοντας τη φθορά. Ακόμα και μια μικρή απώλεια βάρους μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά από τη δυσκολία βάδισης και να μειώσει τον πόνο. Πέρα από αυτό, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, δηλαδή όταν υπάρχει μεγάλο βάρος σε σχέση με το ύψος μας, μεγαλώνει τη βαρύτητα μιας πιθανής μελλοντικής χειρουργικής αντιμετώπισης και επιταχύνει τη φθορά των εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αρθροπλαστικής. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνουμε μάλιστα στους ασθενείς να απευθυνθούν και σε ειδικό διατροφολόγο για να μπορέσουν να χάσουν το περιττό τους βάρος.
0: Είναι η δεύτερη φορά που ο γιατρός μας συνιστά διαιτολόγο. Για το βάρος νομίζω πρέπει να κάνουμε και ιδιαίτερη εκπομπή μόνο για το βάρος και την παχυσαρκία. Όσον αφορά το θέμα μας, ο τρόπος ζωής επηρεάζει την εκδήλωση και την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής για την πρόληψή της?
1: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη καθημερινότητα περιλαμβάνει συχνά καθιστική ζωή, έλλειψη κίνησης και άσκησης, ανθυγιεινή διατροφή και πολύ άγχος. Για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με αρθρίτιδα, το περπάτημα είναι, θα λέγαμε, ένα ιδιαίτερα καλό φάρμακο, γιατί ενισχύει το μυϊκό σύστημα, γεγονός που βοηθάει στην αποφόρτιση των αρθρώσεων και στη μείωση του πόνου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη λίπανση των αρθρώσεων και στη διατήρηση της κινητικότητάς τους. Από την άλλη, το στρες μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αυτοάνωσα νοσήματα, όσο και σε κακής ποιότητας ύπνου, που με τη σειρά τους σχετίζονται με τα μυοσκελετικά προβλήματα. Οπότε έχει σημασία να διατηρήσουμε τόσο την ισορροπία όσο και την αισιοδοξία στη ζωή μας. Βλέπουμε κάποια ηλικιωμένα άτομα να εμφανίζουν και συμπτώματα κατάθλιψης και παραίτησης. Χάνουν την υπομονή τους και τη διάθεση για προσπάθεια και κίνηση. Εννοείται ότι η σωστή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση, η διακοπή του καρπνίσματος και ο έλεγχος της πρόσληψης αλκοόλ βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση. Ιδιαίτερα χρήσιμο θεωρείται το κολύμπι που εξασφαλίζει ενδυνάμωση χωρίς μεγάλη φόρτιση χάρη στην άνωση του νερού, αλλά και ψυχική ευεξία.
0: Υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε στην άσκηση?
1: Καλό είναι να αποφεύγεται η πολύ υψηλή ένταση άσκηση, καθώς μπορεί να επιδεινώσει την αρθρίτιδα λόγω μεγάλης φόρτισης. Λέμε καμιά φορά ότι ο αθλητισμός είναι υγεία, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει απαραίτητα και τον πρωταθλητισμό. Καλό είναι επίσης να αποφεύγονται τα πολλά σκαλοπάθια και τα βαθιά καθίσματα, γιατί δημιουργούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις, εκφυλιστικές ρήξεις στους μηνίσκους και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε φθορά στους χόνδρους. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας, δηλαδή να σταματάμε την αθλητική δραστηριότητα όταν νιώθουμε έντονη ενόχληση ή πόνο, που συνήθως είναι μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι για κίνδυνο τραυματισμού.
0: Πάνε μέτρων άριστον δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δραστηριότητες, κίνηση.
1: Τα είχαν πει οι προγονείς μας, εμείς τα.
0: Θα προσπαθήσουμε. Πέρα από αυτά που μπορεί να κάνει κανείς από μόνος του για να προστατεύσει τις αρθρώσεις του, ο ορθοπαιδικός πώς μπορεί να βοηθήσει?
1: Η αντιμετώπιση εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως είναι το αίτιο της αρθρίτιδας, η ηλικία, οι δραστηριότητες του και κυρίως η βαρύτητα της πάθησης. Σε πρώτη φάση και όσο τα συμπτώματα είναι ήπια, ακολουθούμε μια συντηρητική αντιμετώπιση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, κάποιες ενταρθρικές εγχύσεις, συμπληρώματα διατροφής, φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, σωστά υποδήματα ή άλλα ορθοπαιδικά βοηθήματα, ενώ μεγάλη σημασία έχουν τα μέτρα εργονομίας στο χώρο εργασίας και κατοικίας μας.
0: Αρχικά, Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, τι μπορεί να περιλαμβάνει?
1: Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανακούφιση των οξέων επεισοδίων αθρίτιδας περιλαμβάνουν κυρίως τα απλά παυσίπονα και τα αντιφλεγμονώδη, τα γνωστά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Σε ειδικές περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με ουρική αρθρίτιδα ή με αυτοάνωση αθρίτιδα, η αγωγή μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένη. Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα αντιφλεγμονώδη είναι φάρμακα σχετικά επικίνδυνα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές, καρδιακιακά προβλήματα, ακόμα και προβλήματα υπατικής ή και νεφρικής βλάβης και ανεπάρκειας. Και όπως λέμε, τα φάρμακα δυστυχώς μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να αποδειχτούν φαρμάκια, γι' αυτό και χρειάζεται μέτρο και προσοχή στη χορήγησή τους. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, αντιφλεγμονώδη τα οποία εφαρμόζονται σε μορφή τζέλ ή σε μορφή σταγόνων, θα λέγαμε ότι έχουν σαφώς λιγότερες παρενέργειες.
0: Για τις εχήσεις στα γόνατα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Επειδή μιλάμε για μια πάθηση η οποία είναι πολύ διαδεδομένη, αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολλά τα χρόνια που προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες εγχύσεις κορτιζόνης, υαλουρονικού οξέως, υπάρχουν τα PRP, υπάρχουν ένζυμα με πολυνουκλεοτίδια ή και τα βλαστοκύτταρα. Το κάθε ένα από αυτά έχει τις ιδιαιτερότητές τους. Ας πούμε, οι εγχύσεις κορτιζόνης μπορεί να ανακουφίσουν σημαντικά από τον πόνο για μερικές εβδομάδες, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται παραπάνω από 3 με 4 το χρόνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να έχουμε επιτάχυνση της βλάβης και επιδείνωση των συμπτωμάτων. Αντίθετα, οι ενέσεις υαλουρονικού έχουν διαφορετική φιλοσοφία, ανακουφίζουν σε λιγότερο βαθμό από τον οξύ πόνο, αλλά παρέχουν μια πιο μακροπρόθεσμη προστασία στο γόνατο, στον ώμο ή σε όποια άλλη άρθρωση επιλέξουμε να κάνουμε την έγχυση. Και η δράση του έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός υγρού ενταρθρικού, το οποίο να είναι πιο κοντά στο φυσιολογικό, δηλαδή η πυκνότητα, το εξώδες και η σύσταση του αρθρικού υγρού στις περιπτώσεις όσο η αρθρίτιδας έχει διαταραχθεί. Οπότε, κάνοντας αυτές οι εγχύσεις, επιδιώκουμε μια λίπανση στην άρθρωση και μια βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του αρθρικού υγρού. Τώρα, υπάρχουν εγχύσεις όπως τα PRP. Τα PRP είναι αρχικά από το platelet rich plasma, δηλαδή πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, όπου γίνεται μια φυγοκέντρηση του αίματος του ίδιου του ασθενούς και συλλέγουμε το πλάσμα, το πλούσιο σε αιμοπετάλια, και αυτό το εγχέουμε στο σημείο του πόνου. Και έχει και αυτό μια αντιφλεγμονώδη δράση, με το πλεονέκτημα σε σχέση με την κορτιζόνη ότι η πρώτη ύλη προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή. Και ακόμα υπάρχουν άλλες εγχύσεις όπως τα βλαστοκύτταρα, όπως ενζυμικές θεραπείες, οι οποίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς οι ενδείξεις είναι σχετικά περιορισμένες. Δηλαδή, σε μια βαριά προχωρημένη αθρίτιδα δεν θα έχουν ιδιαίτερα καλό αποτέλεσμα.
0: Άρα, η εγχύση στα γόνατα είναι ένα εξατομικευμένο project, σχέδιο.
1: Εξαρτάται από το βαθμό της αθρίτιδας και εξαρτάται και από το αίτιο της αθρίτιδας. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε.
0: Δηλαδή, δύο άτομα με τα ίδια συμπτώματα, θα πούμε, μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο αγωγής.
1: Ή και στο ίδιο άτομο, σε διαφορετικές φάσεις της νόσου, μπορούν να επιλέξουν διαφορετική θεραπεία.
0: Μάλιστα. Οι φυσικοθεραπείες, οι γνωστές σε όλους μας, βοηθάνε?
1: Ναι, έχουν και αυτές τη θέση τους στην αντιμετώπιση. Οι χειρομαλάξεις, τα ρεύματα, το λέιζερ και άλλα φυσικά μέτρα που χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές συχνά ανακουφίζουν από τα συμπτώματα, κυρίως στην οσφιαλγία και στην αυχιαναλγία. Επίσης, μπορούν να βελτιώσουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και να βοηθήσουν στη σωστή φόρτιση όπως και στη σωστή βάδιση. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να δείξει ασκήσεις για την ενίσχυση των μειών γύρω από μια άρθρωση, για την αύξηση της ευληγησίας και για τη μείωση του πόνου.
0: Η οσφιολγία και η αυχιαναλγία, μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόδρομα συμπτώματα μιας οστεοαρθριτιδάς?
1: Η οσφιαλγία και η αυχιαναλγία είναι συμπτώματα. Σημαίνει, ναι, πόνο στον αυχένα και πόνο στη μέση. Ο πόνος στον αυχένα και ο πόνος στη μέση μπορεί να οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Μπορεί να έχει να κάνει με τη σκοπάθεια, μπορεί να έχει να κάνει με μυϊκό σπασμό. Όταν όμως μιλάμε για άτομα μεγάλης ηλικίας που έχουν εγκατεστημένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, το πιθανότερο είναι ότι ο πόνος αυτός θα έχει να κάνει με τις αλλοιώσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, τι εννοούμε όταν μιλάμε για εργονομία του χώρου?
1: Μερικές λεπτομέρειες στη διαμόρφωση του χώρου εργασίας ή του σπιτιού μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα της ζωής μας. Για παράδειγμα, η ρύθμιση του καθίσματος στο γραφείο και η σωστή τοποθέτηση της οθόνης του υπολογιστή μπορεί να προστατέψουν τη μέση και τον αυχένα μας. Το ίδιο και η σωστή επιλογή μαξιλαριού και στρώματος. Η διαρρύθμιση της κουζίνας. Η σωστή τοποθέτηση των μαγειρικών σκευών μπορεί να αποτρέψουν από περιττά σκεψίματα, ενώ ο προσεκτικός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας μπορεί να βοηθήσουν στο να αποφύγουμε τα πολλά σκαλοπάτια. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, οστεοαρθρίτιδας, όπου η κινητικότητα είναι ήδη περιορισμένη, μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετηθούν στο μπάνιο χειρολαβές για να βοηθηθούν τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας στον ορθοστατισμό, ενώ υπάρχουν ειδικά καθίσματα τόσο για τον ντουζ όσο και για να αποφεύγεται η παραταμένη ορθοστασία. Κατά τη βάδιση, ένα μπαστούνι ή ένας περιπατητήρας αποφορτίζει τα γόνατα και τα ισχύα. Και τέλος, υπάρχουν βοηθήματα όπως είναι οι περιγονατίδες ή άλλα ορθοπαιδικά βοηθήματα που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι χρήσιμα.
0: Πολλοί ρωτούν αν πρέπει να προτιμούνται τα ζεστά ή τα κρύα επιθέματα.
1: Σε κάθε άνθρωπο η επίδραση της ζέστης ή του κρύου μπορεί να διαφέρει. Τόσο η ζέστη όσο και το κρύο μπορούν να ανακουφίσουν από τον πόνο. Η θερμότητα μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του μυϊκού σπασμού και έτσι να απαλύνει τον πόνο, ειδικά στον αυχένα και τη μέση. Για τον λόγο αυτό συχνά χρησιμοποιούνται και κρέμες που περιέχουν καψαϊκίνη. Ωστόσο, σε ειδηματώδεις αρθρώσεις όπως είναι το γόνατο ή η υποδοκνημική, καλό είναι να αποφεύγεται η ζέστη, γιατί λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας και άρα της αιμάτωσης μπορεί να επιδεινωθεί το πρίξιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνονται τα κρύα επιθέματα.
0: Όταν λέμε ειδηματώδεις αρθρώσεις.
1: Πρισμένες. Ένα γόνατο ή μια αποδοκνημική μετά από ένα διάστρεμα θα έχει ίδημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν προτιμήσουμε ζεστά επιθέματα, μπορεί αυτό το ίδημα να χειροτερέψει.
0: Είναι σαν το ψυκτικό που βάζουμε που έχουμε συνηθίσει στους αγώνες να εφαρμόζουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, πότε συνιστούν οι ορθοπαιδικοί την χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας?
1: Θα λέγαμε ότι η χειρουργική αντιμετώπιση επιλέγεται επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης. Δηλαδή, όταν όλες οι άλλες θεραπείες δεν είναι πια αποτελεσματικές και παράλληλα η επικονιστική διερεύνηση δείχνει μια αρθρίτιδα προχωρημένου σταδίου, τότε μπαίνει η ένδειξη της χειρουργικής αντιμετώπισης. Σε κάποιες βέβαια ασυνήθιστες περιπτώσεις, με την πρώτη επίσκεψη του ασθενού στο γιατρό, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ήδη μια άρθρωση βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αρθρίτιδας, έχει εκτεταμένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, οπότε μπορεί να προταθεί και από την αρχή η χειρουργική αντιμετώπιση. Εδώ καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι τα στάδια της οστεοαρθρίτιδας, ας πούμε, του γόνατος κυμαίνονται από ένα στάδιο 0, που είναι το φυσιολογικό απεικονιστικά, μέχρι το στάδιο 4, που είναι η βαριά αρθρίτιδα. Στο τελικό στάδιο, η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη που μπορεί να συνοδευτεί από πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
0: Με δεδομένο ότι η προχωρημένη αρθρίτιδα αφορά μεγάλες ηλικίες και ασθενείς που πιθανόν να έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, είναι όλοι κατάλληλοι για αυτήν την χειρουργική αντιμετώπιση?
1: Όταν έχει ένδειξη η χειρουργική αντιμετώπιση, αξιολογούμε προσεκτικά το ιστορικό του ασθενούς ώστε να γνωρίζουμε εκτός από την ηλικία του και πιθανούς παράγοντες που μπορεί να τον φέρουν σε κίνδυνο. Λαμβάνουμε υπόψη μας τη φαρμακευτική αγωγή του, ώστε αν παίρνει παραδείγματος χάρη κάποια αντιπυκτική αγωγή, να αξιολογούμε αν πρέπει να διακοπεί ή να αντικατασταθεί προσωρινά, ή αν λαμβάνει κάποια θεραπεία για ενδοκρινολογικές διαταραχές όπως είναι ο υποθυριοειδισμός, να βεβαιωθούμε ότι είναι σωστά ρυθμισμένος. Αν υπάρχει βηματοδότης, είναι κάτι που επίσης θα πρέπει να το γνωρίζουμε και να ενημερωνόμαστε για το αν έχει ενεχθεί πρόσφατα. Αν θεωρούμε ότι ένας ασθενής είναι αυξημένου κινδύνου, τότε είναι πιθανό να ζητήσουμε μια καρδιολογική εκτίμηση. Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις που θα εισαχθεί κάποιος στο νοσοκομείο προκειμένου να χειρουργηθεί, γίνεται ένας καρδιολογικός, απεικονιστικός και αιματολογικός προεγχειρητικός έλεγχος ρουτίνας. Επίσης, το είδος της νάρκωσης που επιλέγεται από τον αισιολόγο γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλειά του και σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας αυστηρός ηλικιακός περιορισμός ως προς το άτομο που θα οδηγήσουμε τελικά στη χειρουργική αντιμετώπιση. Πολύ συχνά μάλιστα χειρουργούνται υπερήλικες χωρίς να εκτίθεται σε αδικαιολόγητο κίνδυνο. Όταν όμως ο κίνδυνος που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υπερβαίνει το αναμενόμενο όφελος, θα πρέπει να αποφύγουμε την επέμβαση.
0: Όταν μιλάμε για τη χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, αναφερόμαστε στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος, σωστά?
1: Σωστά. Συνήθως αυτό εννοούμε. Αυτές είναι και οι συχνότερες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, κατά τη διάρκεια των οποίων τα άκρα δύο οστών που σχηματίζουν την προσβεβλημένη άρθρωση αντικαθίστανται με μεταλλικές προθέσεις, ενώ ενδιάμεσα τοποθετείται ένα πολύ ισχυρό συνθετικό υλικό από πολυεθυλένιο για να διατηρείται και κάποια ελαστικότητα στην άρθρωση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγεται ένα συνδυασμός μετάλλου με κεραμικό. Εκτός από αυτές, υπάρχουν και επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής που αφορούν άλλες αρθρώσεις όπως είναι ο ώμος, η υποδοκνημική και η μετακαρπομεταρκαρπική άρθρωση στη βάση του αντίχειρα. Επίσης, υπάρχει επέμβαση της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής στο γόνατο, όπου μόνο το ένα διαμέρισμα του γόνατος έχει φθαρεί, συνήθως το έσω, οπότε αντικαθίσταται μόνο αυτό το τμήμα της άρθρωσης. Τις περισσότερες βέβαια φορές αυτό θα χρειαστεί να μετατραπεί μετά από κάποια χρόνια σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος, οπότε κερδίζεται απλά κάποιος χρόνος. Και τέλος υπάρχουν και κάποιες πιο σπάνιες επεμβάσεις όπως η οστεοτομία και οι αρθροδέσεις.
0: Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτές τις πιο ασυνήθιστες τεχνικές.
1: Ναι, η φιλοσοφία της οστεοτομίας βλεσότητας ή ρευότητας όπως λέμε στο γόνατο είναι η μετατόπιση του βάρους μέσα στην άρθρωση από μια περιοχή που έχει φθαρεί σε μια άθικτη περιοχή. Αυτό επιτυγχάνεται είτε αφαιρώντας είτε προσθέτοντας ένα σφινοειδές τμήμα οστού στο κάτω τμήμα του μυρού ή στο πάνω μέρος της κνήμης ώστε να διορθωθεί ο άξονας φόρτισης. Ο στόχος είναι να καθυστερήσουμε την αναγκαιότητα ολικής αρθροπλαστικής σε ένα νέο ασθενή. Η περίπτωση της αρθρόδεσης έχει άλλη φιλοσοφία. Εκεί καταργείται πλήρως η κινητικότητα σε μια άρθρωση και τα οστά που συμμετέχουν σταθεροποιούνται σε μια μέση λειτουργική θέση. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει πόνος από τη σχετική κίνηση των οστών και ότι θα υπάρχει μια σταθερότητα για την τέλεση βασικών αναγκών. Επειδή όμως η κίνηση καταρχείται, αντίστοιχα περιορίζονται και κάποιες δεξιότητες. Αυτό επιλέγεται σε προχωρημένη αρθρίτιδα με αστάθεια, κυρίως στον καρπό, στην άκρα χείρα ή στην ποδοκνημική. Η ίδια περίπτωση της αρθρόδεσης επιλέγεται συχνότερα σε επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης και τότε λέγεται σπονδυλοδεσία.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πόσο έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής θεραπείας με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας όπως η ρομποτική που συχνά ακούμε.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η ποιότητα, η αντοχή και η εμβιομηχανική συμπεριφορά των ίδιων των υλικών που χρησιμοποιούνται και τις αρθροπλαστικές διαρκώς βελτιώνονται. Επίσης, η οστεοενσωμάτωση των προθέσεων, δηλαδή ο τρόπος που αλληλεπιδρούν με το οστό, παρουσιάζει όλο και καλύτερα χαρακτηριστικά, οδηγώντας έτσι και σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ρομποτική, αυτό που λέμε τα ρομποτικά συστήματα, τα συστήματα πλοήγησης, συμβάλλουν στο να τοποθετούνται τα υλικά πιο σωστά, βοηθώντας τον έλεγχο και τον προσανατολισμό των βιοϊλικών. Επίσης, έχουμε περισσότερες επιλογές ως προς τις προσπελάσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι η πρόσθετη προσπέλαση, η άμυς, η οπίσθια, η super path για την άρθρωση του ισχύου, ανάλογα βέβαια με τις ενδείξεις και το σωματότυπο του ασθενούς. Βέβαια δεν πάβει να πρόκειται για μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, θεωρούνται και για τις ασφαλιστικές εταιρείες μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις και απαιτούν προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και μεταγχειρητική φροντίδα.
0: Εφόσον μιλάμε για μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές.
1: Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές όπως και σε οποιαδήποτε επέμβαση. Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές όπως και σε οποιαδήποτε επέμβαση, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη.

0: σπάνιες επιπλοκές όπως τα εξαρθρήματα ή περιπροθετικά κατάγματα όταν ο ασθενής που έχει χειρουργηθεί θα υποστεί κάποια πτώση και θα έχει ένα καινούριο τραυματισμό.
1: Πόσο επιτυχημένη θα λέγατε ότι είναι γενικά η χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας?
0: Σε γενικές γραμμές, η αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος θα λέγαμε ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, με την προϋπόθεση βέβαια να ακολουθούνται πιστά οι ενδείξεις και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε ασθενός. Επίσης, πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση για τη βαρύτητα της επέμβασης, ώστε ο ασθενής να είναι και ψυχολογικά προετοιμασμένος για την άμεση μεταχειρητική περίοδο αποκατάστασης, κατά την οποία μπορεί να υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Θα πρέπει να πούμε ότι μια χειρουργική επέμβαση δεν εξασφαλίζει πάντα ότι θα απαλλαγεί κάποιος πλήρως από όλα τα ενοχλήματα. Επίσης, το εύρος της κίνησης κάποιες φορές θα παραμείνει σχετικά περιορισμένο, δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε βαριά ανταγωνιστικά αθλήματα ή σε υπερβολική καταπώνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ασθενής ο οποίος χρειάζεται τη χειρουργική αντιμετώπιση θα βιώσει μετά μια σημαντική βελτίωση τόσο στα συμπτώματα όσο και στην κινητικότητά του, έτσι τελικά θα έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Θα κρατήσω και από αυτά που είπατε ότι η ηλικία δεν αποτελεί λόγο να μην γίνει μια επέμβαση και είναι σημαντικό γιατί κάποιοι φοβούνται. Είναι αισιόδοξο το μήνυμα που μας δώσατε.
0: Πολύ συχνά χειρουργούνται υπερηλικοί και έτσι παραπλήσια μπορούμε να πούμε ότι ένας ηλικιωμένος ασθενής που θα σπάσει το ισχύο του από μια πτώση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει κάποια απόλυτη αντένδειξη, θα επιλέξουμε να χειρουργηθεί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να είναι λειτουργικός, δεν μπορεί να είναι αυτοεξυπηρετούμενος. Και αυτό μπορεί να αφορά ηλικίες και πάνω από τα 90, αναλόγως με την περίπτωση.
1: Σε αυτό έχω να αναφέρω από προσωπική εμπειρία ότι μου έκανε εντύπωση ότι ο ηλικιωμένος έπεσε, έκανε την επέμβαση και την άλλη μέρα περπατούσε.
0: Ναι. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να γίνω ορθοπαιδικός. Καμιά φορά έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό άμεσο αποτέλεσμα. Και αυτό μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε.
1: Μας δώσατε πραγματικά κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να ενημερώσουμε τους ακροατές του ραδιοφώνου μας για το τόσο κρίσιμο θέμα της οστεοαρθρίτιδας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Αγαπητοί ακροατές, πριν σας αφήσουμε να συνεχίσετε την ακρόαση του ραδιοφώνου της Μητροπόλεως μας, να σας εκφράσουμε την επιθυμία μας να συμμετέχετε και εσείς στη διαμόρφωση της θεματολογίας της εκπομπής, δηλαδή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού, που θα τα βρείτε στο ημερολόγιο ατζέντα της σειράς Μητροπόλεως μας, που όλοι προμηθευόμαστε από τις ενορίες μας στην αρχή του έτους, και να ζητάτε το θέμα κάποιας επόμενης εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.

Παρίζει Υγιένο, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όταν ησυχάζοντας και αγρυπνώντας μελετώ τις Θείες Γραφές, τότε τα μάτια μου γίνονται δύο βρύσες δακρύων. Η τελεία μετάγγεια βρίσκεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως, οπότε δεν έχουμε ούτε πορνικούς λογισμούς.
1: Δεν υπάρχει ασυγχώρητη αμαρτία, παρεκτός της αμετανοήτου. Για να υπομένεις τις μικρές σου θλίψεις, να συλλογίζεσαι τις μεγάλες θλίψεις που υποφέρουν οι άλλοι.
0: Ειρήνευε με τον εαυτό σου και θα σου είναι ειρηνικός ο ουρανός και η γη. Σπούδαζε να μπεις μέσα στο ταμείο της καρδιάς σου και θα δεις το ουράνιο ταμείο. Η πνευματική τρυφή δεν είναι όμοια με την τρυφή και γλυκύτητα των γλυκών πραγμάτων του κόσμου αυτού. Διότι η αίσθηση της βασιλείας των ουρανών μέσα μας προέρχεται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι από την ύλη αισθητών πραγμάτων.
1: Φιλάρετος είναι εκείνος που με τα χαράς δέχεται τα κακά που ακολουθούν την αρετή. Να καταγίνεσαι πάντοτε στη μελέτη των θείων γραφών για να μην έχεις ακόλαστους λογισμούς. Σκέπασε αυτόν που έσφαλε, οπότε σε εκείνον μεν δίνεις θάρρος, εσέ δε βαστάζει το έλεος του Θεού.
0: Σκοτίζεται ο νους όταν δεν έχει πνευματική εργασία και προσευχή, διότι στερείται τη Θεία Βοήθεια και δαιμονίζεται. Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, εάν ο τόπος της καρδιάς είναι καθαρός.
1: Κόσμος είναι τα πάθη. Πρώτον, πόθος πλούτου. Δεύτερον, τρυφή σώματος και σεξ. Τρίτον, πόθος τιμής και φθόνος. Τέταρτον, φιλαρχία. Πέμπτον, στολισμός και καινοδοξία. Και έκτον, ανθρώπινη δόξα και μνησικακία. Όταν απαλλαγείς από αυτά, τότε εξήλθες από τον κόσμο των παθών και είσαι πράγματι ελεύθερος, αναπνέοντας τον αέρα του Αγίου Πνεύματος και έγινες πνευματικός. Η ειδονή της προσευχής είναι ίδιον των αρχαρίων, η δε θεωρία των τελείων. Θεωρία δεν είναι η θέα σχημάτων, αλλά η έκσταση που ακολουθεί την προσευχή ως σώμα άψυχο.
0: Όλοι οι τρόποι της προσευχής τείνουν προς την καθαρά προσευχή. Μετά από αυτή άλλη προσευχή δεν υπάρχει. Ένας στους χίλιους φτάνει στην καθαρά προσευχή. Όλες οι εντολές του Θεού τείνουν στη δημιουργία καθαρής καρδιάς.
1: Οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα δεν προσεύχονται, αλλά αφού καταποθούν από το Άγιο Πνεύμα, συνεφραίνονται και συνευνοχούνται στη δόξα εκείνη. Τι είναι αρπαγή του νου, προσευχή νου που εχμαλωτίστηκε και δεν αισθάνεται τον εαυτό του.
0: Όταν ο ιερεύς προετοιμαστεί και σταθεί σε προσευχή, εξευμενίζοντας το Θεό και συνάγοντας το νου του και δεόμενος, τότε κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επί του άρτου και ίνου που ευρίσκονται στο θυσιαστήριο και αγιάζει αυτά. Όλες οι απτασίες που φανερώθηκαν στους Αγίους σε καιρό προσευχής συνέβησαν.
1: Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε στην άγνοια, την αχώριστη της προσευχής, δηλαδή σε έκσταση, την οποία ήρθε να αξιωθούμε με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η παντοτινή μελέτη των θείων γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη.
0: Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να τις χαροποιούν όταν όλη τη μέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Όποιος τη μέρα μελετά και σκέφτεται κακά και αισχρά, έχει επισκέψεις κατά τη διάρκεια του ύπνου τους κακοποιούς δαίμονες που θλίβουν και ταλαιπωρούν τη ψυχή.
1: Η ακηδεία και το άγχος της ψυχής γεννάται από το μετεωρισμό της διανοίας, τις μάταιες συνομιλίες, τον κόρο της κοιλίας, την αποχή από τη Θεία Κοινωνία και από τις προσευχές. Εργασία του μοναχού δεν είναι να κάνει το κελί του ξενοδοχείο και να χορτάσει πεινώντας, διότι η ευχή είναι ανώτερη της ελεημοσύνης που είναι έργο των κοσμικών.
0: Όταν διασκορπίζεται ο νους σου κατά την ώρα της προσευχής, διάβαζε τα Άγια Ευαγγέλια και μην προσεύχεσαι. Η ανάγνωση είναι η πηγή της καθαράς προσευχής. Όταν γλυκαθείς πολύ με την ευχή, κάνε με αυτή τις ακολουθίες σου. Όταν όμως φτάσεις στα δάκρυα, παράτησε και την ευχή.
1: Την υπερηφάνεια ακολουθεί η πορνεία και την έπαρση η πλάνη των λογισμών. Περισσότερο απ' όλα αγάπησε τη σιωπή. Από τη σιωπή γεννάται η ειδονή στην καρδιά και το πλήθος των δακρύων. Η σιωπή μόνη υπερβαίνει όλες τις άλλες εργασίες της μοναχικής πολιτείας.
0: Αρκεί ο πόθος του Θεού, Θεία Κοινωνία, στον πιστό να γίνει σε αυτόν παρηγοριά στις λήψεις και στενοχώριες που τον ζώνουν σε αυτή την παλιοζωή. Όποιος αγαπά την ευχή αγαπά και τη μοναξιά, διότι εκεί βρίσκεται ο Χριστό να συνομιλήσει. Όποιος όμως είναι φίλος του κόσμου θέλει να βρίσκεται μέσα σε πολλούς ανθρώπους.
1: Όποιος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του είναι ανώτερος εκείνου που ανασταίνει με την προσευχή του νεκρούς. Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος εκείνου που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Όποιος ακολουθεί πίσω από τον Χριστό πενθώντας είναι ανώτερος αυτού που επενείται στην Εκκλησία από το λαό. Ας ενθυμούμεθα το θάνατο και ας καταφρονήσουμε τη ματαιότητα του κόσμου και τις ειδονές για να αξιωθούμε της μελούσης τρυφής του Παραδείσου.

0: Πρώτα πρέπει με την ημερημηνία να απαλλαγούμε από την ταραχή των βιωτικών μεριμνών και μετά να επιθυμήσουμε τη μετά του Θεού συνομιλία με την ευχή που οδηγεί στην αγάπη του Θεού και μακαριότητα. Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε εκείνους που ζουν με ανάπαυση, αλλά το Πνεύμα του Διαβόλου. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού ζουν με θλίψεις και στενοχώριες, ο δε κόσμος με τρυφή και αναπαύσεις. Αυτοί μεν κλαίουν, ο δε κόσμος γελά. Αυτοί στενάζουν, ο κόσμος χαίρει. Αυτοί νηστεύουν, ο κόσμος τρυφά.
1: Η αρετή δηλαδή, η φύλαξη των εντολών του Χριστού, ακολουθείται από λύπη που οφείλεται στις θλίψεις και πειρασμούς από φθόνο των δαιμόνων. Με την υπομονή φτάνουμε στην ταπείνωση και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Η αμοιβή δεν δίδεται στον άνθρωπο για την αρετή του, αλλά για την ταπείνωσή του. Χωρίς την ταπείνωση όλα είναι μάταια.
0: Ο Χριστός δεν ζητεί την εργασία των εντολών, αλλά τη διόρθωση της ψυχής. Η απομάκρυνση από τα καλά έργα και την προσευχή μας οδηγεί στην υπερηφάνεια. Οπότε φεύγει ο φύλακας αγγελός μας και μας κυριεύει ο σατανάς.
1: Εάν λάβεις χάρισμα, ζήτησε από το Θεό πρώτον ταπείνωση, δεύτερον φύλακα άγγελο και τρίτον να σου πάρει το χάρισμα προκειμένου να πέσεις στην υπερηφάνεια. Τα φυσικά μας ελαττώματα γίνονται φύλακες της αρετής που μας δίνει ο Θεός. Η υπερηφάνεια έχει ανάγκη της συντριβής για να ακολουθήσει η ταπείνωση και να έρθουν τα χαρίσματα του Θεού που μόνο στους ταπεινούς δίνονται.
0: Πρώτη συντριβής υπάρχει η υπερηφάνεια και πρώτου χαρίσματος η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια δεν είναι ο περαστικός λογισμός υπερηφανίας, αλλά εκείνη η οποία διαμένει στον άνθρωπο πάντοτε και δεν γνωρίζει κατάνοιξη.
1: Όποιος έφτασε στην αγάπη του Θεού δεν επιθυμεί να μένει στην παρούσα ζωή, αλλά επιθυμεί τον θάνατο. Πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού. Και τέλος, η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού που είναι γλυκύτερη από τη μελισσοκερίθρα.
0: Αθάνατος ζωή είναι μια αίσθηση μέσα μας του Θεού που οδηγεί στην αγάπη του Θεού, διότι καμιά γλυκύτητα της καρδιάς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Έλαβε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, εκείνος που αηδιάζει να αρέσει στον κόσμο και μισεί τη δόξα του κόσμου.
1: Όποιος αξιώθηκε και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, δεν αφήνει τα πάθη να εισέρχονται στην καρδιά του, επειδή εκεί υπερίσχυσε άλλη επιθυμία, ανώτερη από αυτά, η τρυφή του Θεού. Όποιος ανακατεύεται με κοσμικά πράγματα και παραλύει από τις πολλές συνομιλίες, δεν μπορεί να διατηρήσει την ψυχική του υγεία.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να μένω νεκρός από τη συναστροφή του αιώνος τούτου. Νέκρωση δε του κόσμου είναι το να μην επιθυμήσει κανείς κατά διάνοια κανένα από τα αγαθά του. Όταν ο άνθρωπος πατήσει τη βαθμίδα της μετανοίας, αρχίζει να γεύεται δια της Θείας Χάριτος τη γλυκύτητα της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Η με γλυκύτητα πύρωση της αγάπης του Θεού και η ταπάθη της ψυχής και του σώματος. Και όσο αγωνίζεται κανείς με την ανάγνωση και την προσευχή, τόσο δε γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα στον κόσμο, δεχόμενος θεία χαρίσματα και αποκαλύψεις. Ο Αδάμ, η Εύα και ο Όφης αμάρτησαν. Διαφορετική όμως κατάρα κληρονόμησε ο καθένας. Γι' αυτό ο καθένας μας, κατά την προαίρεσή του και τον πόθο προς την αμαρτία, λαμβάνει και τη σφοδρότητα της κολάσεως.
0: Ο αγωνιζόμενος, ο Σάκης πέσει στην αμαρτία, σηκώνεται και συνεχίζει τον αγώνα του. Απεναντίας, ο δούλος της αμαρτίας μηχανεύεται τρόπους προς απόλαυσή της και δεν πάβει από τον αμαρτάνη. Η αργία των προσευχών, της μελέτης των θεογραφών και η αποχή από τις θείες κοινωνίες φέρνουν μέσα μας τους δαίμονες και μας εξουσιάζουν.
1: Όταν είμαστε δούλοι των παθών, η ψυχή μας είναι νεκρή. Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. Ο πολύλογος και αργολόγος απομακρύνεται από τον Θεό.
0: Όποιος εμποδίζει το στόμα του από την καταλαλιά και κατάκριση, φυλάει την καρδιά του απαθή και βλέπει Κύριον τον Θεόν, διώκοντας μακριά τους δαίμονες της κακίας. Εφραίνεται η καρδία εκείνου που επιμελείται τη ψυχή του.
1: Όπως το ψάρι βγαίνοντας από τη θάλασσα πεθαίνει, έτσι και ο νους βγαίνοντας από την ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή θανατώνει τα πάθη. Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη θυμού και κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έρθει μέσα σου και θα δεις το Δεσπότη Χριστό και τους Αγγέλους.

0: ο Θυμώδης, ο Οργύλος, ο Φιλόδοξος, ο Πλεονέκτης, ο Γαστρίμαργος, ο Συναστρεφόμενος με Κοσμικούς, ο Επίμονος στη γνώμη του, ο Οξύχολος και ο Γεμάτος Πάθη στο σκότος περπατούν. Κοσμικός που κακοπαθεί σε φροντίδες είναι καλύτερος από μοναχό που κακοπαθεί στα πνευματικά. Όποιος καταφρονεί και μικραίνει τον εαυτό του, τον σοφίζει ο Θεός.
1: Καθώς τον ξεκόβουμε από την παρηγοριά αυτού του κόσμου, τόσο αξιωνόμαστε θεϊκής χαράς δια του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει πλούσιους φίλους θα φτωχεύσει από το Θεό.
0: Όποιος ενθυμείται το θάνατο και απέχει από τις ειδονές του κόσμου αυτού, γεννήθηκε από το Θεό και ανετράφει από το Άγιο Πνεύμα, απολαμβάνοντας χαρά και φροσύνη. Ο καθαρός κατά τη ψυχή λαλεί πάντοτε λόγους πνευματικούς. Ο δε κυριευμένος από τα πάθη ομιλεί εμπαθώς ακόμα και όταν για πνευματικά θέματα διαλέγεται.
1: Η συναναστροφή, συνομιλία και πολυλογία με κοσμικούς ψυχραίνουν τη μέσα στην καρδιά μας φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Αγάπα το Θεό για να μην σε εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου.
0: Όποιος κάνει διαρκώς συμπόσια είναι εργάτης του δαίμονος της πορνείας και μολύνει τη ψυχή του ταπεινόφρονος. Τα αίτια της αμαρτίας είναι το κρασί, οι γυναίκες, τα πλούτη και οι νεότες.
1: Όποιος πτωχεύει για το Θεό ευρίσκει ακένωτους θησαυρούς. Η τράπεζα αυτού που επιμένει πάντοτε στην προσευχή είναι γλυκύτερη από κάθε ευωδία αρωμάτων.
0: Μακάριος είναι όποιος έχει τροφή τον Άρτο, που κατέβηκε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Η καρδιά του χαίρει και εφραίνεται πάντοτε. Μακάριος όποιος ένιωσε στην καρδιά του τη δρόσο της ζωής, την εκ του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, διότι ποτιζόμενος από αυτή θα έχει γεμάτη χαρά και εφροσύνη την καρδιά του.
1: Ποιος δεν αγαπά τον ταπεινό και τον πράο εκτός από τους καταλαλούντας και υπερηφάνους? Οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν για μας όπως οι μεγαλύτεροι αδελφοί για τους μικρότερους.
0: Η υπομονή και η μόνωση μενώνουν δια της προσευχής με το Θεό. Καταφρόνησε τα άτιμα για να βρεις τα τίμια. Γίνου νεκρός για να ζήσεις.
1: Άφησε τα μικρά για να βρεις τα μεγάλα. Γεννού νεκρός κατά τη ζωή και θέλεις ζήσει με τα θάνατον. Προτίμησε να αποθάνεις παρά να ζεις αμελώς. Ζήτησε τα ψυχοφελή και τα τίμια από το Θεό, όπως ο Σολομών και ο Ελισσαίος, για να δοξαστείς και εδώ και στον ουρανό. Όποιος ζητεί με προσευχές γήινα πράγματα, ατιμάζει το Θεό. Όποιος περιφρονεί τη σάρκα του, ζητώντας τα ουράνια, χαροποιεί τους Αγίους.
0: Ό,τι αποκτάτε με πολύ κόπο, εκείνο και φυλάσσετε. Δίψε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη του και στη συνέχεια με τη χαρά του. Όταν ζητάς κάτι από το Θεό και δεν στο δίνει, γίνεται πρώτον διότι είσαι ανάξιος να λάβεις αυτό που ζητάς. Δεύτερον, διότι δεν το ζητάς με την καρδιά σου. Και τρίτον, διότι δεν έφτασε σε μέτρα να σου δοθεί το χάρισμα που ζητάς.
1: Ο συνδεδεμένος με τα γήινα δεν μπορεί να ζητά τα ουράνια που δεν θα του δοθούν ποτέ. Γίνε φρόνιμος με την πραότητά σου για να μην σε κλέβουν οι δαίμονες με την υπερηφάνεια. Αγάπησε την ταπείνωση σε όλα σου τα έργα.
0: Μην αποφεύγεις τις θλίψεις και στεναχώριες, διότι με αυτές ευρίσκεις το Θεό. Χωρίς περασμούς δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσεύχου να μην μπεις σε ψυχικούς πειρασμούς, που είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής.
1: Πειρασμοί του σώματος που πρέπει να υποδεχόμαστε ολόψυχα είναι οι σωματικές ασθένειες και για την αγάπη του Θεού κακοπάθειες, διότι χωρίς τους σωματικούς πειρασμούς ούτε στη Θεία Πρόνοια πιστεύουμε, ούτε παρησία έχουμε στο Θεό, ούτε τη σοφία του Θεού γνωρίζουμε, ούτε το Θείο Πόθο αποκτούμε. Με τους πειρασμούς δοκιμάζεται η προς το Θεό αγάπη μας. Εκείνος που δεν υπομένει τους πειρασμούς κάποιες αρετής, ούτε την αρετή μπορεί να κατορθώσει.

0: θα ξεπέσει από την αληθινή πίστη του Χριστού όποιος αφήνει τη σοφροσύνη ή ρίπτει το σχήμα το μοναχικό ή αρνείται την πίστη του Χριστού ή εγκαταλείπει κάποια άλλη αρετή. Τα λόγια του Θεού υπέρ το μέλι είναι γλυκά και σαν δροσιά στη φρόνιμη και θεοφιλή ψυχή.
1: Μη ζητήσεις ποτέ συμβουλή από κάποιον που δεν είναι όμοιός σου στη διαγωγή, έστω και αν είναι πολύ σοφός. Ο Θεός δεν δίνει σε κανένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μεγάλο πρώτα πειρασμό.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η ψυχρότης του ζήλου της αρετής έρχεται πρώτον όταν ελαττωθεί η επιθυμία της αρετής και δεύτερον όταν θαρρεύσουμε στον εαυτό μας και δεν φοβούμεθα τους δαίμονες. Η πίστη είναι έννοια νηπιώδης, σε καρδιά απλή. Η γνώση εξετάζει και συζητεί κάτι αν είναι αληθινό. Η γνώση φυλάσσει τους φυσικούς νόμους. Τη γνώση ακολουθεί ο φόβος, τη δε πίστη η ελπίδα. Η γνώση που κατέχει ο άνθρωπος είναι φτωχή και ελλιπής. Στους θησαυρούς όμως της πίστεως δεν χωρούν ο ουρανός και η γη.
1: Ο βασιζόμενος στη γνώση δεν περιπατεί επί υδάτων ή επί πυρός. Με τη δύναμη όμως της πίστεως πολλοί και σε ύδατα και επί του πυρός περπάτησαν και έμειναν αυλαβείς. Η πίστη έχει ακένετους θησαυρούς και γεμίζει ειδονή την καρδιά του πιστού. Η γνώση χρειάζεται μόνο σαν σκαλοπάτι για να φτάσει κανείς στην πίστη.
0: Όποιος αξιωθεί να γευθεί την γλυκύτητα της πίστεως και στραφεί προς την ανθρώπινη γνώση, ομοιάζει με άνθρωπο που ανταλλάσσει πολύτιμο μαργαρίτη με χάλκινο οβολό. Ο πλούτος άρρητος που πηγάζει από την πίστη, με πόσο θάρρος και ειδονή και ελπίδα είναι γεμάτη η οδηπορία μαζί της και τα φορτία της τόσο ελαφρά και η εργασία της πόσο γλυκιά.
1: Σωματικές αρετές είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερον ελεημοσύνη, τρίτον αγρυπνία και τέταρτον καθαρότητα σώματος. Ψυχικές αρετές είναι πρώτον αγάπη, δεύτερον ταπείνωση, τρίτον συγχώρηση, τέταρτον φύλαξη από τα πάθη και πέμπτον απασχόληση του νου στην ευχή και τα πνευματικά.
0: Η ανθρώπινη γνώση μας οδηγεί πρώτον στη σπουδή της έξω σοφίας, δεύτερον στον πλουτισμό, τρίτον στην καινοδοξία και τέταρτον στο στολισμό και την ανάπαυση του σώματος. Τους κατόχους της ανθρώπινης γνώσεως κυριεύει πρώτον η ολιγοψυχία, δεύτερον η λύπη, τρίτον η απόγνωση, τέταρτον ο φόβος δαιμόνων, πέμπτον η δειλία και ο φόβος ληστών και θανάτου, έκτον οι μέρημνες και τέλος έβδομο η υπερηφάνεια.
1: Η πίστη αποδίδει τα πάντα στο Θεό διότι εμπνέεται από το ταπεινό φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη γνώση υπερηφανεύεται διότι περιπατεί στο σκότος και αγνοεί τα πολύ ανώτερα αυτής.
0: Η Θεία Γνώση μας οδηγεί πρώτον στην νηστεία, δεύτερον στην αγρυπνία, τρίτον στην προσευχή, τέταρτον στην ελεημοσύνη, πέμπτον στη μελέτη των θείων γραφών, έκτον στην πάλη προς τα πάθη και έβδομο στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τρεις τρόποι ζωής υπάρχουν. Πρώτον η καταφύση, δεύτερον η παραφύση και τρίτον η υπερφύση ζωή. Στην πρώτη εργάζεται κανείς στην αρετή φυσικός. Στη δεύτερη πηγαίνει να βοσκήσει χείρους σαν τον άσωτο της παραβολής. Και στην τρίτη εντρυφάει η ψυχή του στα μυστήρια του Θεού και εφραίνεται. Δηλαδή ο πρώτος ζει ψυχικά, ο δεύτερος σαρκικά και ο τρίτος πνευματικά εφρενόμενος.
1: Στην τρίτη περίπτωση ενικεί μέσα μας ο παράκλητος. Υψωνόμαστε στις τάξεις των αγγέλων και ζούμε την υπερφύση ζωή και κατάσταση. Η φυσική γνώση τροφοδοτείται από τις πέντε αισθήσεις του σώματος και αποκτάται με τη μελέτη.
0: Η πνευματική γνώση γίνεται αισθητή δια του Αγίου Πνεύματος και όχι των σωματικών αισθήσεων και αποκτάται από την καθαρή ζωή και πολιτεία. Η υπερφυσική γνώση ασχολείται με την κατανόηση του Θεού και αποκτάται από τη ζωντανή πίστη που χαρίζει τα πάντα.
1: Οι ψυχές των αμαρτωλών ούτε καθεαυτές ούτε μεταξύ τους βλέπουν. Εάν όμως καθαρθούν με τη μετάνοια, βλέπουν και αυτές και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Όταν νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, οι στενοχώριες και οι θλίψεις αυτής της ζωής γίνονται γλυκύτερες από το μέλι.
0: Όποιος ποθεί το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τον κόσμο και ο κόσμος αυτόν, διότι στην ησυχία τρώγει τον άρτο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή Θεία Κοινωνία και Ευχή. Και η ψυχή δεν μπορεί να νιώσει την ειδονή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος λόγω των παθών που σκεπάζουν το θεϊκό φως. «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως», λέει ο Ψαλμωδός.
1: Η αγάπη του Θεού είναι καρπός της Θείας Κοινωνίας και της Ευχής, που νεκρώνει τα σαρκικά θελήματα και οδηγεί στην αυταπάρνηση. Σε κοιλία πεινόσα ουδέποτε έρχονται αισχροί λογισμοί.
0: Ο κόρος και η χορτασιά επιθυμεί πολλά κακά. Η δε σοφροσύνη επιτυγχάνεται με χαυμενία, κόπους και πείνα. Όσοι καταφρονούν τους δρόμους του Κυρίου, τους καταφρονεί και ο Θεός και δεν τους δίνει τη χάρη Του.

0: Πρώτο απ' όλα τα πάθη είναι η φιλαυτία και πρώτη απ' όλες τις αρετές είναι η καταφρόνηση της αναπαύσεως του σώματος. Η σφοδρότητα των θλίψεων καθαρίζει τα κακά πάθη της καρδιάς.
1: Χωρίς την παραχώρηση του Θεού δεν παιδεύεται ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται για να μετανοήσει και να ωφεληθεί η ψυχή του. Στις λήψεις και τους λογείς πειρασμούς που μας έρχονται, πρέπει να ομολογούμε ότι είμαστε άξιοι και περισσότερα από αυτά να πάθουμε και να μην αιτιόμεθα ανθρώπους, δαίμονες, υφεύ και αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού.
0: Οι λογείς πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε όψη και χαριτωμένη. Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού και η τρυφή όλων των μακαρισμών για τα οποία ο Θείος Παύλος γράφει. «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε, α ετοίμας ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν».
1: Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, από την οποία εξέπεσε ο Αδάμ και δεν γεύτηκε πλέον τη χαρά. Μετά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος εδόθη η χάρη της μετανοίας. Μετάνοια είναι δεύτερη πνευματική αναγέννηση που γεννάται από την πίστη και το φόβο του Θεού.
0: Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη του Θεού καρπούται από το Θεό ζωή και ως φρένεται από αυτόν τον κόσμο τον αέρα της Αναστάσεως όπου εντρυφούν οι δίκαιοι. Όταν αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, τότε τρεφόμαστε με τον ουράνιο άρτο και παίρνουμε δύναμη. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός που έδωκε ζωή στον κόσμο, δηλαδή η Θεία Κοινωνία.
1: Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου, εκτός από τον γονισμό. Η καρδιά η οποία ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία.
0: Όποιος απομακρύνεται από το Θεό τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος κατά του πλησίον. Όποιος απολογείται υπέρ του αδικουμένου βρίσκει υπέρμαχο το Θεό.
1: Όποιος διορθώνει στα κρυφά τον αδελφό του δεν είναι φθονερός. Εκείνος όμως που μπροστά σ' άλλους προσπαθεί να διορθώσει τον αδελφό του είναι φθονερός. Η προς το Θεό θέρμη της καρδιάς δεν σβήνεται εύκολα όταν μας κυριεύσει η ευχή.
0: Όπως ο ναυτικός ταξιδεύει με οδηγό την πηξίδα, έτσι και ο χριστιανός βαδίζει με οδηγό την ευχή, προσπαθώντας να φτάσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Όποιος έβρει το πολύτιμο Μαργαρίτη Χριστό, δεν θέλει να αποκτήσει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
1: Η νεφέλη σκοτίζει τον ήλιο και η πολυλογία τη ψυχή. Καθώς ο Ερωδιός εφραίνεται όταν κατοικεί σε έρημο τόπο, έτσι και η ψυχή του μοναχού δέχεται ουράνιες χαρές μέχρι της εξόδου της όταν κατοικήσει σε ησυχαστικό τόπο.
0: Όταν η ουράνια γλυκή της εμπέσει στη ψυχή του μοναχού από τη γλύκα των λόγων του Θεού, τότε υψώνεται όλη προς το Θεό, διαφορετικά δεν νιώθει την παρηγοριά του Θεού. Η μετά την ακηδεία χαρά είναι πολύ μεγάλη, όπως και η θερμότητα του ήλιου όταν φύγει το νέφος.
1: Η καινοδοξία ενώ μας γλυκαίνει μας καταστρέφει, διότι επιστρέφουν στη ψυχή μας όλα τα πάθη. Η αργία και οι μακρές πνευματικές ομιλίες φέρνουν σκοτισμό λογισμών. Πόσο δε περισσότερο οι μάταιες ομιλίες.
0: Η σοφία του πνεύματος είναι ανώτερη της σοφίας του κόσμου, διότι σε αυτή κυριαρχεί η σιωπή, ενώ η σοφία του κόσμου εκτρέπεται σε πολυλογίες. Με την έφραση της σοφίας του πνεύματος γεμίζει η ψυχή, πρώτον από ταπεινοφροσύνη, δεύτερον από πραότητα και τρίτον από ειρήνη.
1: Με την έβρεση της κοσμικής σοφίας γεμίζει η ψυχή από υπερηφάνεια, δεύτερο από ταραχή, ταραχή του νου, τρίτο από ανέβεια και τέταρτο από έπαρση. Και η θεωρία μόνο των κοσμικών βλάπτει την ψυχή του μονάζοντος, φέροντάς του ταραχή.
0: Όταν ανασταίνεται μέσα σου ο πνευματικός άνθρωπος, τότε νεκρώνεσαι προς όλα τα πράγματα του κόσμου και θερμαίνεται η ψυχή σου από την πολύ χαρά. Όταν έχεις πολλή υπομονή, τότε έχεις λάβει τη χάρη της παρηγορίας μέσα στην ψυχή σου.
1: Όταν ζει η καρδιά, οι αισθήσεις νεκρώνονται. Και όταν νεκρώνεται η καρδιά, οι αισθήσεις ζωντανεύουν. Όταν η ψυχή σου μεθύσει από τη θεϊκή χαρά και ευφροσύνη, τότε το σώμα δεν αισθάνεται πόνους και θλίψεις, διότι συναπολαμβάνει τη χαρά της ψυχής σου.

0: Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, εισέρχεσαι στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχει τουλάχιστον καθαρό στόμα. Μη φοβάσαι το θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο.
1: Μη λυπάσαι για τη στεναχώρια σου στο σώμα, διότι ο Θεός, βλέποντας την υπομονή σου, θα σου τις πάρει. Όταν αφήσουμε την εργασία της προσευχής, είναι αδύνατο η ψυχή να μην γίνει έρμεο των παθών.
0: Η ακαλλιέργητη γη φυτρώνει άκανδες και η ακαλλιέργητη ψυχή γεννά τα πάθη. Πρέπει να καθαρίζουμε κάθε μέρα τα πάθη της καρδιάς για να μην μας πνίξουν τον καλό σπόρο. Να υπομένεις με χαρά την ακούσια τιμία και να μην ταραχθείς, μήτε να μισήσεις αυτόν που σε ατιμάζει.
1: Από τον φιλόνικο μήτε να παίρνεις, μήτε να δίνεις κάτι, για να μην ταραχθεί η καρδιά σου από σκότος και ταραχή. Να μην παραβλέπουμε το έργο του Θεού, με το πρόσχημα να είμαστε ευχάριστοι στους ανθρώπους.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε την επουράνια πολιτεία προσευχή και να ασχολούμεθα με κοσμικά καλά έργα. Όποιος δεν γνωρίζει να δουλεύει τον Κύριο δια του Πνεύματος και της κρυφής εργασίας, ας πράττει τα φανερά έργα, ελεημοσύνη και τα δύο.
1: Αρετές του μοναχού είναι η ελευθερία από όλα τα σωματικά πράγματα, ο σωματικός σκόπος της προσευχής και η αδιάκοπη ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή και όχι οι ελεημοσύνες και βιωτικές μέρημνες ταιριάζουν στον αληθινό μοναχό.
0: Ως εκ θαύματος εξήλθες του κόσμου, μη θέλεις να ζήσεις για τον κόσμο, αλλά για τον Χριστό. Υπόμενε τα λυπηρά σαν αμοιβές των κακών που έπραξες. Μετάνοια είναι το να αφήσω τα πρωτινά αμαρτήματα και να λυπάμαι γι' αυτά. Καθαρότης είναι η ελεήμων καρδία υπερπάσης της κτήσεως. Τελειώτης είναι η βαθιά ταπείνωση, δηλαδή το να μην φροντίζω ποσός ούτε για τα αισθητά ούτε για τα νοητά.
1: Ευχή είναι το να σχολάζει ο νους από όλα τα αισθητά και να ασχολείται με τα μέλλοντα αγαθά. Είμαι ταπεινός όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου και το θάνατο. Ενδύω με ευτελή ρούχα, προτιμώ την τελευταία θέση και τις ευτελείς εργασίες. Όταν υπακούω πρόθυμα και σιωπώ πάντοτε. Δεν αγαπώ τις εναστροφές και θέλω να είμαι παντού άγνωστος και αψήφιστος. Να μην μέμφωμαι κατά διάνοια κάποιον, να μην ζηλοτυπώ και να μην φροντίζω για κοσμικά πράγματα.
0: Αποκτώ την ταπείνωση πρώτον με τη συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία και δεύτερον με τη μόνωση, τη φτώχεια, τη ξενιτία και την ευχή. Τελειωτάτη αρετή είναι η ωφέλεια του πλησίον μας.
1: Όποιος απέκτησε την αγάπη, τον ίδιο το Θεό απέκτησε. Όποιος απέκτησε το Θεό, δεν ζητά τίποτε άλλο από το να αποδυθεί το σώμα του. Η ελπίδα να σωθώ είναι τόσο γλυκιά και τα έργα της γίνονται τόσο ελαφρά, ώστε να εκτελούνται με θέρμη και χαρά πολύ της καρδιάς.
0: Η απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Η υπερηφάνεια είναι θανάσιμη αρρώστια της ψυχής.
1: Ο ταπεινός δεν διακρίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν θέλει να βλέπετε ούτε να γνωρίζετε από τους άλλους. Όσο κρύβεται και αποχωρίζεται από τον κόσμο, τόσο πλησιάζει το Θεό. Ο ταπεινός δεν θέλει συναθρήσεις και ταραχές και αποχωρίζεται από τον κόσμο, τόσο πλησιάζει το Θεό. Ο ταπεινός δεν θέλει συναθρήσεις και ταραχές και φωνές και φροντίδες

0: Κύριε, γεννηθεί το επεμή το Πανάγιο σου θέλημα. Μοναδική χαρά και ευχαρίστηση του ταπεινού είναι η απόλευση του Δεσπότου Χριστού, Θεία Κοινωνία, και η Θεία Συνομιλία με την ευχή και μελέτη των Θείων Γραφών.
1: Εάν ησυχάσει η ψυχή από τα του κόσμου και τις βιωτικές φροντίδες, τότε εισέρχεται στην κατανόηση του Θεού και των κτισμάτων Του. Η ψυχή επλάστη απαθής. Ψυχικά πάθη δεν υπάρχουν, αλλά αιτίες των παθών.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τώρα θα μιλήσουμε για τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για τους δανεισμούς βιβλίων για το 2025 ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου. Να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, τον κύριο Γεωργανδρέα Ζάνο, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα, καθώς αφορούν δημόσιες βιβλιοθήκες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες. Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι έχουν ενδιαφέρον, κυρίως γιατί θυμάμαι ότι όσες φορές έτσι συζητάμε για το βιβλίο με συγγραφείς, με τους συνδέσμους εκδοτών κλπ, πάντα καταλήγουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αναπτύξει τόσο πολύ την κουλτούρα της βιβλιοθήκης.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Παρόλο που δεν είναι στο βαθμό που νομίζουμε,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος συστηματικά επισκέπτεται βιβλιοθήκες και διαβάζει βιβλία μέσα από τις βιβλιοθήκες. Αυτό μάλιστα αναπτύχθηκε, είδαμε να πολλαπλασιάζεται την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως είναι φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο κόσμος πια δεν είχε πόδι για να αγοράσει βιβλία, αλλά είχε ανάγκη να διαβάσει βιβλία. Και οι βιβλιοθήκες τότε, στην εποχή της κρίσης, είχαν μια εντός εισαγωγικών άνθηση, όχι εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή είχαν πολύ περισσότερους επισκέπτες. Και μάλιστα αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθούν και καινούργιες δημοτικές βιβλιοθήκες εκείνη την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό διότι στην πλειοψηφία του κόσμου η έννοια βιβλιοθήκη μπορεί να είναι ακόμα και άγνωστη, να μην έχουν επισκεφθεί ποτέ τη βιβλιοθήκη και να μην ξέρουν ότι υπάρχουν τόσες βιβλιοθήκες στη χώρα μας, οι οποίες λειτουργούν και δανείζουν βιβλία και μπορεί κάποιος να διαβάσει βιβλία μέσα από τις βιβλιοθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για βιβλία αυτά λογοτεχνικά, του ελεύθερου χρόνου. Δεν μιλάμε για τα ακαδημαϊκά ή επιστημονικά ή
0: ναι, προφανώς. Γιατί ο ερευνητής εκ των πραγμάτων θα πάει στις βιβλιοθήκες. Όταν έχει να εκπονήσει μια έρευνα, χρειάζεται κάποιο υλικό κλπ. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, μιλάμε για όλους εμάς που δεν κάνουμε κάποια έρευνα, αλλά που αγαπάμε το βιβλίο, που θέλουμε να διαβάσουμε κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η έρευνα γίνεται κάθε χρόνο?
1: Ναι, αυτή η έρευνα έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνδέθηκε με το θεσμό της αποζημίωσης των συγγραφέων και εκδοτών,
0: ναι,
1: για τον δανεισμό αυτό, που η χώρα μας με μεγάλη καθυστέρηση υιοθέτησε το θεσμό της εύλογης αμοιβής της αποζημίωσης των δικαιούχων. Αυτό έγινε πρακτικά το 2022 με τον νόμο που ψήφισε το Υπουργείο Υποτιμή κ. Μενδώνη και καθιέρωσε αυτή την αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Η αμοιβή αυτή για πρώτη φορά καταβλήθηκε το 2025 και έκτοτε, και οπότε είχαμε για πρώτη φορά πέρυσι, συγκεντρώσαμε στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια, ναι, το 2024 και το 2025, και φέτος επίσης είχαμε την διανομή της αμοιβής. Οπότε αντιστοίχως συγκεντρώσαμε για το έτος του 2025 όλα τα στοιχεία από τις βιβλιοθήκες. Επομένως, από εδώ και πέρα θα έχουμε κάθε χρόνο αντίστοιχα στοιχεία που θα δείχνουν πόσο δανείζονται οι Έλληνες πολίτες, πόσα βιβλία δανείζονται, πόσο δανεισμός, τι βιβλία, τι διαβάζουν μέσα από τις βιβλιοθήκες.
0: Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα αυτή μας δίνει αφορμή για πάρα πολλά, για πάρα πολλές συζητήσεις. Παρατηρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη κίνηση στις δημοτικές βιβλιοθήκες. Αυτό θα μπορούσε να δείχνει και ότι ο κόσμος επιθυμεί να δανείζεται βιβλία από το δήμο του, από τη βιβλιοθήκη που είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως.
1: Κοιτάξτε, είναι γιατί οι δημοτικές βιβλιοθήκες είναι οι περισσότερες,
0: ναι,
1: βιβλιοθήκες. Οι δημόσιες είναι περιορισμένες, οι οποίες και επίσης και αυτές έχουν πολύ σημαντικό, σημαντική λειτουργία, αλλά οι δημοτικές είναι αυτές που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. και είναι υποχρέωση των Δήμων να παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να δανείζονται βιβλία. Κοιτάξτε, ο θεσμός, καταρχήν να πούμε ότι ο θεσμός αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί ακριβώς δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουν βιβλία άνθρωποι που δεν έχουν τους οικονομικούς τρόπους να αγοράζουν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και άρα είναι στοιχειώδης θεσμός, βασικός κατά τη γνώμη μου, διότι η πρόσβαση στην ψυχαγωγία και ειδικά στην ανάγνωση βιβλίων είναι εξαιρετικά κρίσιμη και σημαντική. Δεν θα πρέπει κανείς να στερείται από αυτήν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε βιβλία.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό.
1: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να πούμε ότι οι ελληνικές βιβλιοθήκες, δημόσιες και δημοτικές, προσπαθούν να καλύψουν αυτό το στόχο, δεν το καταφέρνουν στο βαθμό που θα έπρεπε, διότι δεν έχουν τους αντίστοιχους πόρους. Δυστυχώς η χρηματοδότηση είναι πολύ χαμηλή από τους Δήμους, παρόλο που γίνονται κάποια βήματα πρόοδου, και δεν επαρκεί για την αγορά βιβλίων. Οπότε δυστυχώς πάλι οι βιβλιοθήκες στηρίζονται κυρίως στις δωρεές και όχι στις αγορές.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι τελείως τρευλό. Διότι δεν αγοράζουν τα βιβλία τα οποία εκείνες επιλέγουν ή οι δημότες τους θέλουν να διαβάζουν, αλλά τα βιβλία που ένας εκδότης, κάποιος εκδότης, μπορεί να χαρίσει. Και επίσης δεν υπάρχουν και βιβλιοθηκονόμοι. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Το οποίο είναι εξαιρετικά απαραίτητο. Η βιβλιοθήκη δεν μπορεί να λειτουργεί από μόνη της, ούτε μπορεί κάποιος να πηγαίνει απλώς και να παίρνει βιβλία. Πρέπει να έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα τον συμβουλεύει, θα τον προτείνει.
0: Ναι.
1: Θα καταλογογραφεί, θα καταγράφει. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και θεσμό του βιβλιοθηκονόμου.
0: Σε ό,τι αφορά το παιδικό βιβλίο, που είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ. Παρατηρώ ότι πολλοί δήμοι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δήμοι που έχουν βιβλιοθήκες, οργανώνουν και εκδηλώσεις. Δηλαδή πηγαίνουν συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλίο, οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, δημιουργούνται άλλες εκδηλώσεις με αφορμή τις θεματικές των βιβλίων. Κάτι που δείχνει ότι είναι και ένας τρόπος αυτός για να έρθει το παιδί πιο κοντά στο βιβλίο ή εκδηλώσεις.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θεσμός των εκδηλώσεων, γιατί ακριβώς προκαλούν το ενδιαφέρον για να γνωρίσουν βιβλία, να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τα βιβλία, τους συγγραφείς, αλλά και τα ίδια τα βιβλία. Και θα πω επίσης ότι πέρα από από αυτές τις εκδηλώσεις, πολλές βιβλιοθήκες κάνουν και άλλου είδους δράσεις που είναι εξαιρετικά σημαντικές, δράσεις φιλαναγνωσίας.
0: Ναι.
1: Έχω στο μυαλό μου τις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς,
0: ναι,
1: οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και 5-6 χρόνια, ενδεχομένως και παραπάνω, ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τα σχολεία της Καλαμαριάς. Όπου γίνεται μια σχεδιαδρομή ανάγνωσης, ένας είδος διαγωνισμού ανάγνωσης ανάμεσα στους μαθητές, ξεκινώντας ακόμα και από το νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Άρα για βιβλία που διαβάζουν οι γονείς στα παιδιά, αλλά και στο δημοτικό και στα γυμνάσια. Και αυτό το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία, διότι βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται οι μαθητές που συμμετέχουν και πολλαπλασιάζονται οι αναγνώσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο το έχει λειτουργεί. Και αυτό είναι, βέβαια οφείλεται στη πρωτοβουλία των ανθρώπων με βιβλιοθήκη της Καλαμαριάς, αλλά και των σχολείων και των καθηγητών και δασκάλων που το αγκάλυπτουν και συνεργάζονται. Και αυτό έχει επίσης ένα πολλαπλό ενδιαφέρον, γιατί είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από κάτω. Δεν ήρθε ένα υπουργείο ή μια
0: κοινωνική,
1: φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και να το υλοποιήσουμε. Αλλά η ίδια βιβλιοθήκη το δημιούργησε και μάλιστα τώρα πολλαπλασιάζεται και το έχουν υιοθετήσει και άλλες βιβλιοθήκες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη δράση εμείς την υποστηρίζουμε. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή μέσα από τη βάση μας. Έχουμε μια βάση με όλα τα στοιχεία των βιβλίων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Book Point.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί να πληροφορηθεί κανείς τι κυκλοφορεί και να μάθει και για τον βιβλίο και για το συγγραφέα, το βιογραφικό του, για τα βραβεία που έχει ενδεχομένως πάρει το βιβλίο και τις κριτικές. Άρα πληροφορείται και μπορεί να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εφαρμογή, μέσα από αυτό το Book Point, την βάση δεδομένων, φτιάξουμε μια εφαρμογή που λειτουργεί στα κινητά τηλέφωνα, ώστε οι μαθητές να έχουν τον κατάλογο των βιβλίων που είναι διαθέσιμα προς δανεισμό, να μπορούν να επιλέγουν αυτό το οποίο θέλουν και μετά να το βαθμολογούν. Έχει 5 αστεράκια, οπότε ανάλογα πόσο τους άρεσε, βάζουν και βαθμολογούν.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης μπορούν να γράψουν και σχόλια. τι του άρεσε στο βιβλίο. Και αυτό το βλέπουν οι δάσκαλοι και οπότε βγάζουν αμέσως στατιστικά. Αυτή την εφαρμογή την δίνουμε τελείως δωρεάν για να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και σε ένα τόσο επιτυχημένο πρόγραμμα που έχει πραγματικά αποτέλεσμα και όντως παίρνει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η μεγαλύτερη, για να έρθουμε τώρα στους ενήλικες, η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων. Θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η διαφήμιση, τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο να καθιερωθεί ένας συγγραφέας ως αγαπημένος σε ένα μεγάλο μέρος κοινού.
1: Κοιτάξτε, προφανώς η προβολή και η διαφήμιση παίζει κάποιο ρόλο, αλλά δεν, από μόνη της δεν αρκεί. Αν το βιβλίο δεν μιλήσει στον αναγνώστη, δεν θα γίνει αγαπητό και δεν θα γίνει εμπορικό. Και η μεγαλύτερη διαφήμιση είναι προφανώς από στόμα σε στόμα, όταν και εκεί βέβαια τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν κάποιο ρόλο, από τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις που έχει ο κάθε αναγνώστης από ένα βιβλίο, όταν τις μοιράζεται, αυτό είναι η πιο αποτελεσματική προβολή και διαφήμιση ενός βιβλίου. Άρα τα βιβλία που αρέσουν τείνουν να αρέσουν σε περισσότερους, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε εκεί στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου και αυτή η πτυχή, αν θέλετε, του οργανισμού με τις έρευνες που δίνονται στη δημοσιότητα, να ευχηθούμε του χρόνου, μια και μας είπατε ότι από εδώ και πέρα η έρευνα αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο, να έχουν αυξηθεί τα ποσοστά και των ενηλίκων αλλά και των παιδιών που πηγαίνουν στις δημόσιες βιβλιοθήκες, στις δημόσιες βιβλιοθήκες και στις βιβλιοθήκες βέβαια των Δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Ζάνο, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε έτσι κάτι άλλο να προσθέσετε για την έρευνα και τα στοιχεία αυτά που διαβάσαμε.
1: Κοιτάξτε, όχι, το μόνο το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι το εξής. Απλώς επειδή αν δει κανείς τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναλυτικά και στο σελίδα μας, στο www.vel.gr, μπορεί να δει όλα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ποια βιβλία είναι τα πιο αγαπητά, ποιοι συγγραφείς, ποιοι εκδοτικοί είχε, ποιοι εικονογράφοι.
0: Μεταφραστές.
1: Τελευταίες. Και μεταφραστές. Απλώς θα ασχολείσω το εξής. Θα δούμε ότι ειδικά στα βιβλία λογοτεχνίας να κυριαρχούν τα πρώτα 50 βιβλία αφενός από την συγγραφέα Λένα Μαντά και από τις εκδόσεις ψυχογιών. Οι εκδόσεις ψυχογιών έχουν 38 από τα 50 βιβλία. Τα 50 βιβλία είναι εντυπωσιακή επίδοση. Και η Λένα Μαντά έχει τα 5 πρώτα και, και αρκετά μέσα στα πρώτα 50. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, δείχνει προφανώς κάτι κάνει εξαιρετικά καλά η κυρία Μαντά για να είναι τόσο αγαπητή. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι εδώ στα πρώτα 50 είναι τα πιο δημοφιλή βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι που δανείζονται και αν κοιτάξει κανείς κάτω από τα 50, δηλαδή στα επόμενα, γιατί είναι πάνω από 3.000 τίτλοι οι οποίοι, διαφορετικοί οι οποίοι δανείζονται. Υπάρχουν όλων των ειδών τα βιβλία από όλες τις κατηγορίες. Και πιο εμπορικά και πιο δύσκολα ενδεχομένως ή πιο ιδιαίτερα βιβλία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο καθένας μπορεί να βρει στη δημοτική βιβλία και το βιβλίο το οποίο του ταιριάζει και το οποίο μπορεί να του μιλήσει.
0: Σωστά.
1: Άρα απλώς αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι μην παρασυρθεί κανείς βλέποντας ότι κυριαρχούν τα πρώτα 50 από μία κατηγορία βιβλίων. Πράγματι στις βιβλιοθήκες μπορεί να
0: δει
1: όλα τα βιβλία.
0: Και αγαπημένος συγγραφέας των παιδιών είναι ο κύριος Τριβιζάς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα δείτε ότι κανένα από τα 50 πρώτα βιβλία δεν είναι του Τριβιζά, και όμως είναι ο πιο δημοφιλής συγγραφέας.
0: Μάλιστα.
1: Από κάτω έχει πάρα πολλούς τίτλους, οι οποίοι δανείζονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Όσο πολύ, αλλά δανείζονται συνολικά περισσότερο, είναι ο πιο διαβασμένος συγγραφέας.
0: Λοιπόν. Είμαστε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Πολλοί ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους. Όσοι δεν έχουν φύγει, είναι ευκαιρία να περάσουν από την βιβλιοθήκη του Δήμου τους, εφόσον είναι ανοιχτή, και να δανειστούν ένα βιβλίο και να φύγουν για διακοπές με ένα βιβλίο. Είναι σίγουρο θα γινήσουν σοφότεροι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάνο.
1: Μια τελευταία. Να πούμε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με δημοτικές βιβλιοθήκες κάνουν ένα πρόγραμμα ειδικά για το καλοκαίρι για παιδιά, δραστηριότητες. Και ας, οι γονείς θα αναζητήσουν αυτές τις δράσεις στις βιβλιοθήκες, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να έχουν ένα ποιοτικό χρόνο τα παιδιά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεωργανδρέας Ζάνος, διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου.

Με ένα θέμα από το χώρο του πολιτισμού θα ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή. Ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, απέδωσε το αποκατεστημένο κάστρο των Μογλενών στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της Πέλας. Ποιο είναι το κάστρο των Μογλενών και ποια είναι η ιστορία του? Το κάστρο των Μογλενών στην Πέλα, μνημείο βυζαντινής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, που για αιώνες αποτέλεσε κρίσιμο σημείο διοίκησης, άμυνας και εκκλησιαστικής οργάνωσης στην περιοχή της Μακεδονίας, απέδωσε λοιπόν υπουργός στην τοπική κοινωνία μετά την ολοκλήρωση του έργου συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξής του, καθώς και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Η σύνδεσή του με σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας, όπως οι εκστρατείες του Βασιλείου του Δευτέρου, του Βουλγαροκτώνου, του Αλεξίου του Πρώτου, του Κομνηνού, αποδεικνύει το ρόλο του όχι μόνο ως μνημείο τοπικού χαρακτήρα, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής διαδρομής της Μακεδονίας και του Βυζαντίου. Η αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου των Μογλενών υπερβαίνουν τα όρια ενός σημαντικού τεχνικού έργου συντήρησης. Συνιστούν μια ουσιαστική επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Υπουργός Πολιτισμού στο χαιρετισμό της ανέφερε: «Το κάστρο των Μογλενών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βυζαντινούς οχυρωμένους οικισμούς της περιοχής, κομβικό τμήμα του βυζαντινού οχυρωματικού δικτύου της Μακεδονίας μαζί με τα γειτονικά κάστρα στα νότια και των Βοδενών και της σημερινής Έδεσας. Η ίδρυσή του τοποθετείται στις αρχές του 9ου αιώνα, την περίοδο των βουλγαρικών επιδρομών στην περιοχή επί Νικηφόρου I ή λίγο αργότερα επί Λέοντος του 5ου. Το κάστρο ήκμασε κατά τον 10ο με 13ο αιώνα, οπότε αναφέρεται στις βυζαντινές πηγές σε σχέση με τις εκστρατείες του αυτοκράτορα Βασιλείου του Δευτέρου εναντίον των Βουλγάρων, αλλά και αργότερα κατά τους αγώνες του αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου εναντίον των Ορμανδών. Δεν αποτελεί μόνο μία ψηφίδα στην τοπική ιστορία, αλλά συνθέτει την ευρύτερη ιστορία μας, καθώς η πορεία του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παρουσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων». Το κάστρο των Μογλενών είναι ευρύτερα γνωστό ως κάστρο της Χρυσής λόγω της εγκύτητάς του με τον σύγχρονο ομώνυμο οικισμό. Δεσπόζει σε θέση από όπου ήλεγχε και προστάτευε την πεδιάδα της Αλμοπίας. Στη σύγχρονη εποχή το κάστρο αναγνωρίστηκε από Ευρωπαίους περιηγητές του 19ου αιώνα και ταυτίστηκε με το Βυζαντινό πόλισμα των Μογλενών, σημαντικό διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής και έδρα ομώνυμου στρατιωτικού θέματος και επισκοπής. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια εδραίωσης της κυριαρχίας των Βυζαντινών στην περιοχή. Η προσωπικότητα που έχει συνδεθεί με την ιστορία του κάστρου και της περιοχής είναι ο επίσκοπος Μογλενών, μετέπειτα να κηρυχθείς Όσιος Ιλαρίων. Ποίημανε την επισκοπή του τον 2ο 4ο του 12ου αιώνα, αντιμετωπίζοντας στεναρά την αίρεση των Βογομήλων που ήταν εγκατεστημένη στην περιοχή. Ο βίος του κάστρου συνεχίστηκε ως τα τέλη του 14ου αιώνα και τα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης της περιοχής, οπότε σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Η κατοίκηση μεταφέρθηκε σε νέες θέσεις στη γύρω πεδιάδα. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες διεξήχθησαν κατά την διετία 1985-1987, οπότε ήρθε στο φως το εσωτερικό του, η τρίκλητη βασιλική που ταυτίζεται με τον επισκοπικό ναό, ενώ έξω από τα νότια τείχη είχε αποκαλυφθεί μικρός σταυρόσχημος ναός και τμήμα νεκροταφείου. Το 2016 η Φορεία Αρχαιοτήτων Πέλας σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμοπίας μέσω του προγράμματος Interreg προώθησε την ορίμαση του έργου με την εκπόνηση σειράς μελετών για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν εκτός από την ενίσχυση των θεμελιώσεων στην αποκατάσταση βλαβών και την ανάκτηση και συντήρηση σημαντικού τμήματος των Ανατολικών Τυχών καθώς και του πύργου της πύλης των Νοτίων Τυχών, συμπληρώσεις όψεων και σπηλαιώσεων, συντήρηση των τυχοποιών της Επισκοπικής Βασιλικής και
του κημητηριακού ναού. Πέρα όμως από τις τεχνικές εργασίες, έγινε διαμόρφωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, δημιουργήθηκαν νέες διαδρομές περιήγησης με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όλα αυτά τα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, κατά την απόδοση του αποκατεστημένου κάστρου των Μογλενών, όπως είπαμε, στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της Πέλλας.

Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι η Πινελόπη Δέλτα στο βιβλίο της «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» αναβιώνει την ιστορία των Μογλενών και της κατάληψης της πόλης από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη 2001.

με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω από το βήμα αυτό, και τούτο για τρεις κυρίους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η πόλη του Βόλου αντιπροσωπεύει στη συνείδησή μου ένα τόπο με μακρά παράδοση πολιτισμού, με εξέχουσες μορφές των τεχνών και των γραμμάτων, ένα χώρο διακινήσεως και ανταλλαγής ιδεών και πνευματικών ρευμάτων, τα οποία επέδρασαν αποφασιστικά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η πόλη αυτή ευτύχησε να έχει τα τελευταία χρόνια ιεράρχες του Αναστήματος του σημερινού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χριστοδούλου και του τωρινού Ποιμενάρχου της κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος μέσα σε δύο μόλις χρόνια διαπημάνσεως της επαρχίας αυτής ανέπτυξε και εξακολουθεί να αναπτύσσει πνευματικό έργο που καλύπτει όλες σχεδόν τις πτυχές του βίου της Εκκλησίας αλλά και της κοινωνίας της περιοχής αυτής. Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμιστεί το ότι στην όλη πνευματική διακονία του ο επίσκοπος αυτού του τόπου δεν παρέλειψε τη θεολογική επιμόρφωση του κλήρου και του λαού του με τη δημιουργία της Ακαδημίας αυτής, την οποία ανέθεσε σε χέρια φωτισμένων νέων θεολόγων, χάρη στους οποίους η Ορθόδοξη Θεολογία βγαίνει από τα στεγανά του ακαδημαϊσμού και του ευσεβισμού και διαλέγεται με τα σύγχρονα ρεύματα της διανοήσεως και της κοινωνικής ζωής. Πράγμα που έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας στην εποχή τους και που είναι τόσο ανάγκη να ξαναγίνει στην εποχή μας. Διότι ούτε η Εκκλησία μπορεί να ζήσει χωρίς θεολογία, αλλά ούτε και η θεολογία έχει νόημα χωρίς την Εκκλησία. Η θεολογία είναι αυτή που προσφέρει την κατεύθυνση και τα κριτήρια της ζωής της Εκκλησίας, την οργάνωση, τη δράση και τις αποφάσεις της, ενώ η Εκκλησία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο η θεολογία γίνεται ζωή, παίρνει σάρκα και οστά και πάβει να είναι μια απλή θεωρία.

Ο τρίτος και σπουδαιότερος λόγος για τον οποίο αποδέχτηκα με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση για αυτή την ομιλία είναι το θέμα της. Τίποτε ίσως δεν είναι τόσο κέριο στις μέρες μας όσο το ερώτημα «Τι είναι Εκκλησία» και τίποτε ίσως δεν είναι πιο ξεχασμένο στις μέρες αυτές από την εσχατολογική φύση της Εκκλησίας. Είναι τόσο έντονη η τάση της Εκκλησίας στους νεότερους χρόνους, περισσότερο στη Δύση, αλλά ενίοτε και στην καθημάς Ανατολή, δηλαδή στο χώρο της Ορθοδοξίας, να γίνει όργανο και προέκταση της ιστορίας, ώστε να είναι επιτακτική στις μέρες μας η ανάγκη να ξαναθυμηθεί η Εκκλησία ότι την αληθινή υπόστασή της την αντλεί όχι από το παρελθόν της ιστορίας της, όσο και να είναι πλούσια και ένδοξη η ιστορία αυτή, ούτε από το παρόν της δράσεως και του λόγου της, όσο και αν αυτά είναι πλούσια και εντυπωσιακά, αλλά από το μέλλον, από το όραμα ενός κόσμου, όχι όπως ήταν ή όπως είναι, αλλά όπως θα είναι στο τέλος της ιστορίας. Αυτό, όπως θα δούμε, δεν αποτελεί άρνηση της ιστορίας, ούτε του παρελθόντος, ούτε του παρόντος της ζωής μας, αλλά το κριτήριο με το οποίο τοποθετείται η Εκκλησία, τόσο έναντι του παρελθόντος, όσο και έναντι του παρόντος της, δηλαδή έναντι της ιστορίας και του κόσμου.

Αν επιχειρήσουμε κατά τα κρατούντα σήμερα στα μέσα ενημερώσεως να θέσουμε στους σημερινούς πιστούς της Εκκλησίας μας, στο 98% δηλαδή των κατοίκων της πατρίδας μας που δηλώνουν ότι είναι ορθόδοξοι, το ερώτημα «Τι είναι Εκκλησία» τι απάντηση άραγε θα λάβουμε? Ο μεγαλύτερος αριθμών εκείνων που θα ρωτήσουμε θα βρεθούν σε αμηχανία και θα μας κοιτάξουν άφωνοι, δείγμα σαφές του ότι τους μάθαμε πολλά στα κατηχητικά σχολεία ή στη σχολική εκπαίδευση για την πίστη και την ηθική μας, αλλά δεν τους μάθαμε το πιο σπουδαίο. Τι είναι η Εκκλησία? Αν όμως προχωρήσουμε και θέσουμε το ερώτημα αυτό στους πιο υποψιασμένους, τους κληρικούς ή τους θεολόγους μας και τους αφήσουμε να σκεφτούν και να αντλήσουν την απάντησή τους από την άλλη σχέση τους με την Εκκλησία, θα βρεθούμε μπροστά σε απαντήσεις που θα παρουσιάσουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο καθένας θα ορίσει την Εκκλησία από την οπτική γωνία την οποία θεωρεί την πιο σημαντική. Διότι πράγματι έτσι είναι. Η ταυτότητα κάθε όντος ορίζεται με βάση την ειδοποιώ διαφορά από τα άλλα όντα.

για να καθορίσουμε το ποιος ή τι είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ποια είναι η ταυτότητά του, πρέπει να βρούμε το τι τον διαφοροποιεί πλήρως από τους άλλους ανθρώπους. Δεν αρκεί το όνομα ή το επίθετό του, τα σωματικά ή ψυχικά χαρακτηριστικά του ή και αυτό το θρησκευμά του, γιατί όλα αυτά τα βρίσκουμε και σε άλλους ανθρώπους. Για την πλήρη ταυτότητα ενός ανθρώπου θα καταφύγουμε τελικά σε στοιχεία που διαφοροποιούν τον άνθρωπο αυτό πλήρως από κάθε άλλο άνθρωπο, όπως ήταν μέχρι χθες τα δακτυλικά αποτυπώματα ή όπως θα είναι πλέον το DNA του. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύσει και στην προσπάθειά μας να ορίσουμε την ταυτότητα της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό που την διαφοροποιεί πλήρως από τις άλλες κοινότητες που ζουν μέσα στην ιστορία και στην κοινωνία? Αν στην απάντησή μας προκύψει ότι αυτό που θεωρούμε ειδοποιώ διαφορά της Εκκλησίας είναι δυνατόν να βρεθεί και σε άλλες κοινότητες της ιστορίας ή της κοινωνίας, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλού την ταυτότητα της Εκκλησίας. Από τις απαντήσεις που θα μας δινόταν στο σύγχρονο ορθόδοξο χώρο μας, στο τι είναι Εκκλησία, θα μπορούσαμε να συναγάγουμε τις εξής ομάδες αντιλήψεων που επικρατούν στους πιο πολλούς ανθρώπους.

Στην θεώρηση αυτή, το κυρίαρχο στοιχείο που διαφοροποιεί την Εκκλησία από τις άλλες κοινότητες στην ιστορία και στην κοινωνία είναι το δόγμα. Όταν λέμε δόγμα, εννοούμε ορισμένα άρθρα πίστεως τα οποία προσυπογράφει κανείς και αποδέχεται στη διατύπωσή τους, χωρίς κατά ανάγκη να τα συνδέει με τη ζωή του, ούτε με το γεγονός της σχέσεώς του με τους άλλους ανθρώπους ή με το θεσμό της Εκκλησίας. Πρόκειται για μια ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι στην περίπτωση αυτή το άθροισμα ατόμων που αποδέχονται ορισμένες ιδέες, πράγμα που θεωρείται αρκετό για να γίνει λόγος για Εκκλησία. Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δε, στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδεολογία, δηλαδή προσπάθεια επιβολής συγκεκριμένων απόψεων, στην ουσία θεωρητικών, από την αποδοχή των οποίων εξαρτάται το γεγονός ή η ταυτότητα της Εκκλησίας.

Ο αγώνας για την διαφύλαξη και την υπεράσπιση των δογμάτων της Εκκλησίας υπήρξε ανέκαθεν χαρακτηριστικό της Εκκλησίας. Η αίρεση, δηλαδή η απόκληση από αυτό που πιστεύει και ομολογεί με το σύμβολο της πίστεώς της η Εκκλησία, οδηγεί αυτομάτως εκτός της Εκκλησίας. Το πρόβλημα όμως αρχίζει από τη στιγμή που η οπτική αυτή γωνία απολυτοποιείται και γίνεται το κριτήριο για το τι είναι Εκκλησία και απομονώνεται από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό γεγονός. Ένα παράδειγμα. Ζηλωτής της Ορθοδοξίας, από αυτούς που κυκλοφορούν τελευταίως φωνασκούντες, όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο επίσκοπός του, απάντησε «Ο Χριστός». Προφανώς ο άνθρωπος αυτός πίστευε ότι μπορεί να είναι ορθόδοξος χωρίς να ανήκει σε κάποιον επίσκοπο, αφού κατά την άποψή του όλοι οι επίσκοποι υστερούν κατά την ομολογία της πίστεως. Για τον άνθρωπο αυτό η Εκκλησία ταυτίζεται με την αποδοχή των δογμάτων, χάρη της οποίας θυσιάζεται η έννοια της ενότητας περί τον επίσκοπο.

Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα δεν είναι η ομολογία της πίστεως. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της Εκκλησίας. Είναι το ότι λησμονείται ότι τα δόγματα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπουν στη σωτηρία μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όλες οι οικουμενικές σύνοδοι που θέσπιζαν δόγματα κατέληγαν στις αποφάσεις τους με αναθεματισμούς, δηλαδή με αποκοπή από την Θεία Κοινωνία. Δεν ωφελεί σε τίποτε την σωτηρία μας αν πιστεύουμε σε ορθά δόγματα, αλλά είμαστε αποκομμένοι από τον Επίσκοπο και τη Θεία Ευχαριστία της οποίας προείσταται. Το σχίσμα είναι εμπόδιο για τη σωτηρία μας, έστω και αν η πίστη μας είναι ορθή. Η γιαγιά μου δεν γνώριζε τα δόγματα της Εκκλησίας, όπως άλλωστε και τόσο απλή πιστή. Έζησε όμως και σώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Για αυτήν η Εκκλησία δεν ήταν ιδεολογία, αλλά κάτι διαφορετικό. Μετοχή στο σώμα της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη 2001.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568
3: και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη.

0: για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
1: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98

0: Στη σημερινή εκπομπή στρέφουμε το βλέμμα στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο που ψάλλεται κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου αλλά συνοδεύει τον πιστό σε κάθε στιγμή δοκιμασίας, θλίψεως και αγωνίας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μεγάλο παρακλητικό κανόνα όχι μόνο ως λειτουργικό κείμενο και για το θέμα αυτό θα γίνουν εκτενέστερες αναφορές στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, αλλά θα διερευνήσουμε και την θεολογική του σημασία. Θα αναζητήσουμε το νόημα των στίχων του, το μήνυμα που μεταφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο η υμνολογία της Εκκλησίας μεταμορφώνει τον ανθρώπινο πόνο σε προσευχή, ελπίδα και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Τα θέματα αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να τα συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, ο οποίος είναι θεολόγος, καθηγητής βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας. Κύριε Πανάγου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτήν την φιλόξενη συχνότητα, την πάντα φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι κάτι το οποίο πάντοτε έχει τις απαραίτητες εκπομπές επίκαιρου χαρακτήρα και μία από αυτές είναι και σημερινή και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερος που θα συζητήσουμε για αυτό τον τόσο αγαπητό σε όλο τον κόσμο παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την

0: αποδοχή της πρόσκλησης και ξεκινώντας θέλουμε να ακούσουμε ένα γενικότερο δικό σας σχόλιο για τη θεολογική και λειτουργική σημασία της περίοδου που διανύουμε.
1: Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει η αγάπη του κόσμου προς την μεσήτρια για τη σωτηρία του κόσμου, μεσητεύει στον Υιόν της, και από την στιγμή που η υπεραγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανούς, η μετάσταση, δημιουργήθηκε μία περίοδος όπου η Εκκλησία με ύμνους, ιερές ακολουθίες και με μία νηστεία θεσμοθετημένη προετοιμάζεται για να εορτάσει το γεγονός της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Αυτό το γεγονός μέσα σε αυτή την περίοδο του δεκαπενθημέρου τονίζεται, επισημαίνεται, αναδεικνύεται, διακηρύτεται η διδασκαλία της Εκκλησίας με όλους τους ύμνους που ακούμε σε κάθε ακολουθία. Ενέταξε η Αγία μας Εκκλησία μέσα στον λατριακό της πλούτο και αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνες, τους οποίους τους διαμόρφωσε ως αυτοτελή ακολουθία. Θα πούμε αργότερα, κύριε Παπά, τι ακριβώς εννοούμε ως αυτοτελή ακολουθία, και στην συνέχεια την επεσύναψε στην ούτως ή άλλως τελουμένη καθημέραν ακολουθία του Εσπερινού, και την επεσύναψε με αποτέλεσμα να τελούνται και οι δύο συναπτός, η μία μετά την άλλη. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται αφενός η σωτηριολογική διάσταση αυτής της εορτής, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου, του προσώπου της Θεοτόκου και του ρόλου που διαδραμάτισε η Θεοτόκος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή την επανασφορά, την επιστροφή του ανθρώπου από όπου προήλθε, από τον Παράδεισο, την επιστροφή του στον Παράδεισο, και το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει μια σπουδαία θέση, είναι η Παν-Αγία, η Υπερ-Αγία, η οποία είναι η Θεοτόκος, και γι' αυτό είναι Παν-Αγία και Υπεραγία. Αυτό τονίζεται και η Εκκλησία δίνει στους πιστούς την ευχέρεια και την ευκαιρία να ακουμπήσουν πάνω στις προσευχές τους όλα αυτά τα προβλήματα του καθημερινού μας βίου, και όλα αυτά έχουν συνδεθεί και έχουν αναδειχθεί με τη δημιουργία την υμνογραφική που υπάρχει σε αυτούς τους δύο κανόνες, το μικρό λεγόμενο παρακλητικό κανόνα και τον μεγάλο λεγόμενο παρακλητικό κανόνα. Με αυτούς τους δύο κανόνες, οι οποίοι τελούνται κάθε απόγευμα στην διάρκεια που τελείται ο Εσπερινός, κατ' εναλλαγή, το ένα απόγευμα τελείται και ψάλλονται τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνος και την άλλη ημέρα ψάλλονται τα τροπάρια του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Εκτός από το απόγευμα του Σαββάτου, όπου το Σάββατο ψάλλεται ο Εσπερινός, και επειδή η Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως, του εορτασμού της Αναστάσεως του Κυρίου μας, δεν ψάλλεται κανένας από τους δύο παρακλητικούς κανόνες, αλλά γίνεται μόνο ο Αναστάσιμος Εσπερινός του Σαββάτου, και ψάλλεται πλέον την Κυριακή το απόγευμα, ψάλλεται πλέον με τον Εσπερινό της αγωμένης εορτής της Δευτέρας, ψάλλεται πάλι ο παρακλητικός κανόνας, ή ο ένας ή ο άλλος. Υπάρχει μια ακόμη εξαίρεση, να το πούμε και αυτό έτσι για το τυπικό, με το ΤΑΦ κεφαλαίο, το τυπικό το βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο ορίζει ποιες ακολουθίες ψάλλονται και πότε. Επίσης, στον Εσπερινό της μεγάλης δεσποτικής εορτής, που υπάρχει μέσα στην περίοδο του 15 Αυγούστου, είναι η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πάλι στον Εσπερινό, δηλαδή την παραμονή, την 5η του μηνός Αυγούστου, 5 Αυγούστου το απόγευμα, στον Εσπερινό, δεν θα ψαλεί πάλι παρακλητικός κανόνας, αλλά θα ψαλεί μόνο ο Εσπερινός με τα τροπάρια της μεταμορφώσεως. Και εν συνεχεία, την επόμενη μέρα, την κυριώνυμο ημέρα της εορτής μεταμορφώσεως, το απόγευμα θα ψαλεί πάλι Εσπερινός, αλλά κατά αυτή τη φορά και με τον παρακλητικό κανόνα τον ενδεδειγμένο. Αυτά έτσι, κύριε Παπά, από δομικής τυπικολογικής προσέγγισης για τους δύο κανόνες.
0: Να προσεγγίσουμε τώρα το ιστορικό πλαίσιο του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, να μιλήσουμε λίγο για το πρόσωπο που θεωρείται ο δημιουργός του.
1: Βεβαίως. Είναι πολλές φορές, θα κάνω έναν παραλληλισμό, πολλές φορές διαβάζουμε ένα ποίημα, όμορφο ποίημα από τους μεγάλους μας ποιητές, και βλέπουμε πως διαζωγραφίζουν τις ψυχολογικές τους μεταπτώσεις από αυτά τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει. Το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Πανάγαθου Θεού, έχει δώσει αυτό το τάλαντο σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι συνέταξαν τους ύμνους που ακούμε στην Εκκλησία μας. Και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας είναι τιμώνται από την Αγία μας Εκκλησία ως Άγιοι. Έχουν ειδική ημέρα που έχουμε τη μνήμη τους και ψάλλουμε τα τροπάρια τους. Μέσα σε αυτή την χωρία των ιερών υμνογράφων, των ανθρώπων που έχουν γράψει δηλαδή τροπάρια και τα χρησιμοποιούμε στην λατρεία μας, είναι και το πρόσωπο ενός αυτοκράτορα, ενός ακόμη αυτοκράτορα, για να είμαστε ακριβείς. Έχουμε πολλές περιπτώσεις αυτοκρατόρων, αξιωματούχων της εποχής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι συνέτασαν ύμνους, οι οποίοι διακήρυνταν τη διδασκαλία της Εκκλησίας και την αναδείκνυαν, και αυτοί οι ύμνοι ψάλλονται μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στην λατρεία της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς τους αυτοκράτορες, με τον οποίο θα ταυτιστούμε, διότι έχει περάσει πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή του, προσωπικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, προβλήματα στην προσωπική του ζωή και προβλήματα στην αυτοκρατορία, και ως αυτοκράτορας είχε όλη αυτή την μέρημνα για όλα αυτά που συνέβαιναν στους χαλεπούς χρόνους που βρέθηκε εκείνος. Πάμε να πούμε το όνομά του, είναι ο γνωστός βασιλέας Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρης, αυτοκράτορας της Νικαίας. Και γιατί της Νικαίας? Διότι είχε μετατεθεί η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας εξαιτίας της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους κατά τον 13ο αιώνα γνωστόν, και ο Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρης, ιός του αυτοκράτορος και στη συνέχεια ο επόμενος αυτοκράτορ, διάδοχος αυτοκράτορ, ο Ιωάννης ο Τρίτος, ο Δούκας Βατάτζης, ο πατέρας, και ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, Δούκας Λάσκαρης, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Να πούμε έτσι, την ημερομηνία είναι στο 1221 ή 1222 η γέννησή του, και η κοίμησή του επισυμβαίνει σε μια πολύ χαρακτηριστική ημερομηνία. Μας παραδίδεται ως ημέρα κοίμησής του η 16η Αυγούστου, στις 16 Αυγούστου του 1258, μία μέρα δηλαδή μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτά μας παραδίδονται από τον βίο του Θεοδόρου του Δούκα του Λασκάριος, του και συγγραφέως υμνογράφου του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Να πω έτσι δύο πράγματα, κύριε Παπά, για τον βίο του. ήταν το μοναδικό παιδί του Ιωάννη του Τρίτου, του Αυτοκράτορος. Η μητέρα του ήταν από τον Νίκο των Λασκαριδών, ήταν η κόρη του Θεοδόρου του Λασκάριος, και από νεαρά ηλικία ο Θεόδωρος έλαβε εξαιρετική μόρφωση από δύο σπουδαίους λογίους δασκάλους της εποχής εκείνης, τον Νικηφόρο Βλεμίδη και τον Γεώργιο Ακροπολίτη. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν εκείνοι που διαμόρφωσαν όλο αυτόν τον τρόπο σκέψης και τη θεολογική, την φιλοσοφική του παιδεία, την κλασική παιδεία του Θεοδόρου Δούκα του Λασκάριου. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία ως ο μοναδικός ιός του Αυτοκράτορος, τότε πρίγκιπας. Ασχολήθηκε φυσικά με τη στρατιωτική τέχνη και φυσικά μαζί με τις σπουδές του διαμορφώθηκε αυτός που αργότερα ανέλαβε την εξουσία μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε την αυτοκρατορία και έκανε πάρα πολλές διοικητικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και ήταν κοσμοαγάπητος. Όλα αυτά τα οποία έκανε τον καθιστούσαν πολύ αγαπητό στο λαό, γιατί τους βοήθησε από πάρα πολλά πράγματα στην ταρασωμένη αυτοκρατορία. Ξαναλέω ότι έχει γίνει άλωση της πόλης από τους Λατίνους, βρίσκεται στη Νίκαια η πρωτεύουσα, έχει όλα αυτά τα προβλήματα, οι εξ Ανατολών, οι Οθωμανοί, οι Σελτζούκοι καραδοκούν, έχουν ήδη πάρει κάποια εδάφη. Η αυτοκρατορία βρίσκεται σε απειλή και από την Ανατολή και από την Δύση. Και όμως τόσο ο πατέρας του όσο και ο ίδιος ο Θεόδωρος, ο Δούκας, ο Λάσκαρης, εμείς σήμερα τον προσεγγίζουμε για το υμνογραφικό του έργο και σε αυτό θα σταθούμε. Άξιζε όμως έτσι στην αρχή να μιλήσουμε για αυτόν και να πούμε ότι ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα την οποία ο Θεός είχε χαριτώσει με πολλά τάλαντα και διοικητικές διοικητικά τάλαντα, αλλά και φιλοσοφικά, φιλολογικά και ημνογραφικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τάλαντα. Είναι το έργο του, έχει αποτελέσει αντικείμενο το ημνογραφικό του, το συγγραφικό του έργο γενικότερα, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και στη σύγχρονη ακόμη εποχή, και έχουν γίνει μεταξύ άλλων και ειδικές μελέτες αλλά ακόμη και διδακτορικές διατριβές που αναφέρονται στην λογοτεχνική αξία των γραπτών του Θεοδόρου Δούκα του Λασκάριος. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του μεγάλου παρακλητικού κανόνους, αξίζει να πούμε ποιο είναι το λογοτεχνικό έργο και τι είναι αυτό το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή. Έχει πριν την ανάρρησή του στον αυτοκρατορικό θρόνο, είχε συγγράψει 169 επιστολές, σώζονται 169 επιστολές του, και άλλες 43 επιστολές μετά την ανάρρησή του στον θρόνο, όπου ήταν ο βασιλεύς. Είχε από αυτά φαίνεται πόσο μεγάλη και βαθιά θεολογική γνώση είχε, αλλά είχε και κάτι άλλο, για να προχωρήσουμε στον παρακλητικό κανόνα και στο υμνογράφημά του. Είχε το εξής, είχε αυτό που είχαν όλοι οι Άγιοι στην Εκκλησία μας, είχε βιωματική προσέγγιση όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος είχε έναν σκόλοψε δόθημη τη σαρκή και μία ασθένεια και παρακάλεσε, λέει, τον Θεό ο Απόστολος Παύλος για να τον απαλλάξει από αυτή την ασθένεια, και του απαντήσε, όπως μας γράφει ο Απόστολος Παύλος, το απήντησε Θεός, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Δηλαδή δεν τον απήλαξε τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, δεν τον απήλαξε από την ασθένειά του, αλλά του είπε ότι η ασθένειά σου είναι αυτή που τελειούται η χάρις μου, η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Αυτή την, το βίωμα το είχε και ο Θεόδωρος από μικρό παιδί. Είχε, όπως μας παραδίδει ο υπνογράφος του, είχε μια ασθένεια, είχε το εξής, μια αποδίδεται η κληρονομική επιληψία στον Θεόδωρο τον Λάσκαρη. Αυτό μας έχει παραδοθεί από τις πηγές, ότι έπασχε από επιληψία και ήταν κληρονομική. Αυτό δημιουργούσε μια συμπεριφορά. Όμως διαχειρίστηκε αυτή την ασθένεια με πίστη, με προσευχή, με βαθιά ριζωμένη την πίστη, και το βιωματικό του ήταν εκείνο το οποίο τον ανέδειξε, ίσως η πάλη του με την πίστη, με δύναμη την πίστη, η πάλη του με όλα αυτά τα οποία τα προσωπικά αντιμετώπιζε, ήταν εκείνο που τον ανέδειξε σε αυτή την προσωπικότητα και έκανε αυτό το έργο που έκανε. Επομένως πρόκειται όχι απλώς για έναν υμνογράφο ο οποίος, θα το πούμε έτσι, σπούδασε θεολογία για έναν ποιητή και ο οποίος στα ποίηματά του μέσα έχει ωραίες εικόνες και αναδεικνύει και την διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε από εμάς, θα έλεγα, κύριε Παπά, ο οποίος θα λάβει μια τέτοια μόρφωση, μια τέτοια σπουδή αν κάνει. Όμως εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος με μια πολυσχηδή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που πάλεψε στην καθημερινή του ζωή με όλες τις αντίξωες συνθήκες που προανέφερα, στο επίπεδο της αυτοκρατορίας, της παρασωμένης αυτοκρατορίας, και να βρίσκεται εξόριστος ουσιαστικά ο αυτοκράτορ της Βυζαντινής, ας το πούμε σήμερα με την τρέχουσα ορολογία, Βυζαντινής αυτοκρατορίας, να βρίσκεται εξόριστος, να μην βρίσκεται στην έδρα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη Νίκαια, και να προσπαθεί από εκεί να κάνει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, να τις καταφέρει, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, και όλα αυτά τα οποία κάνει να είναι και αγαπητός στο λαό. Μέσα σε όλο αυτό που βιώνει βρίσκει μία διέξοδο στη συγγραφή ύμνων. Έχουμε και άλλους ύμνους, αλλά αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, έχουμε και ψάλουμε στην εκκλησία μας τον έναν από τους δύο παρακλητικούς κανόνες, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ο οποίος είναι δικό του δημιούργημα, δικό του υμνογράφημα, και είναι εκείνο το οποίο έχει όλα αυτά τα νοήματα τα οποία καταπραίνουν την πονεμένη ψυχή όλων των δοκιμαζομένων ανθρώπων.
0: Θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια, αφού κάνουμε αναφορές αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα που θα έχουμε τώρα στο λειτουργικό κομμάτι, στο λειτουργικό τμήμα που θα διερευνήσουμε στην πορεία των επόμενων λεπτών της εκπομπής μας, για το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, να μιλήσουμε για τη δομή του. Μικρή διακοπή, κύριε Πανάγου, στο σημείο αυτό ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας». Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, θεολόγο, καθηγητή Βυζαντινή Μουσικής και υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας. Το θέμα είναι, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι σημαντικό και δεν μπορεί να αναλυθεί προφανώς μέσα στον χρόνο μιας ωραίας ραδιοφωνικής εκπομπής. Εμείς επιχειρούμε όμως να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μιλήσουμε για το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, για την ιστορία του, για την ένταξή του στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και για τα πολλά θεολογικά μηνύματα που μπορεί κάποιος να προσεγγίσει μέσα από την υμνογραφία της Εκκλησίας συνολικότερα και συγκεκριμένα μέσα από τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Πάμε λοιπόν τώρα στα λειτουργικά στοιχεία, κύριε Πανάγου. Έχουμε 5 λεπτά μέχρι την επόμενη διακοπή μας. Σας κάνουμε μία εισαγωγή σε αυτά τα λειτουργικά στοιχεία του μεγάλου παρακλητικού κανόνα και θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά. Σας ακούω.
1: Βέβαια. Να πούμε έτσι ένα σχεδιάγραμμα της ιερής ακολουθίας αυτής. Τι είναι παρακλητικός κανόνας? Κανόνας από μόνο του, σκέτο, είναι ένα υμνογραφικό είδος το οποίο αναπτύχθηκε στη λατρεία της Εκκλησίας από τον 6ο-7ο αιώνα και έπειτα. Είναι μια ομάδα τροπαρίων τα οποία χωρίζονται σε 9, η λέξη είναι οδές, δηλαδή είναι συστοιχίες τροπαρίων. Η κάθε μία από τις 9 οδές περιλαμβάνει ένα τροπάριο το οποίο έχει, αποτελεί μετρικό και μουσικό πρότυπο, δηλαδή έχει μια δική του μελωδία και μια δική του μετρική, και σε κάθε οδή αυτό το πρώτο τροπάριο ονομάζεται Ιρμός, από το Ήρο με έψιλον γιώτα που σημαίνει ακολουθώ, και αυτό είναι ο οδηγός για τα επόμενα τροπάρια που βρίσκονται σε κάθε οδή. Έτσι λοιπόν μια οδή περιλαμβάνει τον Ιρμό, το πρώτο τροπάριο που είναι ο οδηγός, θα λέγαμε, ο μουσικός οδηγός, το μουσικό πρότυπο, και ακολουθούν 2, 3, 4, 5 ή 6 ή 7 τροπάρια τα οποία ακολουθούν ακριβώς το μετρικό και μουσικό πρότυπο του Ιρμού. Αυτό είναι μία οδή. Στη συνέχεια έχουμε άλλη μία οδή, τη δεύτερη οδή, την τρίτη οδή και φτάνουμε μέχρι την ενάτη οδή. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το υμνογραφικό είδος του κανόνους. Και κανόνες έχουμε πάρα πολλούς. Ένας ακόμη κανόνας, λαοφιλέστατος και προς τιμήν της Θεοτόκου και εκείνος, είναι αυτό που ο κόσμος λέει πολύ απλά, πάμε στους χαιρετισμούς. Mm-hmm. Ψάλουμε τους χαιρετισμούς. Τι είναι οι χαιρετισμοί? Είναι ένας κανόνας, αυτά που ψάλουν οι ψάλτες, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και μετά είναι τα τροπάρια ρόδων, το αμάραντον, προς τιμήν της Θεοτόκου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας κανόνας. Άλλος κανόνας, δεν είναι ο παρακλητικός για τον οποίο μιλάμε, έχει άλλο θέμα, τα έχουμε πει σε εκείνες τις εκπομπές. Εδώ λοιπόν το υμνογραφικό είδος του κανόνος είναι αυτό το οποίο έχει συνδεθεί από τον Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη και σε αυτό το πρότυπο δημιούργησε όλα αυτά τα τροπάρια που δημιούργησε ο αυτοκράτορ και υμνογράφος και ιερός υμνογράφος εκκλησίας μας, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, και εμείς ψάλουμε τα απογεύματα στην ακολουθία. Αυτό έχει ο κανόνας, είναι μια ακολουθία η οποία σήμερα συναρθρούνται με την ακολουθία του όρθρου, την πρωινή δηλαδή ακολουθία, της καθημερινής αλλά και των Κυριακών, όπου υπάρχουν τροπάρια τα οποία μιλούν για την αγωμένη καθημέραν εορτή. Για την Κυριακή για παράδειγμα έχουμε κανόνες, τους αναστασίμους κανόνες, μιας και το γεγονός είναι φυσικά η Ανάσταση του Κυρίου μας. Εδώ πέρα κάθε κανόνας λοιπόν έχει την αναδεικνύει την διδασκαλία της Εκκλησίας για την εορτή ή για ένα γεγονός και επικαλείται τις πρεσβείες και την στήραξη του Αγίου, της Αγίας, ή εδώ εν προκειμένου παρακαλεί την Θεοτόκο για να τον στηρίξει. Να στηρίξει τον ίδιο, τον υμνογράφο και μέσα από αυτά που γράφει ο υμνογράφος, μέσα από αυτά που αναδεικνύει τις ανάγκες που έχει ο πιστός για στήριξη, αυτά προβλήματα της ζωής, αυτά τα οποία διαζωγραφίζει ο ιερός υμνογράφος, αυτά είναι που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό είναι λαοφιλής οι κανόνες, κύριε Παπά, ειδικά αυτοί οι δύο, γιατί μιλάνε για αυτά που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή και ζητούμε από το Θεό τη δύναμη να τα διαχειριστούμε και να τα ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Πανάγου, μια ακόμα μικρή διακοπή, λίγων δευτερολέπτων αυτή τη φορά, για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Στον τηλεφωνικό αυτό αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις εκπομπές και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδείξουμε σε σχέση με τις αναφορές που πραγματοποιούμε αυτές τις ημέρες στο πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα από την υμνολογία και όχι μόνο. Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, ο οποίος είναι θεολόγος, καθηγητής βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας. Κύριε Πανάγου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε όσα έχετε να μας πείτε ακόμη σε σχέση με τα λειτουργικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μπορούμε να προσεγγίσουμε για το λειτουργικό κομμάτι του παρακλητικού κανόνα και πώς αυτός εντάσσεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κείμενα. Αφήνουμε τα κείμενα να μιλήσουν. Ένας παλιός δάσκαλος έλεγε πολύ μουσική και λίγα λόγια. Εμείς θα πούμε με όλους τους ύμνους και αυτό είναι που θα αναδείξει το ταλέντο που έδωσε και πρίκησε ο Άγιος Θεός τον Θεόδωρο Βάσκαρη. Στον κανόνα ακούμε να μας, η δομή, είπαμε, του κανόνος είναι κάτι σαν όρθρο, έχει το Θεός Κύριος, αρχίζει με το Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ψάλλονται απολυτίκια τροπάρια, όπως γίνεται σε κάθε όρθρο, στη συνέχεια αναγιγνώσκεται ο πεντηκοστός ψαλμός, το γνωστό ελέησον με Θεός, και στη συνέχεια αρχίζει η ψαλμόδηση του κανόνος. Είναι σε, να πούμε, ένα μουσικό, είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Οι 9 οδές που αποτελούν τον κανόνα, κάθε κανόνα, έχουν λάβει το περιεχόμενό τους από τις βιβλικές οδές. Δηλαδή, πάμε λίγο στην λατρεία του Θεού από τον Ιουδαϊκό λαό, πρωτού δηλαδή έρθει ο Χριστός μας, έχουμε τις 9 βιβλικές οδές. Κάθε μία από αυτές τις οδές έχουν περιεχόμενο από μια θαυματουργική ενέργεια του Θεού προς τον περιούσιο λαό του, προτού, ξαναλέω, έρθει ο Χριστός στη γη. Η πρώτη οδή έχει το περιεχόμενό της, είναι η θαυματουργική διάσωση του Ιουδαϊκού λαού, η διέλευση και διέλευση της Ερυθράς θαλάσσης από τον Ισραηλιτικό λαό με αρχηγό τον Μωυσή, όταν τους κυνηγούσαν οι στρατιώτες του Φαραώ, όταν έφυγαν από τη γη της δουλείας της Αιγύπτου για να πάνε στη γη της επαγγελίας. Υπάρχει λοιπόν ο κανόνας, υπάρχει το τροπάριο, αρματιλά την Φαραώ ευήθησε τερατουργούσα ποτέ, μοσαϊκή ράβδος, η ράβδος του Μωυσέως. Αυτό είναι το τροπάριο, το μελικό πρότυπο, αυτό που είπαμε στην αρχή, ο ιρμός. Ακολουθούν τα τροπάρια τώρα. Με αυτόν τον μουσικό πρότυπο και μετρικό συνθέτει τα τροπάρια του ο Θεόδωρος Βάσκαρης. Γράφει ο ίδιος σε πρώτο ενικό «Τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν». Είναι σπουδαίο ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τον εαυτό του, αλλά μέσα από αυτό είναι τα προβλήματα κάθε ανθρώπου. Μια έτσι πολύ πρόχειρη απόδοση στην ελληνική θα έκανα για να διευκολυνθούν και οι ακροατές. Των λυπηρών επαγωγέ. Επαγωγέ θα μπορούσαμε να πούμε την λέξη επιδρομή. Μια επιδρομή από ληστές, από κάποιους κακούς. Και τι λέγει εκείνος? Οι επάλληλες αυτές αλλεπάλληλες, καταδρομικές παρεμβάσεις δοκιμάζουν χυμάζουσι, χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουση καρδίαν. Και το συντακτικό του εδώ θα πω είναι αξιοθαύμαστο. Θα μπορούσε αυτό να συνταχθεί αλλιώς. Και όμως είναι κόσμημα δηλαδή και λογοτεχνικό. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για την λογοτεχνική αξία του έργου του. Και συμφορών λοιπόν νέφη, νέφη σαν σύννεφα έχουν μαζευτεί και καλύπτουν την καρδιά του. Πως σκοτεινιάζει ο ουρανός, μαζεύονται τα σύννεφα και όλο αυτό το σκοτίνιασμα δημιουργεί μια αίσθηση. Αυτή την αίσθηση την διατυπώνει εδώ και έτσι μας δίνει από το πρώτο τροπάριο που ακούμε το πως μέσα του αισθάνεται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μιλάει για επαγωγές, των λυπηρών επαγωγές. Υπενθυμίζω άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, ο ίδιος ο Δούκας βρίσκεται εξόριστος, αυτοκράτορ της Νικαίας, βρίσκεται εξόριστος, ενώ είναι αυτοκράτορ, βρίσκεται όχι στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας γιατί έχει καταληφθεί και έτσι βλέπουμε πως όλο αυτό που αισθάνεται, που υφίσταται και βιώνει από όλους τους εξωτερικούς εχθρούς, αυτό έχει κουράσει μέσα του την ψυχή του και όλη αυτή η εχθρή και όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει την αποδίδει με την έκφραση συμφορών νέφη, σύννεφα δηλαδή από συμφορές καλύπτουν στην καρδία. Πώς τελειώνει όμως το τροπάριο? Θεονύμφευτε, αποδίδεται στη Θεοτόκο ο όρος, αλλά η φως τετοκία, εκείνη που έχει τέξη των θεών δηλαδή, το θείον και προϊόνιον φως, το Χριστό, λάμψον μη το φως, το χαρμόσινον. Ο Χριστός μας, εδώ θα δούμε πως μιλάει και υπονοεί όλη την προγενέστερη υμνογραφία για την γέννηση του Χριστού. Ο Χριστός όταν γεννήθηκε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει ότι οι άγγελοι έψαλαν στους ουρανούς τον γνωστό υμνό που τον έχουμε πλέον στην Εκκλησία και τον ψάλουμε στην λεγόμενη μεγάλη δοξολογία. Δόξα σοι το δείξατε το φως. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήγην ανθρώπης ευδοκία. Αυτό αποδίδεται από το Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά ως ο αγγελικός ύμνος για τη γέννηση του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα όλη η υμνογραφία για την γέννηση του Χριστού μας δίνει το φως, μας μιλάει για τον Χριστό ο οποίος ανατέλει ως φως στην σκοτεινιασμένη από την αμαρτία ανθρωπότητα, επειδή έχει πέσει από το προβατορικό αμάρτημα ο άνθρωπος, και έρχεται η γέννηση του Χριστού ως φως να διαλύσει αυτό το σκοτάδι της αμαρτίας. Εδώ έτσι ο Θεόδωρος Λάσκαρης, ο υμνογράφος, μας κάνει μια αναφορά σε όλη αυτή την υμνογραφία που υπάρχει τα Χριστούγεννα και χρησιμοποιεί την έκφραση φως και φυσικά στο πρόσωπο της Θεοτόκου, την παρακαλεί, αφού είναι εκείνη που έφερε αυτό το φως στη σκοτεινιασμένη ανθρωπότητα, να φέρει, να λάμψει, έτσι γράφει στο πρώτο ενικό, λάμψον μη, προστακτική ή θα λέγαμε εφκτική κατ' ουσίαν, λάμψον μη, κάνε να λάμψει σε μένα δηλαδή το φως το χαρμόσυνον, λάμψε και για μένα το φως το χαρμόσυνον. Παρακαλεί λοιπόν τη Θεοτόκο να την παρηγοριά του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζει. Αυτό ήταν το πρώτο τροπάρι. Το δεύτερο τροπάριο, είμαστε στην πρώτη οδή, ναι, κύριε Παπά. Στο δεύτερο τροπάριο λέγει «εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξ εχθρών δυσμενών και συμφορών δίου λυτρωθείς πανάχραντε την κρατιά δυνάμη σου, ανυμνώ μεγαλύνω την άμετρών σου συμπάθειαν και την εις εμέ σου παράκληση». Φαίνεται εδώ στο τροπάριο, και γι' αυτό λένε ότι ο παρακλητικός κανόνας από τις εσωτερικές πληροφορίες φαίνεται ότι έχει γραφτεί προς το τέλος της ζωής του. Ο βιογράφος του μας λέει ότι προς το τέλος της ζωής του πήγε σε μονή και εκεί εμόνασε. Αυτό μας παραδίδεται. Εκάρι μοναχός στους τελευταίους μήνες της ζωής του, τέλος πάντων. Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι ουσιαστικά ευχαριστεί την Θεοτόκο, διότι βρίσκεται σε ένα τελείωμα και λέει ότι από αμέτρητες ανάγκες και από αμέτρητες θλίψεις και από εχθρούς δυσμενείς, από πολύ δύσκολους εχθρούς. Υπενθυμίζω τα προβλήματα που είχε η αυτοκρατορία και υπενθυμίζω στο πρώτο μέρος της εκπομπής αυτό που υπομνήσαμε, ότι επέφερε διοικητικές παρεμβάσεις. Οι διοικητικές του παρεμβάσεις επέφεραν μια ανακούφιση στο χυμαζόμενο λαό της αυτοκρατορίας και γι' αυτό είχε κατασταθεί αγαπητός. Και μέσα σε αυτό λοιπόν και τις συμφορές του βίου λυτρωθείς πανάχραντε. Αυτό το λυτρωθείς έχει, είναι στον αόριστο αυτή η μετοχή. Στα νέα ελληνικά θα το μεταφέραμε «αφού με λύτρωσες», θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. «Με έχεις λυτρώσει, αφού με λύτρωσες από αυτά, γι' αυτό το λόγο ανυμνώ και μεγαλύνω και δοξάζω την παράκληση». Παράκληση, την παρηγοριά. Αυτή είναι στα νέα ελληνικά μια δυνατή απόδοση του όρου παράκλησης. Παράκληση είναι η παρηγοριά. Λόγος παρακλητικός είναι λόγος παρηγορητικός. Αυτός που καθιδίνει λίγο την πονεμένη ψυχή. Και εδώ ουσιαστικά αυτό το τροπάριο ευχαριστεί την Θεοτόκο, αφού ο ίδιος διακηρύττει ότι εκείνη τον βοήθησε από όλες αυτές τις ανάγκες, τις θλίψεις, τους φοβερούς εχθρούς και όλες αυτές τις συμφορές της ζωής του, με την κρατεά της δύναμη, γι' αυτό εκείνος την ανυμνεί, την δοξάζει για την κατανόηση και για την παρηγοριά, την εις εμέσου, την εις εμέσου παράκληση. Το επόμενο τροπάρι μας λέει «νυν», τώρα δηλαδή, «πεπιθός», «πέπιθα», «εμπιστοσύνη», «πιστεύω», έχει πιστέψει πλέον, «επί την συν κατέφυγων αντίληψην κρατεάν». Και επειδή λέει τώρα πλέον, άλλη μια εσωτερική μαρτυρία που δείχνει ότι έχει περάσει πολλά στη ζωή του και γράφει αυτόν τον ύμνο, «νυν πεπιθός», τώρα πλέον λέει πεπισμένος, έχει πιστέψει για τη δύναμη και την παρηγοριά που μπορεί να λάβει, έχει καταφύγει στη δική της δύναμη, της Θεοτόκου, αντίληψην κρατεάν. Αντίληψην θα πει όταν μιλάμε σε κάποιον και αυτός ο κάποιος μας ακούει. Η αντίληψη είναι αυτό που κάποιος τίνει ους ευήκον, δηλαδή κάθεται να ακούσει ποιον το πρόβλημα. Και αισθάνεται ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης μετά, στο τέλος της ζωής του, ότι ο μόνος που τον άκουσε αντίληψην κρατεάν ήταν η Θεοτόκος σε ό,τι έχει περάσει. «Νυν πεπιθός λοιπόν, επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν», αφού λοιπόν έχω πιστέψει, λέει, για τη δική σου, ότι εσύ με καταλαβαίνεις, και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, η σκέπη της Θεοτόκου πήγε και έτρεξε, λέει, έδραμον, έτρεξε με όλη του την ψυχή, να καταφύγει στην σκέπη της Θεοτόκου και στη συνέχεια το τροπάριο και γόνει το γόνατο, κλείνω δέσποινα και κλείνει το γόνι και θρυνώ και στενάζω, μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Ονομάζει την Θεοτόκο, την χαρακτηρίζει καταφύγιο πλέον όλων των χριστιανών. Κοιτάξτε πως ξεκίνησε στο τροπάριο και στα πρώτα γούμενα δύο τροπάρια, σε πρώτο ενικό, ότι ο ίδιος έχει λάβει βοήθεια από τη Θεοτόκο, ο ίδιος είχε τα προβλήματά του, τον ίδιο βοήθησε ο Θεοτόκος, και τώρα στο τέλος λέει εσύ τελικά είσαι το καταφύγιο όλων των χριστιανών. Και τι τη ζητάει? Γόνι κλείνω δέσποινα, κλείνει τα γόνατα, δηλαδή προσεύχεται. Εδώ είναι πάλι που υπονοείται ότι έχει γίνει μοναχός, εκάρι μοναχός, και ίσως πάλι είναι επηρεασμένος πλέον από αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε τον κανόνα του όταν δεν ήταν μοναχός, όπως έχουμε όλοι οι κοσμικοί μου έναν κανόνα. Αλλά κλείνει γόνι και θρηνώ και στενάζω να μην τον παρίδει, μη με παρίδεις, να μην τον παραβλέψει, να μην αδιαφορήσει δηλαδή για εκείνον. Δηλαδή να εξακολουθήσει η Θεοτόκος να τον προστατεύει με τη σκέπη του. Στο τελευταίο τροπάριο από την πρώτη οδή έχει κλείνει με το εξής. Πάλι μιλάει για τα προβλήματα της ζωής του και για κάτι το οποίο από ψυχολογικής πλευράς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας γράφει. Όταν θέλεις κάτι, άνθρωπε, προσευχήσου στο Θεό να στο δώσει. Όταν το λάβεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν το λάβεις ευχαρίστησε τον Θεό που σου το έδωσε. Βλέπουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι τι? Η Θεία Ευχαριστία. Τα σά εκ των σών σύ προσφέρονται κατά πάντα και δια πάντα. Επομένως η ευχαριστία του ευεργετουμένου προς τον ευεργέτη είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου. Έλαβε το δόρημα ευθύς ευχαρίστησον κατά τον Άγιο Άγιο το Χρυσόστομο και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν τι κάνει? Το πράττει αυτό ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης και λέει ούσιο πίσω δεν πρόκειται να σωπάσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σά. Δεν πρόκειται δηλαδή, λέει, σε πρώτο νικό να σταματήσει να βοά, να διατρανώνει, να φωνάζει, βοά, να φωνάζει τρανότατα για τα μεγαλεία τα σά, για όλα αυτά τα μεγαλεία. Ήμι γαρσικόρη πάντοτε προείστασο, υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δίνων κινδύνων ερίσατο. Είναι μια ερώτηση ρητορική και λέει γιατί δεν θα σταματήσει να φωνάζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του για τα μεγαλεία. Διότι λέει αν δεν ήσουν εσύ κόρη Θεοτόκε, πάντοτε προείστασο, να είσαι πάντοτε να πρωτοστατείς για να παρακαλείς τον Υιό και Θεό σου, ποιος θα με είχε γλιτώσει, λέγει ο Θεόδωρος Λάσκαρης, εκτίθε εκτός σου του με κλείδωνος. Ποιος είναι ο κλειδονισμός? Όπως ένα καράβι μέσα στην θαλασσοταραχή κλειδονίζεται και πηγαίνει σαν το καριδότσουφλο μέσα στη θάλασσα. Έτσι αισθανότανε. Και λέει ποιος θα τον γλίτωνε και εκ δεινών κινδύνων ερίσατο. Και πάλι το ερίσατο είναι σε αόριστο. Έχει ήδη γίνει, έχει ήδη λάβει την ρίση, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού, από την Κυριακή προσευχή. Αυτό είναι το ρήμα. Ερίσατο. Εδώ έχει στον αόριστο. Έχει ήδη λοιπόν ζήσει τη ζωή του, έχει ήδη περάσει όλα αυτά και ουσιαστικά είναι μια επιβεβαίωση της πίστης του προς την κρατεά σκέπη της Θεοτόκου για όλα τα προβλήματα της ζωής του. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης είναι ένας άνθρωπος πλέον σε μια ηλικία που έχει ζήσει πάρα πολλά. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η ηλικία του όταν τα έγραφε αυτά. Θα υπενθυμίσω ότι γεννήθηκε το 1222 ή 21 και πέθανε το 1258, 16 Αυγούστου του 1258. Mm-hmm. Οπότε έχει πεθάνει αρκετά νέο. Yeah. Δεν ήταν δηλαδή ένας 80χρονος. Yeah. Είχε όμως διαπιμάνει και διακυβερνήσει όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την αυτοκρατορία, την κλειδονιζωμένη από εχθρούς εξ Ανατολών και από την Δύση και τις εσωτερικές διαμάχες και με το δεσποτάτο της Υπήρου και με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Και εκεί έχουμε ένα νέο άνθρωπο που έχει προβλήματα προσωπικά υγείας, διακυβερνά μια αυτοκρατορία σπαρασωμένη και κλειδονιζωμένη. Και αυτός ο άνθρωπος στο τέλος από όλη αυτή του την πορεία γράφει αυτά τα τροπάρια και τελικά ο παρακλητικός κανόν μέχρι εδώ, κύριο Παπά, από αυτά που είπαμε, δεν μοιάζει με παρακλητικό κανόνα με την έννοια της παράκλησης, mm-hmm. παρακαλούμε για κάτι για να μας δοθεί, αλλά παρακλητικός κανόν, παρηγορητικός κανόν. Να. Παρηγοριά είναι η παράκληση. Είναι λοιπόν ένας κανόν δοξολογικός και ευχαριστιακός, mm-hmm. για όλα αυτά που έχει περάσει, και η Θεοτόκος ήταν το στήριγμά του με τις πρεσβείες της προς τον Υιόν και Θεόν της, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει όλα αυτά που πέρασε. Επομένως η έκφραση παρακλητικός κανόν είναι ο κανόνας ο παρηγορητικός. Είναι εκεί που βρήκε παρηγοριά. Γι' αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι οι ιεροί υμνογράφοι γενικότερα, με το τάλαντο που είχαν, τη βαθιά θεολογική γνώση, είχαν το κυριότερο απ' όλα, το βίωμα. Και αυτό το βίωμα είναι το οποίο βλέπουμε μέσα στα υμνογραφήματά τους. Ή στα έργα τους, στους πατέρες της Εκκλησίας μας, που δεν είναι υμνογράφοι. Ο Μέγας Βασίλειος δεν είναι μονογράφος, mm-hmm. όμως τα κείμενά του είναι γεμάτα από αυτό το βίωμα της αγιότητάς του. Έτσι λοιπόν είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε τι που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία, στην πατερική μας παράδοση, είτε στην υμνογραφία, στην λατρεία της Εκκλησίας μας, είτε στην πατερική παράδοση ως κείμενο που υπομνηματίζει ή ερμηνεύει την διδασκαλία της Εκκλησίας μας και την Αγία μας Γραφή, είναι πάντοτε το βίωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει συγγράψει αυτό. Αυτό το βίωμα βλέπουμε και εδώ από τον Θεόδωρο Λάσκαρη, έναν άνθρωπο, μια πολυσχηδής προσωπικότητα που ανέλαβε πολλούς ρόλους σε δύσκολες εποχές, και το καταφύγιο του, η παρηγοριά του, η παράκλησης, mm-hmm. να χρησιμοποιήσω την έκφραση της εποχής, η παρηγοριά του ήταν η δύναμη που έπαιρνε από τη Θεοτόκο, από την οποία ζητούσε να πρεσβεύει στον Υιόν και Θεόν της.
0: Και πώς να μην ταυτιστεί ο κάθε άνθρωπος, κάθε εποχής, κάθε πιστός κάθε εποχής με αυτά τα λόγια, τα βιωματικά, που αντίστοιχα με άλλες δυσκολίες ο καθένας μας μπορεί να έχει περάσει στη ζωή του, και διαβάζοντας και μόνο αυτά τα λόγια ή ακούγοντάς τα έτσι ενταγμένα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, έχει μια απόλυτη ταύτιση, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Και εδώ έχουμε τον τρόπο με τον οποίο τα αποτυπώνει, διότι βλέπουμε πως ο Θεός χαριτώνει τους ανθρώπους. Κάθε ένας είναι, θα τιμήσω λίγο τον Απόστολο Παύλο που γράφει, πρώτον ο Θεός έθεσε και εν τη Εκκλησία, πρώτον δασκάλους, τα προφήτες, διδασκάλους, βάζει μια σειρά με τα χαρίσματα στην εποχή την Αποστολική, έτσι, στην εποχή που είναι στον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Γράφει τις επιστολές του και βλέπει τι γίνεται στην Εκκλησία και λέει ότι ο Θεός έχει θέσει με τα χαρίσματα που έδωσε στον κάθε έναν μέσα στην Εκκλησία, έχει δώσει κάτι και όλοι μαζί μέλη εσμέν εκ μέρους του σώματος του Χριστού. Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ας μου επιτραπεί ο παραλληλισμός, είπαμε για την μουσική μου ιδιότητα, ας μου επιτραπεί λοιπόν να κάνω χρήση. Όταν ακούμε μια χοροδία, ο κάθε ένας έχει δική του φωνή. Κανενός ψάλτη η φωνή δεν μοιάζει με άλλου. Μιλάω για το ύφος που ψάλουμε, εννοώ για την φωνή. Όπως τα δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι μοναδικά. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα με κάποιον άλλο. Έτσι ακριβώς και η φωνή. Μπορεί η τεχνική να είναι η ίδια. Όλοι την ίδια δεχθήκαμε. Μπορεί το ύφος το ψαλτικό να έχουμε επηρεαστεί όλοι από εκεί, από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, οκ. Αλλά ο καθένας μας έχει τη φωνή του. Όταν ακούμε μια χοροδία, δεν ακούμε 15-20 ίδιες φωνές. Ακούμε 15-20, ανάλογα με τον αριθμό της χοροδίας, ίδια τεχνική να εφαρμόζεται από 15-20 διαφορετικούς ανθρώπους με την διαφορετική τους φωνή, με την προσωπική τους φωνή. Και αυτό είναι μια χοροδία. Το ίδιο ίσως θα ήταν πιο παραστατικό αν μιλούσα για μια ορχήστρα, που είναι εμφανές ότι κάθε μουσικός παίζει διαφορετικό όργανο. Άλλος θα παίξει βιολί, άλλος θα παίξει ούτι, άλλος θα παίξει κανονάκι. Είναι εμφανές ότι μιλάνε για διαφορετικό όργανο. Όμως το τέλος τι ακούγεται? Μια αρμονία.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας ονοματίζει διαφορετικά χαρίσματα. Ο Θεός έρθει στην Εκκλησία πρώτον τους Αποστόλους, διδασκάλους, προφήτας, γέννη γλωσσών, χαρίσματα γλωσσών. Έχει πολλά. Όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Είναι απαιτούμενα μέσα στην Εκκλησία και γι' αυτό ο Θεός τα έδωσε. Βλέπουμε λοιπόν. Πάμε στον Θεόδωρο Λάσκαρη.
2: Να ολοκληρώσουμε, έχουμε ούτε μισό λεπτό ακόμα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας φέρατε στο τέλος της επικοινωνίας μας και πολύ όμορφο, κύριε Πανάγουνε. Ολοκληρώστε τη φράση σας, παρακαλώ.
1: Ναι, έδωσε όλα αυτά τα χαρίσματα, εκφράζεται ο Λάσκαρη με τη θεολογική παιδεία που έδωσε, που έχει, που έλαβε από τους δύο περιόνιμους δασκάλους του. Έλαβε αυτήν την θεολογική παιδεία, έχει το τάλαντο από Θεού και η ιδιότητά του ως αυτοκράτορ αυτής της αυτοκρατορίας με αυτές τις συνθήκες τον έκανε να μας δώσει αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Προσωπικά θα πω, δεν ξέρω αν δεν ήταν αυτοκράτορ, αν δεν είχε περάσει το προσωπικό πρόβλημα υγείας, αν δεν είχε όλα τα άλλα, θα μπορούσε να γράψει αυτό το πράγμα.
2: Είναι ένα πολύ, πολύ εύστοχο ερώτημα.
1: Ξέρει ο Θεός γιατί μας το δίνει.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς απλά με προσευχή πρέπει να καταφεύγουμε στη δύναμή Του να μας φωτίζει γιατί μας το έδωσε αυτό που περνάμε και να μας δίνει δύναμη για να το ξεπεράσουμε.
2: Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, θεολόγο, καθηγητή Βυζαντινής μουσικής και υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας. Θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
5: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
6: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση.

0: που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
5: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-7298-222 μπορείτε να αφήνετε σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε και τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης.

Σκοπός Rust και η δεξιοτεχνία στο ελληνικό λαγούτο από τον Χρήστο Ζώτο. Από το λαγούτο να περάσουμε τώρα στη Φλογέρα και σκοπός Ντόινα. Ένας σκοπός με βαλκανικές επιρροές και η τέχνη του Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλογέρα.

Σκοπός Ντόινα και Αριστίδης Βασιλάρης στη Φλογέρα, για να συνεχίσουμε τώρα περνώντας από τη Φλογέρα στο Λαϊκό Κλαρίνο. Πετρολούκας Χαλκιάς, ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης που με τη ζωή και την τέχνη του έρχεται να επικυρώσει τα δύο κύρια γνωρίσματα της δημοτικής μουσικής. Την προφορική παράδοση που τη μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που εξασφαλίζει τη διαρκή της αναγέννηση. Πράγματι στην Ήπειρο μιλάνε για σκλήθρες, δηλαδή για οικογένειες λαϊκών μουσικών, που μάλιστα ορισμένες φορές είχαν και κλειστό συντεχνιακό χαρακτήρα, καθώς μέσα σε αυτές γινόνταν κυριολεκτικά η μίμηση των νεωτέρων στα μυστικά της τεχνικής του οργάνου, στο ήθος της τέχνης, στους άγραφους κώδικες και στη δεοντολογία του επαγγέλματος. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποτελεί εντυπωσιακή περίπτωση γόνου μουσικής οικογένειας. Από την πλευρά του πατέρα του είναι η τέταρτη γενιά της μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από το Δελβινάκι, σε αντιδιαστολή με την άλλη οικογένεια του Τάσου Χαλκιά από τα Κούρεντα, που κι αυτός ήταν δεύτερος ξάδελφος του πατέρα του. Για να συνεχίσει αυτή την παράδοση με το γιο του, το Χαράλαμπο, που δεξιοτέχνης κι αυτός του Λαϊκού Κλαρίνου, συνιστά πλέον την πέμπτη γενιά. Αλλά και από την πλευρά της μητέρας του, το γενεαλογικό του δέντρο έρχεται να σμίξει με μια ακόμη μεγάλη σκλήθρα λαϊκών μουσικών της Ηπείρου, τη γενιά του κορυφαίου Κίτσου Χαρισιάδη. Αυτός υπήρξε και δάσκαλος του Φίλιππου Ρούντα, κοντά στον οποίο ο Πετρολούκας Χαλκιάς, παιδί ακόμη σε ηλικία 9 χρόνων μέσα στον πόλεμο, πήρε τα πρώτα συστηματικά μαθήματα λαϊκού κλαρίνου και συνειδητοποίησε τον εαυτό του ως λαϊκό οργανοπαίχτη. Επίσης και από τη μεριά της γυναίκας του συνδέθηκε με την τρίτη μεγάλη μουσική οικογένεια της περιοχής του, τους Μπατζέους, από τα Τσαραπλιανά, το Βασιλικό. Έτσι ώστε τελικά να μπορεί να πει κανείς ότι στο πρόσωπο και στην τέχνη του Πετρολούκα Χαλκιά συναντάμε συμπυκνωμένο ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Ηπειρώτικου Λαϊκού Κλαρίνου και της ιεροτελεστίας που συνιστά το ομαλό πέρασμα από γενιά σε γενιά. Στο πλαίσιο μιας πραγματικής, στην πράξη και όχι στα λόγια μουσικής οικογένειας, που δοκιμάζει τη συνοχή και το ήθος της σε καιρούς τόσο αντίξωους για τις αυθεντικές μορφές της παράδοσης. Ο Πετρολούκας έμεινε για χρόνια στην Αμερική, όμως αυτό το χωνευτήρι των πολιτισμών δεν τον κατάπιε, αλλά αντίθετα θαρρύσε ότι δυνάμωσε την αιμονή του στην πιστότητα του παραδοσιακού ύφους ως μόνο καταφύγιο και σύμβολο εθνικής ταυτότητας των μεταναστών συμπατριωτών του. Για να επαληθεύσει την άποψη ότι ο ελληνισμός της Διασποράς λειτουργεί συχνά αποτελεσματικότερα ως συντηρητικό στοιχείο της παράδοσης από ότι οι Έλληνες της Μητρόπολης. Με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1979, ο Πετρολούκας καλείται να τοποθετηθεί απέναντι σε μια θλιβερή πραγματικότητα που χαρακτηρίζει πλέον το χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Μια παρακμή για την οποία μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν και οι ίδιοι οργανοπαίχτες. Μπροστά σε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα, ο Πετρολούκας παραμένει από τους τελευταίους θεματοφύλακες του παραδοσιακού ύφους, φέρνοντας ως τις μέρες μας τα μηνύματα και τις αισθήσεις ζωής που χαρακτηρίζουν την τέχνη του. Μια μουσική πράξη που απαιτεί πέρα από τον μουσικό και έναν ακροατή δημιουργικό, που να συμμετέχει ενεργά, αρνούμενος στον υποβιβασμό του σε απλό παθητικό δέκτη καταναλωτή της μουσικής, έτσι όπως τείνει να μας μετατρέψει ένα σύστημα τόσο ξένο προς τις ανάγκες και τις παραδόσεις μας.

Σκοπός Φράσκια με το κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά λοιπόν. Και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού βρίσκεται στην καρδιά κάθε γνήσιας μορφής έκφρασης στις παραδοσιακές μουσικές όλου του κόσμου. Φέρνει πάνω απ' όλα ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Την αρμονική συνύπαρξη του ατομικού με το ομαδικό και την αποδοχή ότι η δική σου ελευθερία δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες που έχει θεσπίσει και επικυρώσει βιωματικά η ομάδα. Όταν παίζω ένα κομμάτι στο κλαρίνο, είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα εκτός από αυτά που απαγορεύονται, μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας υπηρώτης λαϊκός κλαριντζής, επιβεβαιώνοντας ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή ο αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο της παραδοσιακής μουσικής δεν σημαίνει αυθαιρεσία και αχαλήνωτη φαντασία, αλλά πάνω απ' όλα αναδημιουργία. Αναδημιουργία με βάση πρότυπα και κανόνες δεδομένα από την ομάδα. Ο οργανοπαίχτης καλείται ξεκινώντας από ένα αναγνωρίσιμο μουσικό μοτίβο, λόγου χάρη του Μπεράτη, της μονής ή της διπλής γκάιντας, της φράσιας κτλ. Ή με μια συγκεκριμένη τεχνική, όπως το σκάρο ή το μυρολόι, να αναδημιουργήσει έναν ολόκληρο σκοπό, επιστρατεύοντας όλη τη δεξιοτεχνία και τη δύναμη της έμπνευσης και της φαντασίας του. Τον τελικό λόγο τον έχει όμως πάντοτε η ομάδα. Αυτή είναι που θα επιβραβεύσει το δεξιοτέχνη, αναγνωρίζοντας την προσωπική σφραγίδα στο δημιούργημά του. Το μυρολόι του Χαλκιά, ο σκάρος του Χαρισιάδη, ο ήλιος του Καρακώστα. Παράλληλα όμως θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει τη σύνδεσή του με την παράδοση και την πιστότητα του ύφους ως προς τα πρότυπα που αυτή έχει οριοθετήσει. Έτσι δικαιούται ανα πάσα στιγμή να επέμβει επαναφέροντας την τάξη τον οργανοπαίχτη που παρασυρμένος από τον προσωπικό του ίστρο, σε συνδυασμό ίσως με ξένες επιδράσεις, παραβιάζει τους βασικούς κανόνες του αυτοσχεδιασμού που θέτει η παράδοσή του. Αυτό δεν είναι σκάρος, έγινε ταξιμάκι. Ή αυτό που έπαιζε έμοιαζε με Μπεράτη, αλλά προς το τέλος του ξέφυγε. Αυτές είναι κάποιες από τις κριτικές φράσεις που θα ακούσεις από τους υπηρώτες εκείνους που σε πείσμα του καιρού και των καταστάσεων εξακολουθούν να αναγνωρίζουν και να διεκδικούν τους προσωπικούς τους κώδικες μουσικής έκφρασης και επικοινωνίας μέσα στη γενική ισοπαίδωση και κακοφωνία. Και να ακούσουμε τώρα τον Πετρολού Καχαλκιά στον υπηρώτικο σκοπό «Κλάματα».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και ένας Καρσιλαμάς από το Πήλιο για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια. Μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και Καρσιλαμάς από το πήλιο. Ένας σκοπός από τη συλλογή του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά σε επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου. Της Δόμνας που θα την ακούσουμε τώρα σε ένα αργό καλαματιανό από την Μυτιλίνη. Τίνος να πω τον πόνο μου.

Τίνος να πω τον πόνο μου, ένας πολύ ιδιαίτερος σκοπός από την Μυτιλίνη. Τον ηχογράφησε η Δόμνα Σαμίου το 1968 στο χωριό Μανταμάδο της Λέσβου και το τραγούδισε αργότερα στον δίσκο της με τον γενικό τίτλο «Η Κανελόριζα». Και από τη Λέσβο να περάσουμε τώρα απέναντι στα χωριά της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Από τη Δόμνα Σαμίου στην Κατερίνα Παπαδοπούλου και μια γαρουφαλιά μου στείλαν από την πέρα γειτονιά. Είναι η γλάστρα μαρμαρένια, τα γαρίφαλα χρυσά. Ήρθα απόψε να σ' ανταμώσω, να σου πω το έχει γεια. Πότε θα ξαναβρεθούμε, ο Θεός το ξέρει πια.

Το τραγούδι της Ρουμπαλιάς με την Κατερίνα Παπαδοπούλου από το Μελί και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα τραγουδάκια μου πουλώ», μια έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος από το Μελί των Μεγάρων, όπου έχουν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες από το Μελί της Ερυθρέας στη Μικρά Ασία κοντά στη Σμύρνη. Και να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας, θα πάμε στο Αιδίνι. Χορός αιδίνικος.

Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό και σου ζήτησα λιγάκι και δεν μου έδωσες να πιω. Τραγούδι από τον Χρήστο Τσιαμούλη και ο Κυριάκος Γκουβέντας ήταν στο βιολί. Σκοπός Αηδίνικος από τα παράλια της Ιωνίας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Από ξένο τόπο και απαλλαργινό τραγουδά ο Επαμεινώντας Τσιαμπόκαλος.

Από ξένο τόπο και απαλλαργινό λοιπόν, τραγούδι από τον Επαμινόντα Τσιαμπόκαλο και τον Μανώλη Καρπάθιο να επιμελείται την ορχήστρα. Να αφήσουμε τα παράλια της Ιωνίας για να πάμε στη Θράκη.

0: Χρόνη Σαϊδονίδης λοιπόν, με συνοδεία από την Γκάιντα και βασίλεψε ένα Αυγερινός, και εμείς να ταξιδεύουμε στη Θράκη, στον Εύρο, στην Καρωτή του Δηδημοτήχου, όπου είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Χρόνη Σαϊδονίδη, και από την Γκάιντα στη Φλογέρα και στο χορό του Ζωναράδικου, για να σας αποχαιρετήσουμε. Και ας κρατήσουν οι χοροί και η ελληνική μουσική παράδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Δημήτρη Ελένη που ήταν συνταξιδιώτης και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μην ξεχνάτε το αλάτι της γης και τα μουσικά του ταξίδια, πάντα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Ταξίδι στην ελληνική μουσική παράδοση. Από το Λαμπρολιάβα, γεια σας.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργίου. Αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες

0: και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόσωπο της Θεομήτωρος, σήμερα θα μιλήσουμε για την θέση της γυναίκας, της μητέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε πώς ήταν και πώς ζούσαν οι γυναίκες εκείνη την χρονική περίοδο και ποιος ήταν ο κοινωνικός περίγυρος και γενικότερα η θέση τόσο της μητέρας όσο και της γυναίκας. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Καλή σας μέρα, κυρία Ουζουνίδου. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ουζουνίδου σε λίγο. Θα δούμε, όπως είπαμε, ποια είναι η θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε ποιος ήταν ο ρόλος της μητρότητας. Θα δούμε επίσης ποια θέση είχε η στηρότητα και γιατί η μητρότητα ήταν τόσο σημαντική. Βεβαίως, μέσα από τα πρόσωπα γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης θα εξετάσουμε πώς οι γυναίκες όταν γίνονται μητέρες

αλλάζουν και έχουν μια άλλη θέση στον κοινωνικό περίγυρο και διαδραματίζουν βέβαια και ένα συγκεκριμένο ρόλο στον χώρο και το χρόνο.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε, η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ουζουνίδου.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές εκπομπής σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για την θέση της γυναίκας και της μητέρας και να ξεκινήσουμε από τον αρχαίο κόσμο. Τι λέτε, κυρία Ουζουνίδου, να δούμε ποια ήταν η θέση της γυναίκας και ποιος ο ρόλος της.
1: Ναι. Γενικά μιλώντας για τον αρχαίο κόσμο, η θέση της γυναίκας με μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις, ανάλογα βέβαια με την χρονική περίοδο και τον τόπο, είτε μιλάμε για την Αγγλική Ανατολή, είτε για την Ελλάδα, είτε την Ρώμη, ήταν σχεδόν ίδια. Δηλαδή, οι δύο πυλώνες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της γυναίκας ήταν η σεξουαλικότητά της και η κοινωνική της ζωή. Γι' αυτό το οι ανδροκρατούμενες κοινωνίες, μέσω των ηθών, των εθήμων, του εθιμικού δικαίου και των νομοθεσιών που θέσπιζαν, προσπαθούσαν να ελέγξουν αυτούς τους δύο πυλώνες, με σκοπό να περιορίσουν τη γυναίκα στα πλαίσια του οίκου της, όπως πίστευα βέβαια ότι ανήκει. Το θέμα είναι το εξής, ότι όσο πιο ευυπόληπτη ήταν η γυναίκα, τόσο πιο περιορισμένη ήταν. Αντίθετα, όσο πιο ελευθέρων ηθών ήταν, τόσο μεγαλύτερη και η ελευθερία που απολάμβανε η γυναίκα. Επίσης, όσο πιο πλούσια ήταν, όταν ανήκε σε μια πολύ πλούσια οικογένεια, ήταν επίσης περιορισμένη. Και συνήθως οι πλούσιοι σύζυγοι ήταν και πολύ γαμικοί. Ενώ όσο πιο φτωχοί ήταν, τόσο είχε ελευθερία κινήσεων να βγει εκτός σπιτιού, γιατί έπρεπε να δουλέψει, να συνεισφέρει στο σπίτι της, είτε στα χωράφια, είτε στην πόλη, είτε ως τροφός να πουλήσει πράγματα ή να κάνει κάποια άλλα επαγγέλματα. Και επίσης ένας φτωχός σύζυγος δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει και μία άλλη γυναίκα. Δεν εννοώ, όταν λέω για πολυγαμία, δεν εννοώ ότι παντρεύονταν πολλές γυναίκες. Θεωρητικά ήταν η μονογαμία. Απλά μπορούσαν να έχουν και άλλες γυναίκες, είτε αυτές ήταν σκλάβες, ήταν παλακίδες, οι οποίες γεννούσαν και τα παιδιά τους πολλές φορές. Το βιβλίο των παροιμιών, το οποίο αποτελεί ένα συλλογικό έργο, το οποίο εκτείνεται χρονικά από τον 10ο έως τον 5ο αιώνα, αναφέρει στο τέλος του μαζί με το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας, την οποία την εγκομιάζει, τη θεωρεί μια ανδρεία γυναίκα, η οποία είναι ανεκτίμητη περισσότερο και από πολύτιμο λίθο. Αναφέρει αναλυτικά τα χαρίσματά της, τα οποία βέβαια όλα είναι συνυφασμένα με τις οικιακές της εργασίες. Επαινεί την εργατικότητά της, την ευταξία, ότι συμβάλλει στην ευταξία του οίκου της, είναι συνετή, μετρημένη στο λόγο της, αλλά περιορισμένη στα οικιακά της καθήκοντα. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο γυναικών, της ιδανικής μάλλον γυναίκας, μας δίνουν και τα ομηρικά έπι, τα οποία αυτά γράφτηκαν άλλη εποχή, στα γεωμετρικά χρόνια, 8ο-7ο αιώνα. Αναφέρονται βέβαια σε παλιότερη εποχή, στον 12ο αιώνα, με τους γνωστούς αναχρονισμούς που υπάρχουν βέβαια, όπου τι γίνεται εκεί. Στην Ιλιάδα, για παράδειγμα, οι ανδρομάχοι, οι οποίοι είναι και εκείνοι ένα πρότυπο πιστής και αφοσιωμένοι συζύγου, και μάλιστα συζύγου γιου βασιλιά, όταν προσπαθεί να εκφράσει την ησυχία της με την επικείμενη μάχη που θα έχει ο σύζυγός της, ο Έκτορας, με τον Αχιλέα, εκείνος αμέσως της υποδεικνύει τα καθήκοντά της. Είναι καλό συνετό να ασχοληθεί με τον αργαλιό της, με τις δούλες της, μέσα στο χώρο του παλατιού. Το ίδιο συναντούμε και στην Οδύσσια, αυτή φορά με την Πινελόπη, όπου ο Τηλέμαχος της λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να ασχοληθεί με τον αργαλιό της και τις δουλειές της, και ότι αυτά είναι ανδρικές δουλειές, και η λήψη συζύγου βέβαια εδώ πέρα, την έλλειψη συζύγου την συμπληρώνει ο γιος. Παρόπου ο Βασιλομήτωρος είχαν λίγο μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ότι οι βασίλισσες στην εποχή εκείνη. Επομένως βλέπουμε ότι λίγο πολύ το πρότυπο της πιστής και αφοσιωμένης συζύγου της ιδανικής γυναίκας είναι περιορισμένο. Κάτι τέτοιο βέβαια υποστηρίζει και ο Αριστοτέλης, ότι οι γυναίκες φυσικώς ότι ήταν λίγο κατώτερες από τους άντρες και ήταν κατάλληλες για τον οικοκυριό. Πιστεύει σε αυτή την άποψη. Και μάλιστα λίγο το πάει και παραπέρα εκείνος, για να δισταθμίσουν αυτή την κατωτερότητά του, ότι πρέπει να ασκηθούν στην υπακοή, που ως ελεύθερη κοπέλα οφείλει στον πατέρα της και ως παντρεμένη γυναίκα στο σύζυγό της.
0: Έχουμε δηλαδή όλα τα χρόνια εκείνα και κατά την αρχαιότητα μια κοινή αντίληψη στον τότε γνωστό κόσμο για τη θέση της γυναίκας.
1: Με κάποιες, ναι, αυτό που είπα, με κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες, γιατί κάποιες κοινωνίες ήταν λίγο πιο ανεκτικές και, για παράδειγμα στη Λέσβο, που οι γυναίκες μορφώνονταν, ήταν λίγο πιο ελεύθερες να κινηθούν, ή στην Νοϊκή Κρήτη. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι τον χρυσό αιώνα του Περικλή στην Αθήνα, η οποία ήταν μια πόλη με πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη οργανωμένη, η θέση της γυναίκας ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Για παράδειγμα, ο γάμος ήταν μια συμφωνία δύο πατεράδων, του γαμπρού και της νύφης, με δώρο από τον γαμπρό, πρίκα από τον πατέρα. Η σύζυγος μετά το γάμο όμως περνάει στην ιδιοκτησία του ανδρός. Δικαίωμα διαζυγίου είχαν τότε μόνο οι άντρες. Υπήρχαν και περιπτώσεις όμως που και οι γυναίκες υπέβαλαν τη διαζυγίου. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση από την σύζυγο του Αλκιβιάδη του πολιτικού τον 5ο αιώνα, από τη σύζυγό του την Υπαρέτη, που μας διασώζει ο Πλούταρχος αυτή την λεπτομέρεια στο βίο του Αλκιβιάδη, που μας αναφέρει ότι η Υπαρέτη ήταν μια πολύ σεμνή γυναίκα, ενάρετη, αγαπούσε τον σύζυγό της, αλλά ήταν πολύ δυστυχισμένη λόγω των εξωσυζυγικών σχέσεων και της έκλητης ζωής που είχε ο Αλκιβιάδης. Ήταν και γνωστός για τον έκλητο βίο του. Και κατέθεσε μάλιστα αίτηση δεσδιού αυτοπροσώπους στον άρχοντα της πόλης. Μόλις το έμαθε ο Αλκιβιάδης, πήγε επί τόπου και την άρπαξε και την πήρε στην κοτή και την μετέφερε μέσω της αγοράς στο σπίτι, χωρίς να τολμήσει κανείς να την πάρει από τα χέρια. Γιατί οι λόγοι της Μιχείας μπορεί θεωρητικά να ευσταθούσαν, αλλά στην πράξη η απιστία των ανδρών ήταν μια δεδομένη πρακτική. Δεν θεωρούνταν καν απιστία.
0: Ήταν κάτι δικαιολογημένο δηλαδή.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό το πράγμα το δικαιολογεί στον λόγο κατά νέρας. Η νέρα ήταν μια εταίρα που αποδίδεται ο λόγος στον ρήτορα Δημοσθένη, ότι οι γυναίκες ήταν τότε χωρισμένες σε κατηγορίες στην αθηναϊκή κοινωνία από τη σύμφωνα με την γενετήσια προσφορά τους. Δηλαδή υπήρχαν οι σύζυγοι, οι παλακίδες και οι εταίρες. Ο περιβόητος γνωστός πλέον διαχωρισμός των γυναικών, οι σύζυγοι για την τεκνοπία, οι εταίρες για την ειδονή και οι παλακίδες για την καθημερινή φροντίδα του σώματος. Η μόνη επιλείψιμη μοιχεία που είχαν τότε την εποχή εκείνη ήταν μόνο όταν ένας άνδρας Αθηναίος πήγαινε με νόμιμη σύζυγο Αθηναίου πολίτη. Και αυτό διότι αδικούσε έναν άλλον Αθηναίο πολίτη. Και επίσης έθετε σε κίνδυνο την νομιμότητα των παιδιών. Η γυναίκα πρέπει να είναι και φύλακα στο σπιτιού, γιατί τότε υπήρχε ένα θέμα. Δεν υπήρχε το τεστ DNA που υπάρχει τώρα. Οπότε έπρεπε να προσέχουν πολύ στην ασφάλεια της νομιμότητας, να διασφαλιστεί η νομιμότητα των τέκνων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό επίσης το βλέπουμε και από τους νόμους του Σόλων αυτό, ότι ως τα θέματα τιμής εκεί πέρα αναφέρει ότι κι αν ένας άνδρας έπιανε επαυτοφόρο τη γυναίκα του με τον εραστή της, είχε δικαίωμα να σκοτώσει τον εραστή της, και η Μιχαλίδα γυναίκα δεν τη σκότωνε, όμως καταδικαζόταν σε έναν αργό θάνατο, θα έλεγα, γιατί δεν της επιτρεπόταν ουσιαστικά και η λίγη κοινωνική ζωή που είχε γινόταν ακόμα λιγότερη. Δεν της επιτρεπόταν τη θεωρητικά να πηγαίνει στα ιερά των θεών, και στον δρόμο όταν κυκλοφορούσε είχε δικαίωμα να την προσφάλει ο καθένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν σε θέση να κυκλοφορήσει ελεύθερα.
0: Έχουμε
1: και
0: λοιπόν
1: με συνοδεία κυκλοφορούσαν τότε οι υπόλοιπες γυναίκες.
0: Έχουμε λοιπόν τη θέση της γυναίκας να είναι υποβαθμισμένη, καμία σχέση με την ζωή των ανδρών, είτε αυτή ήταν κοινωνική είτε πολιτική. Μεγάλη διαφορά, όπως είπαμε, και στη μόρφωση και γενικότερα στον τρόπο που ζούσαν και κινούνταν οι γυναίκες και οι άνδρες. Τι λέτε, να σταθούμε τώρα λίγο.
1: Και επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω είναι και τα περίφημα συμπόσια που γίνονταν, οι περιβόητες φιλοσοφικές πολιτικές συζητήσεις, τα οποία και αυτά ήταν ανδρική υπόθεση, στα οποία η γυναίκα έλειπε. Και έλειπε γιατί σε αυτά τα συμπόσια υπήρχαν οι εταίρες και οι σκλάβες, οι οποίες ψυχαγωγούσαν τους άντρες συμμετέχοντες. Επομένως δεν υπήρχε χώρος για την νόμιμη σύζυγο, την ευυπόληπτη γυναίκα. Και μάλιστα ένα περιστατικό εδώ πέρα να αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη που έχει στο βιβλίο της Εσθήρ, ότι ο βασιλιάς της Περσίας Αρταξέρξης είχε ζητήσει από τη γυναίκα του, την Άστιν, την πρώτη γυναίκα του, πριν παντρευτεί την Εστήρ, να εμφανιστεί ακάλυπτη σε ένα τέτοιο γεύμα. Και εκείνη αρνήθηκε, διότι το θεωρούσε πολύ προσβλητικό να εμφανιστεί σε ένα τέτοιο συμπόσιο ανδρών και μάλιστα έχοντας ακάλυπτη την κεφαλή της.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι φανερό μέσα από όσα μας είπατε ποια είναι η θέση των γυναικών κατά την αρχαιότητα. Τι λέτε, κυρία Ουζουνίδου, να σταθούμε τώρα λίγο στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και να δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας και πώς αυτή περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, αφού προηγουμένως ακούσουμε λίγη μουσική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Τι λέτε, κυρία Ουζουνίδου, να σταθούμε τώρα περισσότερο στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και να δούμε τη θέση της μητέρας, της γυναίκας την εποχή εκείνη και να σταθούμε λίγο στη μητρότητα. Τι λέτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα το Ισραήλ είναι ένα κράτος που έχει μια πατριαρχική κοινωνική συγκρότηση και αυτό. Είναι ένα κράτος θεοκρατικό, γιατί η θρησκεία ρυθμίζει όχι μόνο τον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Το αξιοσημείωτο εδώ πέρα είναι και η διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, έχουν στην προσωπική του ζωή μια επικοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Δεν τον επικαλούνται οι άνθρωποι μόνο όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια επιδρομή, έναν λοιμό ως σύνολο, αλλά χτίζουν μια προσωπική σχέση με τον Θεό και στην προσωπική του ζωή, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Τώρα όσον αφορά την... και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Και αυτό τώρα όσον αφορά την μητρότητα στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται το πόσο σημαντική ήταν από τους τρόπους αντιμετώπισης της στηρότητας. Γιατί τότε το να είναι μια στήρα γυναίκα θεωρούταν κάτι κακό, θεωρούταν όνειδος. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει τρόπος να το αντιμετωπίσουν αυτό. Και οι τρόποι που υπήρχαν ήταν συνολικά τέσσερις. Ο πρώτος ήταν η τεκνοποίηση δια της δούλης. Ήταν μια πρακτική, η οποία ήταν πολύ παλιά πρακτική, αναφέρεται και στον κώδικα του Χαμουραμπή. Η πρώτη διδάξαζα αυτή της πρακτικής ήταν η Σάρα, από την εποχή ήδη των Πατριαρχών, η οποία προσφέρει στο σύζυγό της τη δούλα της, την Άγαρ, με την ελπίδα ότι μέσω αυτής της δουλειάς της ότι θα χτίσει τον οίκο του Αβραάμ. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν που προέκυπταν από τέτοιου είδους ενώσεις, θεωρούνταν ως απόγονοι όχι μόνο των ανδρών που ήταν οι πατέρες τους, αλλά και των νόμιμων γυναικών τους, παρόλο που οι σκλάβες ήταν οι βιολογικές τους μητέρες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια έκφραση στην γέννηση που λέει τέξτε επί των γονάτων. Αυτή η έκφραση ισοδυναμεί με έμεση γέννηση ή υιοθεσία. Και υπάρχουν γενικότερα στον χώρο της Ενικής Ανατολής πολλά ντοκουμέντα που αναφέρονται, συμβόλαια που αναφέρονται σε αυτή την πρακτική. Ήταν κάτι σαν παρένθετη μητρότητα. Βέβαια είναι την τεχνογνωσία που έχουμε εμείς και το έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αυτή την πρακτική λοιπόν της Σάρας θα δούμε και αργότερα στην ιστορία του Ιακώβου που παντρεύει τις δύο αδερφές, τη Λία και τη Ραχήλ, όπου η Ραχήλ επειδή ήταν και εκείνη στήρα έδωσε την δούλα της Βαλά στον Ιακώβου για να γεννήσει ανταυτής, και σε αντίπινα η Λία, η οποία ήταν και πολύ τεχνική, έδωσε τη δική της δούλα για λόγους αντιζηλίας περισσότερο, Ζελφά, στον Ιακώβου για να τεκνοποιήσει και εκείνος μέσω της δικής της δούλας. Ένας άλλος τρόπος ήταν... Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό το πολύ συγκεκριμένο τρόπο που λύνει το πρόβλημα της στηρότητας και έτσι κάνει τις νόμιμες συζύγους μητέρες.
1: Ναι, δηλαδή τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια δικαιολογία για ο σύζυγος να τεκνοποιήσει με την δούλα της όταν είναι στήρα η γυναίκα του. Επίσης ένας άλλος θεσμός ήταν η διγαμία, την οποία βλέπουμε αργότερα στην Άννα, την μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, η οποία τη γίνηταν άτεκνη. Και ο Ελκανά, ο σύζυγός της, αναγκάστηκε να πάρει και δεύτερη σύζυγο, την Φενάνα, παρόλο που η θεσμική εντολή της δημιουργίας ήταν η μονογαμία, και η πολυγαμία ουσιαστικά ήταν μια παραβίαση της θεϊκής αυτής εντολής, ήταν διαδεδομένη και μάλιστα ο Μοσαϊκός Νόμος του Δευτερονόμιου την επέτρεπε σε περιπτώσεις ατεκνίας. Εκείνο που απαγόρευε ήταν οι ομοσύζυγοι να μην είναι αδελφές. Διότι επειδή υπήρχε συχνά αντιζηλία μεταξύ των ομοσυζύγων, δεν ήταν καλό να έχουν και την αδερφική συγγένεια οι γυναίκες. Βέβαια στην περίπτωση του Ιακώβου που ανέφερα παραπάνω, εκεί πέρα δεν έχουμε διγαμία με τη θέληση του Ιακώβου, επειδή υπήρξε η εξαπάτηση του Ιακώβου, γιατί εκείνος μιας εξ αρχής ήθελε να νυφευτεί την Ραχήλ, και επειδή την αγαπούσε πολύ, γι' αυτό και την πήρε ως δεύτερη σύζυγό του αναγκαστικά, δηλαδή νυφεύτηκε και τις δύο αδελφές. Ένας άλλος τρόπος ήταν ο Μανδραγόρας. Ο Μανδραγόρας ήταν ένα φυτό το οποίο ήταν γνωστό στους αρχαίους λαούς ως φάρμακο κατά της τυρότητας. Ο γιος της Λίας, ο Ρουβίν, είχε βρει ένα τέτοιο φυτό. Και φυσικά η Ραχήλ ήθελε το μανδραγόρα για να τη βοηθήσει να συλλάβει παιδί. Η Λία δεν το είχε ανάγκη γιατί ήδη είχε παιδιά, όμως ήθελε να περάσει μια νύχτα με τον Ιακώβ. Γιατί η αγαπημένη σύζυγος του Ιακώβ ήταν και παρέμενε η Ραχήλ και όχι η Λία. Έτσι λοιπόν η Ραχήλ αντάλλαξε τον Ιακώβ με τον μανδραγόρα για να μπορέσει να συλλάβει παιδί. Βλέπουμε εδώ πέρα και την, μια παρένθεση να κάνω, και την θεία επέμβαση ότι η Λία ήταν, επειδή δεν ήταν η επιλογή του Ιακώβ, ήταν η λιγότερη αγαπημένη σύζυγος, ο Θεός να αντισταθμίσει λίγο την κατάσταση και να την παρηγορήσει, της άνοιξε, όπως λέει χαρακτηριστικά η Παλαιά Διαθήκη, τη μήτρα, την έκανε γόνιμη, ώστε να βρίσκει παρηγοριά μέσω των παιδιών της.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τελευταίος βέβαια τρόπος ήταν ο λεγόμενος λεβυρατικός ή ανδραδελφικός γάμος.
0: Να θυμίσουμε τι είναι αυτός ο γάμος τους ακροατές μας.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτός ο γάμος αφορούσε τις άτεκνες νεαρές χείρες. Υπήρχαν δύο παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται σε αυτό το γάμο. Στην ιστορία της Θάμαρ, η οποία ήταν η νύφη του Ιούδα, του γιού της Λίας, και της Ρούθ. Στη Ρούθ περιγράφεται αυτός ο ιδιόρυθμος γάμος έθιμο περισσότερο παραστατικά. Λοιπόν, ήταν ένας ιδιαίτερος αυτός τύπος γάμου, όπως προείπα, που είχε στόχο την τεκνοποίηση της άτεκνης νεαρής χείρας μέσω του αδελφού του άντρα της ή η ελλείψη κουνιάδου του εγκύτερου συγγενή της. Από την πλευρά πάντα του ανδρός. Η ονομασία λεβυρατικός πρέπει από την λατινική λέξη λεβύρ που σημαίνει αδερφός του συζύγου. Σύμφωνα λοιπόν με το Δευτερονόμιο, την άτεκνη νέα χείρα την φευόταν ένας από τους αδερφούς του τεθνιώτου συζύγου. Το παιδί όμως που θα γεννιόταν το πρώτο από αυτή την ένωση θεωρούνταν νομικά ως παιδί του θανόν του συζύγου, όχι του αδερφού του. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ανάσυρνε το σπίτι τον οίκο του τεθνιώτου αδερφού. Εάν ο αδερφός του συζύγου αρνιόταν να τη δεχτεί ως γυναίκα, εκείνη του έβγαζε τα υποδήματα και τον έφυγε στο πρόσωπο γιατί αρνιόταν να αναστήσει το σπίτι του αδερφού της, τον οίκο του αδερφού του. Τα υποδήματα εδώ πέρα έχουν μια συμβολική σημασία βέβαια στους λαούς της Ανατολής, διότι δήλωνε το δικαίωμα και την εξουσία. Το λιν και το εξάγιν, για παράδειγμα, του υποδήματος, σήμαινε την παρέτηση από κάποιο δικαίωμα ή την αναγνώριση εξουσίας. Και έλλειψη, όπως προείπα, αδελφού, το έκανε αυτό ο πλησιέστερος συγγενής. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση της Ρουθ, αν και ο πλησιέστερος συγγενής της δεν ήταν ο Βοός, ήταν ένας άλλος, αλλά αρνήθηκε να εκπληρώσει αυτό το καθήκον του και ανέλαβε να το κάνει ο Βοός. Και το έθιμο αυτό είχε ένα κοινωνικό, θα έλεγα, περιεχόμενο, γιατί έδινε την ευκαιρία στην άτεκνη χείρα να αποκτήσει παιδί, που πράγμα που κανονικές συνθήκες δύσκολα θα γινόταν, επειδή οι άντρες την εποχή εκείνη προτιμούσαν για συζύγους νεαρές παρθένες γυναίκες. Και δεύτερον, βέβαια, εξασφάλιζε κατά αυτόν τον τρόπο στον αποβιώσαντα ένα παιδί. Και μάλιστα την εποχή της Θάμαρ, το να μην αναστήσει ο αδερφός τον οίκο του τεθνιώτος αδερφού ήταν σοβαρό παράπτωμα, και το βλέπουμε αυτό στην ιστορία της Θάμαρ με τον Αυνάν, που ήταν ο αδερφός του πρώτου της συζύγου, του Ιρ, ο οποίος, επειδή αρνούνταν να το κάνει αυτό, ο Θεός το δημιούργησε με θάνατο.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρκετά παραδείγματα και στην Καινή Διαθήκη, και έχουμε μία διήγηση όπου αναφέρεται πως όταν μιλάει για την μέλουσα ζωή ο Χριστός αναφέρει το παράδειγμα μιας γυναίκας χείρας η οποία παντρεύτηκε τα αδέλφια του άντρα της,
1: ναι,
0: για να κάνει το διάδοχο της οικογένειας, για να αναστήσει το σπέρμα του σύζυγου της, για να προχωρήσει η οικογένεια δηλαδή. Έχουμε λοιπόν αρκετά παραδείγματα, όμως στο σημείο αυτό, κυρία Ουζουνίδου, θα χρειαστεί να ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού, και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Και μας είπατε, κυρία Ουζουνίδου, για την μητρότητα και για τη στηρότητα και για το ρόλο που έπαιζε κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε παραδείγματα γυναικών, σύμφωνα με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, που όταν γίνονται μητέρες αλλάζει η θέση τους στην κοινωνία ή η στάση τους ή η συμπεριφορά τους, παίζουν κάποιο ρόλο διαφορετικό?
1: Ναι, βεβαίως. Η μητρότητα έχει αυτή τη δύναμη, εξοπλίζει με δύναμη τη γυναίκα και αλλάζει τελείως στάση και συμπεριφορά. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, πρώτα απ' όλα της ίδιας της Σάρας, η οποία έχει μια παθητική στάση ως προς τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη ζωή της πριν γίνει μητέρα. Για παράδειγμα, δεν μιλάει ούτε να αντιώνεται στον Αβραάμ, ακόμα και τον εκείνος τη θέτει δύο φορές εκείνη την ηθική της ακαιρεότητα. Δηλαδή, όταν πήγαν στην Αίγυπτο, εκεί επειδή φοβόταν μήπως τον σκοτώσουν ο σύζυγο και την πάρουν την Σάρα, σκεπτόμενος τη δική του προστασία και τον εαυτό του, τη συστήνει ως αδελφή του. Με αποτέλεσμα να τη θελήσει η γυναίκα του Φαραώ και να την πάρει στο παλάτι. Σώζεται η Σάρα χάρη στη θεϊκή επέμβαση. Και μάλιστα αυτό το σκηνικό ο Αβραάμ το κάνει δύο φορές. Το κάνει και δεύτερη φορά. Επαναλαμβάνεται με τον βασιλιά των Γεράρων, τον Αβιμέλεχ, αυτή τη φορά. Που παρόλο που η Σάρα βλέπει ότι έχει περιέλθει σε αυτή τη δεινή κατάσταση και μάλιστα δύο φορές εξαιτίας του συζύγου της, δεν εναντιώνεται. Δεν μιλάει και αποδέχεται σιωπηρά και παθητικά αυτή την κατάσταση. Η συμπεριφορά της αλλάζει μόνο όταν γεννάει τον Ισάκ. Τότε αρχίζει και γίνεται διεκδικητική. Ο Ισμαήλ τώρα πλέον δεν είναι το παιδί. Ήταν πάντα το παιδί της δούλας, δεν το βλέπε και ως δικό της, αλλά τώρα ένα παραπάνω που γέννησε το δικό της παιδί, τον Ισάκ. Βλέπει λοιπόν την Άγαρ και το παιδί της ως απειλή. Γιατί ο Ισμαήλ ήταν και πρωτότοκος, οπότε μπορούσε να διεκδικήσει και τα πρωτοτόκια και τα προνόμια, τα οποία η Σάρα θεωρεί ότι τα δικαιούται ο δικός της ο γιος, γιατί προέρχεται από την ίδια που είναι η νόμιμη σύζυγός του. Παίρνει λοιπόν πρωτοβουλία για πρώτη φορά και απαιτεί από τον Αβραάμ να διώξει την Άγαρ μαζί με το παιδί της. Επίσης, βλέπουμε και την Άγαρ, η οποία από ταπεινή δούλη, όταν καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος και ότι θα γίνει μητέρα, αρχίζει και επέρεται και φέρεται λίγο λαζονικά όσον αφορά την Σάρα, διότι ανεβαίνει κοινωνικά. Λόγω της μητρότητας ανεβαίνει κοινωνικά ως δεύτερη, ως άτυπη σύζυγος του Αβραάμ και γι' αυτό περιφρονεί τη Σάρα. Επίσης, μια άλλη γυναίκα είναι η Ρεβέκα, η οποία και εκείνη μετά από μια μακρά περίοδο στηρότητας γεννάει δίδυμα, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, και δείχνει από την πρώτη σημεία σαφέστη προτίμηση προς τον Ιακώβ, καταστρώνει και σχέδιο εξαπάτης του συζύγου της, όταν μαθαίνει από μια συζήτηση που κρυφακούει μεταξύ Ισάκ και Ισάφ ότι μάλλον θα τον ευλογήσει, θα πάρει την ευλογία του και τα πρωτοτόκια. Και μεταλλευόμενη λοιπόν την κατάσταση του Ισάκ, ο οποίος ήταν τότε αρκετά ηλικιωμένος και σχεδόν τυφλός, για να πάρει λοιπόν τα πρωτοτόκια και την ευλογία ο αγαπημένος γιος ο Ιακώβ, και όχι ο Ισάφ, που βγήκε πρώτος από την κοιλιά της και τα δικαιούτο, προσφεύγει σε μια εξαπάτηση. Επίσης μετά, όταν το μαθαίνει ο Ισάφ και θυμώνει για να το προστατεύσει τον Ιακώβ από την οργή του αδερφού του που θέλει να τον σκοτώσει, παίρνει πρωτοβουλία και το στέλνει στον αδελφό της στο Λάβαν, λέγοντας ψέματα στο σύζυγό της ότι η αιτία της απομάκρυνσης είναι ότι φοβόταν μήπως παντρευτεί αλλοεθνή, είχαν νέα σύζυγο. Αλλά βλέπουμε ότι επίσης το βλέπουμε και αργότερα στην Βρυσαβέτη, γυναίκα του Δαβίδ, η οποία είναι μια άλλη επίσης γυναίκα που δέχεται παθητικά όλες τις μηνύς καταστάσεις που της δημιουργεί η γνωριμία της με τον βασιλιά Δαβίδ, με κορυφαία βέβαια τον προσχεδιασμένο θάνατο του συζύγου της Ουρία, γιατί δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εγκυμοσύνη της στο σύζυγο. Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα να διεκδικήσει ο γιος στο θρόνο του πατέρα του, αυτή η άλλοτε παθητική φιγούρα μεταμορφώνεται σε μια πολύ δραστηρή και αποφασισμένη γυναίκα, η οποία θέλει να δώσει τη βασιλεία στο γιο της. Και κατάφερε, το κατάφερε φυσικά αυτό, κατάφερε να αποσπάσει τη διαβεβαίωση από το Δαβίδ ότι ο γιος του Σολομώδη το διαδεχτεί στο θρόνο. Βέβαια και η ίδια ως Βασιλομήτωρ έχει μεγάλη δύναμη και επιρροή στο παλάτι. Και αυτό μάλιστα το πώς οι Βασιλομήτωρες είχαν δύναμη και επιρροή καταδεικνύεται και από το περιστατικό με τον Αδωνία, ο οποίος ο Αδωνίας ήταν άλλος γιος του Δαβίδ και συνδιοικητής του θρόνου με τον Σολομώντα, ο οποίος ζητά την μεσολάβησή της για να πάρει ως σύζυγό του την Αβυσάχ, να μιλήσει δηλαδή η Βερσαβέ στο γιο της στο Σολομώντα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι γυναίκες όταν γίνονται πλέον μητέρες μεταμορφώνονται σε δυναμικές, αποφασισμένες γυναίκες ότι πλέον έχουν ένα παιδί να νοιαστούν και να φροντίσουν το μέλλον τους.
0: Και αλλάζει όμως...
1: Γι' αυτό και η μητρότητα είναι το ατού των γυναικών.
0: Αλλάζει όμως στις περιπτώσεις που αναφέρατε πάρα πολύ η συμπεριφορά τους. Τις βλέπουμε να παίρνουν τις καταστάσεις στα χέρια τους και να δρουν αρκετά δυναμικά και πολλές φορές να εξυφαίνουν και απάτες προκειμένου να υπερασπιστούν τα παιδιά τους.
1: Ναι, βεβαίως. Αν σκεφτούμε ότι η μητρότητα ήταν πολύ σημαντικό και το να κάνεις απογόνους, διότι οι Ισραηλίτες ήταν και ολιγάρχοι και ήταν και περικυκλωμένοι και από λαούς εχθρικούς με συχνές επιδρομές. Οπότε καταλαβαίνετε το να γεννήσει μια γυναίκα και, και ιδίως άρνης ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Και μάλιστα η σπουδαιότητα της μητρότητας αντικατοπτρίζεται ιδανικά στην γραβή αγωνία της Ραχήλ, η οποία ζητούσε απεγνωσμένα από το σύζυγό της Ιακώβ να της δώσει παιδιά και με την εξής έκφραση: δώσ' μου παιδιά, δώσ' μου τέκνα, αλλιώς εγώ θα πεθάνω.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν κάτι που δικαιώνει και το ρόλο της γυναίκας εκείνη την εποχή. Όμως, κυρία Ουζουνίδου, υπάρχει κάποια διαφορά στον ρόλο ή στον τρόπο που ζούσαν οι γυναίκες όταν μιλάμε για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και φέρνουμε και από την άλλη πλευρά τον αρχαίο ελληνικό χώρο, μπορούμε να δούμε κάποιες διαφορές?
1: Ναι, η διαφορά που επισήμανα και προηγουμένως ήταν ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολύ την θεϊκή επέμβαση, η οποία θεϊκή επέμβαση δεν ξεχωρίζει άνδρα ή γυναίκα. Ο Θεός καθιστά σαφές πρώτα απ' όλα ήδη από την δημιουργία θεσπίζεται η μονογαμία, καθότι δημιουργεί μία γυναίκα. Όταν λέει προσκοληθήστε τη γυναική αυτού, δεν λέει τις γυναίκες, λέει τη γυναική, άρα μιλάμε για μία γυναίκα. Την πήρε και από την πλευρά του, που δείχνει και αυτό την ισότητα. Φαίνεται ξεκάθαρα επίσης ότι ο Θεός εμφανίζεται και στις γυναίκες, όχι μόνο στους άνδρες. Και μάλιστα χαρακτηριστικό παραδείγμα ήταν και η Άγαρ, η οποία βίωσε δύο θεοπτίες. Και ήταν μάλιστα η μόνη γυναίκα που είχε δώσει και στον Θεό όνομα, το Ελ Ροή, ο Θεός που με βλέπει. Ο οποίος της έδωσε υποσχέσεις μάλιστα εφάμιλες του Αβραάμ. Της είπε ότι θα γεννήσει άρνα, θα τον ονομάσει Ισμαήλ. Θα δημιουργηθεί έθνη από τον καρπό σου. Ακριβώς ό,τι υποσχέθηκε και στον Αβραάμ. Θέλοντας να καταδείξει ότι από την πολύ πρώιμη κιόλας εποχή, όπως είναι η εποχή των Πατριαρχών, ότι δεν υπάρχει σεξιστική διάκριση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ισότητα. Απλά η κοινωνία μετά την πτώση... Υπήρχε μια...
0: Έχουμε πατριαρχικές κοινωνίες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, μια διασάλευση της ισότητας των δύο φύλων. Ναι.
0: Σωστά.
1: Που οι θεϊκές επεμβάσεις στη ζωή του Ισραήλ θέλουν να καταδείξουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Εκείνο βέβαια, η ισότητα και η εξύψωση βέβαια της γυναίκας είναι μόνο την έχουμε ξεκάθαρα στην εποχή του Χριστού.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Ουζουνίδου, αν συμφωνείτε κι εσείς, θα μπορούσαμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να περάσουμε σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης που άφησαν το στίγμα τους με τον τρόπο που έζησαν και έδρασαν.

0: Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας. Μαζί μας η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Μιλάμε για την θέση της γυναίκας στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, για τη θέση της μητέρας, και σιγά σιγά θα μιλήσουμε και για την Παναγία και για το πώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέτε, κυρία Ουζουνίδου, να σταθούμε λίγο σε κάποια παραδείγματα γυναικών που είχαν έναν ιδιαίτερο ρόλο?
1: Ναι, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες είχαν ένα ιδιαίτερο ρόλο, όπως ήταν η Μαριά, η αδερφή του Μωυσή, η οποία είναι η πρώτη προφήτισσα, η οποία είχε μια ηγετική θέση στην έξοδο, καθότι οδηγούσε με τον τυμπανό της την ομάδα των γυναικών. Απλά ήθελε λίγο περισσότερη εξουσία, όπως είχε και ο αδερφός της ο Μωυσής. Και γι' αυτό είχε ζηλέψει και τον είχε επικρίνει για την αλλοεθνή γυναίκα που νυφεύτηκε ο Μωυσής. Έκανε φυσικά και ορών το ίδιο, αλλά δυστυχώς τιμωρήθηκε μόνο η Μαριά με λέπρα. Και από τότε δεν ξαναμίλησε. Η μόνη πληροφορία που έχουμε για αυτήν ήταν η ταφή της. Επίσης, άλλη γυναίκα ήταν η Δεβόρα, η οποία ήταν η μοναδική γυναίκα Κρητής. Και προφήτης αναφέρει, βέβαια, ότι ήταν. Και ήταν μια γυναίκα η οποία δεν απέδιδε μόνο δικαιοσύνη και έδινε συμβουλές, αλλά εμψύχωνε το λαό της. Και μάλιστα τότε που υπήρχε και ένα θέμα με τους εχθρούς του Ισραήλ, τους Χαναναίους και τον βασιλιά Ιαβίν, η οποία ξεσήκωσε και εμψύχωσε τον Βαράκ σε τέτοιο σημείο ώστε να κατορθώσει να νικήσει τους Χαναναίους και να απελευθερώσει από έναν σοβαρό κίνδυνο τη χώρα της. Επίσης αυτό το βλέπουμε και σε άλλες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες εθνικές ευεργέτιδες της κατηγορίας της Δεβόρας, όπως ήταν η Ιουδίθ, η Ιαήλ. Η Αΐ ήταν τότε στην εποχή της Δεβόρας, η οποία είχε σκοτώσει, κατάφερε να σκοτώσει αυτή τον αρχηγό του στρατού του βασιλιά Ιαβίν, τον Σισάρα. Η Εσθήρ, ως δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Αρταξέρξη, κατάφερε να σώσει τον λαό της τότε, που κινδύνευε, αφού πρώτα προσευχήθηκε και νίστεψε, όπως το ίδιο έκανε και η Ιουδίθ, όταν κινδύνευε από τον Ολοφέρνη η χώρα της.
0: Έχουμε λοιπόν
1: και όλες
0: γυναίκες...
1: αυτές οι γυναίκες όμως ξαναγύρισαν μετά στα καθήκοντά τους.
0: Έχουμε γυναίκες λοιπόν που κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όταν οι ιστορικές συνθήκες το απαιτούν, βρίσκονται μπροστά και διασώζουν το λαό τους, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως και στην Δεβόρα που ήταν Κρητής του Ισραήλ, που ήταν προφήτισσα και που υπήρξε, όπως είπατε, σε μια εποχή απόγνωσης μητέρα για το λαό της, για τον Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Όμως έχουμε και άλλες περιπτώσεις γυναικών που παίζουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο, που βοηθάνε με άλλον τρόπο τον λαό του Ισραήλ, και να σταθούμε στο πρόσωπο της Ραβ που βοηθάει τον Ιησού του Ναβί να φτάσει στην χώρα, στην γη της Επαγγελίας.
1: Όχι, δεν ήταν στη γη της Επαγγελίας, ήταν τότε στην ανακαταλάβει την Ιεριχώ. Λοιπόν, η Ράβη ήταν, ξεκάθαρα αναφέρεται και στο βιβλίο, ήταν μια πόρνη. Γι' αυτό είχε και την ελευθερία να έχει το δικό της σπίτι, ελευθερία κινήσεων. Ήταν αυτή η οποία στο σπίτι της είχαν βρει καταφύγιο οι δύο κατάσκοποι τότε, που είχε στείλει ο Ιησούς του Ναβί, στην Ιεριχώ. Και ήταν αυτή που με κίνδυνο της ζωής της τους έκρυψε στο σπίτι της και τους βοήθησε στο να συλλέξουν τις πληροφορίες απαραίτητες. Και μάλιστα, και επειδή στο σπίτι σαν της Ράβ ήταν λιγότερος ύποπτος όποιος πήγαινε, γι' αυτό και οι κατάσκοποι συχνάζαν σε τέτοιου είδους σπίτια. Επίσης, η Ράβ, επειδή έρχονταν σε επαφή με εμπόρους, με καραβάνια που έβρισκαν και κάποια χρονική έτσι περίοδο παντηγοριά ή δονή στο σπίτι της Ράβ, είχε ακούσει και για τον Θεό του Ισραήλ και τους μίλησε τους δύο κατασκόπους με μεγάλο ενθουσιασμό. Γι' αυτό και οι δύο αυτοί μετά της υποσχέθηκαν ότι θα την βοηθήσουν και αυτή και την οικογένειά της θα τους σώσουν. Και μάλιστα εδώ πέρα δεν ήταν απλά η Ράβ μια πόρνη που παρέμεινε πόρνη, αλλά ήταν μια γυναίκα που είχε μια μεταστροφή στη ζωή της μετά από τη γνωριμία τόσο του Θεού του Ισραήλ όσο και των δύο κατασκόπων, γιατί μετά η ίδια παντρεύτηκε τον Σαλμόν και γέννησε το Βόζ, το σύζυγο της Ρουθ, ο οποίος βόζ με τη Ρούθ γέννησαν τον Οβίδ, ο οποίος ήταν πρόγονος του Ιεσέ, από όπου κατάγεται ο Μεσσίας. Και μάλιστα η Ρούθ με την Ραβ αναφέρονται στον κατάλογο, στο γενεαλογικό κατάλογο του Μεσσία, όπως τον παραθέτει, μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγελίο του.
0: Και μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, στη βίβλο γενέσεως του Ιησού Χριστού, να αναφέρουμε και το πόσο σημαντικό ήταν να έχουν αρσενικό παιδί οι γυναίκες εκείνης της εποχής, γιατί θέλανε από τη γενιά τους να προέλθει ο Μεσσίας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα όταν ουσιαστικά όταν ήθελαν, όταν γεννήσουν παιδί, ουσιαστικά ήθελαν το άρεν. Όμως τι γίνεται, όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες βίωσαν τη στηρότητα, η Σάρα, η Ραχήλ, η Ρεβέκα, η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ, η Ελισάβετ η μητέρα του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου, όλες αυτές γέννησαν άρενες, οι οποίοι διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο και στη θρησκευτική και στην πολιτική ζωή του Ισραήλ. Η μόνη από αυτές που βίωσε μια μακρά περίοδο στηρότητας και γέννησε κορίτσι ήταν η Άννα η μητέρα της Παναγίας.
0: Να πούμε δύο λόγια για την περίπτωση αυτή, αν θέλετε.
1: Και στο πρόσωπο της Παναγίας αποθεώνεται ουσιαστικά η μητρότητα, καθώς αυτή γεννάει το Θεάνθρωπο. Γιατί σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, η Παναγία καθαρίστηκε από την αμάβρωση του προπατορικού αμαρτήματος, από το Άγιο Πνεύμα, πριν τη σύλληψη του Θεάνθρωπου, όχι πριν τη δική της από την μητέρα της, την Άννα. Επομένως, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, ο πραγματικός μακαρισμός και η δόξα της ήταν η άσπρο σύλληψής της.
0: Οπότε έχουμε το ύψιστο σημείο δοξασμού της μητρότητας μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα ότι είναι μετά την Αγία Τριάδα, το αμέσως θυμόμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, είναι η ίδια η Παναγία.
0: Κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε, κυρία Ουζουνίδου, για τον επίλογο της εκπομπής.

0: Και εμείς αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας που αναφέρεται στην Παναγία, τη μητέρα και την γυναίκα και τη θέση της γυναίκας δηλαδή στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας, είναι μαζί μας. Και τι λέτε κυρία Ουζουνίδου, να δώσουμε σε εσάς τον χρόνο να κλείσετε την σημερινή εκπομπή συνοψία. Συνοψίζοντας και αναφερόμενοι στο ποια είναι η θέση της γυναίκας στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και πώς φτάνουμε στην Παναγία η οποία δίνει έναν ξεχωριστό ρόλο στην γυναίκα και βλέπουμε ότι η Θεοτόκος με το να πει ναι, να πάρει θέση δηλαδή σε αυτό που ο Χριστός, που ο Θεός τη ζητάει και να γεννήσει τον Μεσσία, να γεννήσει τον Χριστό, παίζει έναν άλλο ρόλο πια και παίρνει στα χέρια της με την απόφαση αυτή το μέλλον της ανθρωπότητας.
1: Ναι, λοιπόν, όπως προείπα ότι συνοψίζοντας, η αρχή της ισότητας σπίζεται όπως είμαι είπε από τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας. Εκεί βρίσκεται η αρχή. Όμως μετά την πτώση του πρωτοπλάσμου ξεχάστηκε. Με τον Χριστό, με τον ερχόμενο του Χριστού, μέσω της Παναγίας που έπαιξε αυτόν τον καθοριστικό ρόλο, έχουμε μία δεύτερη αρχή. Διότι ο Χριστός κήρυξε ουσιαστικά την πλήρη θρησκευτική και ηθική εξίσωση της γυναίκας ως προς τον άντρα. Ανύψωσε δηλαδή τη θέση της γυναίκας, με ποιο τρόπο, αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία τόσο της ηθικής προσωπικότητας, ανεξαρτήτως φίλου, την άνδρα στην γυναίκα, και τονίζοντας την αξία της ανθρώπινης ψυχής και της προσωπικής αρετής. Οπότε, αυτό βέβαια χρειάστηκε χρόνους για να παγιωθεί στη συνείδηση των κοινωνιών. Εκείνο που αξίζει να αναφέρω είναι ότι η εξύπηση του γυναικείου φίλου και η ισότητα των δύο φίλων ουσιαστικά βρίσκει την πλήρη έκφρασή της και αποτυπώνεται με τον πιο θεολογικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στον λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος ξεκινάει το λόγο του επικρίνοντας την κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών, με το γνωστό άντρες νομοθετούντες, γι' αυτό και κατά των γυναικών η νομοθεσία, δηλαδή στηρίζει την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας στην ίδια τη δημιουργία, λέγοντας ότι ένας είναι ο ποιητής, από ένα χώμα προέρχονται, μία εικόνα Θεού και οι δύο. Ένας θάνατος υπάρχει για τους δύο, μία ανάσταση. Και από τους δύο γεννιόμαστε, από τον πατέρα δηλαδή και τη μητέρα, τον άνδρα και τη γυναίκα, και στους δύο οφείλουμε σεβασμό τα παιδιά. Και αν σκεφτούμε λέει, τα χειρότερα, αμάρτησε η Εύα, το ίδιο έκανε και ο Αδάμ. Δεν ήταν μόνο η Εύα.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο έπραξε και ο Αδάμ. Έτσι λοιπόν έρχεται μετά η ενανθρώπιση του Χριστού μέσω της Παναγίας για να προσφέρει τη σωτηρία και τη λύτρωση και στα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα, να κρατήσουμε λοιπόν αυτό και με αυτό να κλείσουμε κυρία Ουζουνίδου και εμείς πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς το ίδιο. Με το καλό, καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ουζουνίδου. Ήταν η εκπομπή Παναγία, μητέρα, γυναίκα στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Μαζί μας ήταν η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ θεολογίας. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά, μουσική επέλεξη η Μαρινέλα Πολυζώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Και να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στη σημερινή ειδησιογραφία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Το πρωί η μάχη επικεντρώθηκε στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, καταγράφονται κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντος να επιχειρούν ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν για ακόμη μια μέρα μάχη με τον χρόνο, καθώς στόχος είναι η πυρηνή λέλαπα να ελεγχθεί πριν από το μεσημέρι, όταν και καταγράφονται σοβαρές αναζωπηρώσεις λόγω της ανώτου της θερμοκρασίας και ενώ φουλτώνουν τα μελτέμια. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επιποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η μάχη από το πρωί επικεντρώνεται σε τρία σημεία, στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ακόμα μια ολονύχτια μάχη σε μια αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη

0: ανάπτυξη κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, που επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo-GR, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12 και 16 της Δευτέρας η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι τουλάχιστον το μεσημέρι της Δευτέρας. Αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη από το Ρέθυμνο μέχρι και τη Βιωτία, με σκοπό να καταγραφούν ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες των πολιτών και να προχωρήσει η άμεση στήριξη των πληγέντων. Εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα οι πυρόπληκτοι μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Στις περιοχές που επλήγησαν πραγματοποιούνται εντατικές συνθήκες, συγκεκριμένα στο Δήμο Μάνδρας, Ιδηλίας, θα αναπτυχθούν 6 τριμελείς επιτροπές μηχανικών εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, στο Δήμο Θηβαίων 2 τριμελείς επιτροπές, στο Δήμο Άργος Μυκηνών 1 τριμελείς επιτροπή, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας τριμελείς επιτροπή, όπως επίσης και στο Δήμο Αιγιαλίας και στο Δήμο Δωρίδος. Για το Δήμο Ρεθύμνου οι αυτοψίες ξεκινούν από σήμερα με 3 τριμελείς επιτροπές από τα τμήματα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ηρακλείου και Χανίων. Το πλαίσιο χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων. Παράλληλα, οι πληγέντες δήμοι ενημερώθηκαν για το πλαίσιο χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων που περιλαμβάνει το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Αντίστοιχη ενημέρωση έλαβαν και οι περιφέρειες, καθώς και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κυρίες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές πληγήσεις περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη επίσης προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Για τις κτηριακές εγκαταστάσεις προβλέπεται κάλυψη της ζημιάς, ενώ για τον εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Η αποζημίωση αφορά τις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθεί ότι έχουν υποστεί ζημιές μετά από τις απαραίτητες αυτοψίες. Για τις πρώτες ανάγκες τώρα των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα, καθώς έσπασε τον μπλόκο της αστυνομίας στο δρόμο της Ψάθας και μαζί με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν το απόγευμα της Κυριακής. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δρόμος της Ψάθας παραμένει κλειστός καθώς έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος και πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει η ελληνική αστυνομία για την πτώση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που καίει ακόμα στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον μπλόκο όταν η αστυνομία τον σταμάτησε. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον άνδρα να αναπτύσσει ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσκρούει στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Μετά το περιστατικό, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο της πρόσκρουσης και να διαπιστώσει αν προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλίωση στοιχείων από τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Εν τω μεταξύ, σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Ειδικότερα, 33χρονο συνελήφθη χθες από τα στελέχη του ΑΚΑΕ Ανατολικής Αττικής στη Ραφίνα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προχώρησε σε χρήση ψισταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Ακόμη, στελέχη του ΑΚΑΕ Αθηνών προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη 59χρονου στο Ήλιον Αττικής, στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φιλής κοντά στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προχώρησε σε άναμα φωτιάς με κάρβουνα και μικρά ξύλα εντός μεταλλικής υπαίθριας ψισταριάς. Παράλληλα, συνελήφθη 66χρονος από στελέχη του ΑΚΑΕ Χαλκιδική στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 66χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Επιπλέον, στη σύλληψη 49χρονου υπηκόου Πολωνίας προχώρησαν σήμερα τα στελέχη του ΑΚΑΕ Αθηνών στη Νέα Κηφισιά Αττικής, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας οικοδομής. Με στρατιωτικές τιμές, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Τον επικίδιο λόγο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει υπουργό σε κέρυες θέσεις, όπως το Υπουργείο Άμυνας, εκφώνησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο βήμα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός για να εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο σε πολύ συγκινητικό κλίμα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως κάτι πρόσκαιρο, αλλά έχοντας αρχές και αξίες. Στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια θέση του ζητήθηκε και ήταν παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή την αναθεώρηση του συντάγματος του 1961, είπε και μοιράστηκε και προσωπικές ιστορίες με τον πολιτικό που έφυγε από τη ζωή. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο Πρωθυπουργός. Λίγο πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στο άρθρο του ότι οι μετανάστες γίνονται ολοένα και συχνότερα μέρος μιας οργανωμένης πίεσης προς την Ευρώπη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Για τον λόγο αυτό, στο άρθρο του στο Πολίτικο προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις μαζικής και οργανωμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όπως αναφέρει, χρειάζεται ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης. Ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί ακόμη ότι εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου για όσους προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφάρι σαρωτικών ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας των φορολογικών δηλώσεων, θέτοντας στο στόχαστρο 12.000 φορολογούμενους. Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξεως των 10 έως 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά από διασταυρώσεις προκύπτει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δικαιολογούν την κατανάλωση και τον τρόπο διαβίωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕ ετοιμάζει να αποστείλει τα πρώτα ραβασάκια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μέσω των διασταυρώσεων. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος BankUp, το οποίο αντλεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αντιπαραβάλλει με τις φορολογικές δηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται περιπτώσεις υψηλών τραπεζικών υπολείπων ή κινήσεων που πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο. Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας, ρεύματος και νερού, εισοδήματα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ρέπος, αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, μερίσματα, δάνεια, εμβάσματα ή κινήσεις κεφαλαίων. Τον βανδαλισμό του ελληνικού βυθού από το πλήρωμα σκάφους αναψυχής στη Σκόπελο έφερε στο φως η έρευνα της ειδικής υπηρεσίας δέος της ΑΔΕ, με τεράστια ποσότητα κοραλιών να ετοιμάζονται να περάσουν στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στα ανοιχτά της Σκοπέλου. Ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο είχε νοικιαστεί από Ιταλούς, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών, καθώς και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και μεταφορά τους. Η υπόθεση δεν αποκαλύφθηκε ύστερα από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων ώστε να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις στοιχείων, όπως οι κινήσεις των σκαφών, τα δρομολόγια, οι πληρωμές και άλλα ψηφιακά δεδομένα, οι ελεγκτές κατάφεραν να συνδέσουν το συγκεκριμένο σκάφος με τις ύποπτες αποστολές. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν ο πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Trade Winds. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση του Minoan Pioneer στην είσοδο του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Το τελευταίο αντίο θα πούν την Πέμπτη στον σπουδαίο τραγουδιστή της ελληνικής παράδοσης Λάκη Χαλκιά, φίλη και συγγενής, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί, ώστε φίλοι, συνεργάτες και απλοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν. Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, βυθίζοντας τη θλίψη την οικογένειά του αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί. Σε εξέλιξη παραμένουν και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θελάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντας του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Στην επιχείρηση συμμετέχει πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν οι 8 επιβαίνοντες, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σίμης, βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, όλοι είχαν πέσει για κολύμπι με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα και να απομακρυνθεί χωρίς να μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτό. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex, ενώ υπό την συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν το πρωί οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο με κίνητρο τη ληστεία. Οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι συνομιλίες γίνονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς και με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο, διεμήνησε. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι υπάρχουν επαφές με το Ιράν, η ένταση στα στενά του Ορμούς παραμένει υψηλή. Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απορρίπτει όσα υποστηρίζει ο Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαέι, ξεκαθάρισε πως δεν διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, έκανε χθες έκκληση για την εξεύρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που αυτή προκάλεσε. Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία, έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, που φέρει σημερινή ημερομηνία και την οποία είδαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Πρακτορείο Reuters. Μεταξύ των λύσεων που προτείνει είναι αυξημένη εποπτεία και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, η χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει ωστόσο πως η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται. Η άνευ προηγουμένου εισρωή μεταναστών που εισήλθαν με τη βία στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ μεγάλες εντάσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6 προκάλεσε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν σε περιφέρεια της Μόσχας που σημειώθηκε σήμερα μερικά λεπτά μετά τις 7 το πρωί, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Αντρέι Βαραμπιόφ και ανακοίνωση του μέσω του Telegram. Το πρωί δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απόθησαν επίθεση ντρόουνς εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνησε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκη, ιδίως σε αποθήκη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές σήμερα, την ίδια ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια προσφορά αγρού. Η τιμή του Brent ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ ψηλά κινείται και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI, με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και την προοπτική επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον για συνομιλίες αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σύντομα. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι και στους πατές μας. Λοιπόν, γενικά ήθελος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Πρόσκαιρη τοπική όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο και ενδεχομένως στην περιοχή της Κέρκυρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στα Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32-35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35-36 και στα Ηπειρωτικά 37-38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Καλύμνο και 27 στην Αστυπάλαια. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στο Ορμένιο, στον Εύρο, στη Σέρε, στη Λάρισα, στο Αγρίνιο, στο Τυπάκι στην Κρήτη, στον Πύργο και στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην Κόνιτσα. 36 βαθμούς έχουμε στην Κάτω της Ωραίας, στη Λαμία και στο Βέλος Κορινθίας, 37 Λεωνίδιο και Σπάρτη και 38 στο Άργος. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, γενικά ένθυλε καιρό με τοπικές νεφώσεις στο απόγευμα, πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και ενδεχομένως και στην περιοχή της Κέρκυρας. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθυλο καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κλάδες Κρήτη, αίθριος ο καιρός, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4-5 και στα δυτικά και τα νότια πια ενισχυμένη στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από βόρεια διευθύνση άνεμη 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. 36 έχει και η Νέα Φιλαδελφία. Η Θεσσαλονίκη γεννητά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και απογευματινές ώρες στα γύρω όρινα, μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς, θα φτάσει όμως στους 34-35. Τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός και πάλι, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο και πάλι τοπικά τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32-35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36 και τοπικά 37 στα ηπειρωτικά με 38. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. 19 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στην κεντρική όμως Μακεδονία 37. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα στα ορεινά για λίγες τοπικές βροχές. 22 βαθμοί το πρωί, 3 μέχρι 36 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 36 με 37 και τοπικά και 38. Η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα, τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. 19 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38. Στην Τρίπολη όμως, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 33. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη 34 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, το Καστελόριζο και πάλι αύριο αρχικά επάνω στο νησί θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μπουφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και δυτικά και νότια πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μπουφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά αίθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μπουφόρ με 24 βαθμούς το πρωί, 36 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως και στα βόρεια, θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 22 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την ρύθμιση του ήχου. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, θα αναφερθούμε σήμερα στις σχετικές διηγήσεις για τον μαθητή του προφήτη Ηλία Ελισαίου, που προέρχονται από το βιβλίο «Δέλτα Βασιλειών» κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα και τα κεφάλαια 4 έως 6. Η κλίση του Ελισαίου στο προφητικό αξίωμα γίνεται από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος δίνει την εντολή της χρήσεως στον προφήτη Ηλία. Ο Ηλίας συνάντησε τον Ελισαίο, τον ιό του Σαφάτ, όταν εκείνος όργωνε. Ο Ηλίας πέρασε δίπλα του και του πέταξε τον μανδύα του επάνω του. Τότε ο Ελισαίος εγκατέλειψε τα ζώα του και την εργασία του και έτρεξε πίσω από τον Ηλία λέγοντας: «Σε παρακαλώ, άφησέ με να πάω να αποχαιρετήσω τον πατέρα μου και την μητέρα μου και μετά θα σε ακολουθήσω». Ο Ηλίας του απάντησε πως δεν τον είχε εμποδίσει. Του ζήτησε μόνο να επιστρέψει εκεί. Έτσι ο Ελισαίος γύρισε πίσω. Πήρε ένα ζευγάρι βοριών, τα θυσίασε και με τα ξύλα από το αλέτρι έβρασε το κρέας τους, το μοίρασε στο λαό και το έφαγαν. Στη συνέχεια ακολούθησε τον Ηλία και έγινε πιστός μαθητής του. Ο Ελισαίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κοινή της αναλήψεως του Ηλία και όταν ο Ηλίας ανυρπάγει στον ουρανό φώναξε: «Πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Μόλις το άρμα του Ηλία χάθηκε από τα μάτια του Ελισαίου, εκείνος έσκησε τα ρούχα του. Μάζεψε έπειτα το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του, γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε το μανδύα του Ηλία στη συνέχεια, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε: «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ?» Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν και πέρασε ο Ελισαίος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισαίο». Ήρθαν λοιπόν στη συνέχεια να τον συναντήσουν και τον προσεκίνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου. Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε, τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλάδα». Ο Ελισαίος όμως τους απέτρεψε. Εκείνοι όμως επέμεναν τόσο, ώστε στο τέλος ο Ελισαίος δέχθηκε. Πήγαν οι 50 άνδρες και έψαχναν για τον Ηλία για 3 ημέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Επέστρεψαν τότε στον Ελισαίο και εκείνος τους είπε πως είχε δίκιο όταν τους ζήτησε να μην πάνε να αναεύρουν τον Ηλία. Η ζωή του Ελισαίου συνδέθηκε με πολλά θαύματα που άλλα έφεραν τη ζωή και τη χαρά στους ανθρώπους και άλλα σκόρπισαν τιμωρία και θάνατο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα παραδείγματα των πρώτων των κατοίκων της Ιεριχούς όταν αναφερόμενοι στον Ελισαίο του είπαν: «Βλέπεις Κύριέ μας, η πόλη μας βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία. Τα νερά όμως εδώ είναι ανθυγιεινά και η γη δεν παράγει τίποτε». Αυτός τότε τους είπε: «Φέρτε μου μία γαβάθα με νερό και βάλτε μέσα σε αυτήν αλάτι». Εκείνοι του την πήγαν και στη συνέχεια ο Ελισαίος πήγε στην πηγή των υδάτων και έριξε εκεί το αλάτι και είπε: «Ακούστε τα όσα λέγει ο Κύριος. Αυτά τα νερά πλέον δεν θα προξενούν ούτε θάνατο ούτε ακαρπία». Έτσι καθαρίστηκαν τα νερά και παρέμειναν καθαρά σύμφωνα με το λόγο του Ελισαίου. Από εκεί ο Ελισαίος ανέβηκε στην Βεθήλ. Συνάντησε όμως το δρόμο του μερικά παιδιά τα οποία τον κορόιδευαν και τον αποκαλούσαν φαλακρό. Ο Ελισαίος τότε γύρισε πίσω του, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου.
Τότε βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Στη συνέχεια ανέβηκε στο όρος Κάρμελος και από εκεί επέστρεψε στη Σαμάρια. Η ενέργεια θαυμάτων από τον Ελισαίο προσέφερε ανακούφιση τόσο σε φτωχούς όσο και σε πλούσιους. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα δύο γυναικών. Η πρώτη ήταν σύζυγος προφήτου που ανήκε στην ομάδα των προφητών και πήγε να παρακαλέσει τον Ελισαίο για να την βοηθήσει. «Ο δούλος σου», είπε η γυναίκα στον Ελισαίο, «πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου σεβόταν τον Κύριο. Ένας όμως δανειστής ήρθε για να πάρει τα παιδιά μου και να τα κάνει δούλους του», του είπε. Ο Ελισαίος τη ρώτησε, «Τι έχεις στο σπίτι σου?» Εκείνη απάντησε, «Δεν έχω τίποτε άλλο παρεκτός από ένα δοχείο λάδι». «Τότε βγες», της είπε ο Ελισαίος, «και πήγαινε να δανειστείς δοχεία από όλους τους γειτονές σου, πολλά δοχεία. Ύστερα γύρισε στο σπίτι σου, εσύ και τα παιδιά σου, και κλείστε την πόρτα πίσω σας. Ρίξτε λάδι σε όλα αυτά τα δοχεία και το καθένα που θα γεμίζει θα τα βάζει στην άκρη». Τότε η γυναίκα έφυγε και πράγματι πραγματοποίησε όλα όσα τη ζήτησε ο Ελισαίος. Όταν γέμισε τα δοχεία, ζήτησε και να της φέρουν και άλλο ένα δοχείο. Εκείνος, ο γιος της, της είπε πως δεν υπάρχει τίποτε άλλο και τότε σταμάτησε και το λάδι να τρέχει. Την ημέρα που ο Ελισαίος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, συνάντησε μια πλούσια γυναίκα η οποία ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Κάθε φορά που ο Ελισαίος περνούσε από εκείνη την εποχή, πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας αυτής και φιλοξενεί το. Η γυναίκα ανέφερε στον άντρα της ότι ήταν βεβαία πως ο Ελισαίος ήταν ένας άνθρωπος του Θεού και γι' αυτό ζήτησε να του ετοιμάσουν ένα δωμάτιο στο σπίτι τους, ούτως ώστε να φιλοξενείται μόνιμα ο Ελισαίος εκείνος κάθε φορά που θα περνούσε από την περιοχή. Μια μέρα πέρασε ο Ελισαίος από το σπίτι εκείνου και ανέβηκε στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Απευθύνθηκε τότε στον Γεχαζή, τον υπηρέτη του, και ζήτησε να του φωνάξει την οικοδέσποινα του σπιτιού. Ζήτησε να του πει τι θα ήθελε να της προσφέρει, τι καλό θα ήθελε να κάνει για εκείνη, ακριβώς επειδή η γυναίκα του φέρθηκε τόσο καλά. Αλλά Ελισαίος είπε στον Γεχαζή, τι θα πρέπει να κάνω για εκείνη. Πληροφορήθηκε τότε ότι η γυναίκα και ο άνδρας της ήταν άτεκνοι. Πράγματι ο Ελισαίος ζήτησε από την γυναίκα να σταθεί μπροστά του και της ανακοίνωσε ότι τον επόμενο χρόνο πρόκειτο να κρατήσει το παιδί της στην αγκαλιά της. Πράγματι η γυναίκα έμεινε έγκυος και μετά από ένα χρόνο απέκτησε το παιδί της. Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του πως το κεφάλι του πονούσε και τελικά το παιδί πέθανε. Όταν το παιδί απέθανε, η μητέρα του ζήτησε να το ανεβάσουν στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού. Το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Έπειτα φώναξε στον άνδρα της και του είπε, «Στείλε μου σε παρακαλώ έναν υπηρέτη και ένα ζώο για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού». Ο άνδρας της τη ρώτησε γιατί θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο να συμβεί αυτό. Εκείνη όμως
δεν άκουσε τα λόγια του και ζήτησε να κατευθυνθεί προς τον άνθρωπο του Θεού γρήγορα. Ο Ελισσαίος με το προορατικό του χάρισμα αντελήφθη ότι η γυναίκα πλησίαζε και έτσι ζήτησε από αυτή να του αναφέρει για ποιο λόγο ήταν αναστατωμένη. Η γυναίκα είπε στον προφήτη, «Μήπως εγώ, Κύριε, σου ζήτησα γιο? Δεν σου είπα ότι δεν θα πρέπει να μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες?» Ο Ελισσαίος ζήτησε τότε από τον υπηρέτη του να ετοιμαστεί να φύγει. Του έδωσε και το ραβδί του στο χέρι και του είπε να τρέξει στο χωριό Σουνίμ. Του επέστησε την προσοχή ότι εάν συναντούσε κάποιον στον δρόμο να μην σταματήσει, να μην τον χαιρετήσει και ούτε να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα. Στη συνέχεια τον συνεβούλευσε όταν φτάσει στο χωριό να βάλει το ραβδί επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Η μητέρα όμως του παιδιού είπε, «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω εδώ». Τότε λοιπόν, στα λόγια της μητέρας, ο Ελισσαίος σηκώθηκε και την ακολούθησε. Πραγματικά, ο υπηρέτης του Ελισσαίου, ο Γεχαζή, είχε φτάσει στο χωριό και είχε τοποθετήσει το ραβδί του Ελισσαίου στο πρόσωπο του παιδιού. Όμως δεν συνέβη τίποτε. Ούτε το παιδί έδινε κάποιο σημείο ζωής. Έτσι γύρισε και συνάντησε τον Ελισσαίο και του είπε πως το παιδί δεν είχε ξυπνήσει. Όταν ο Ελισσαίος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοιτόταν πάντοτε στο κρεβάτι του. Ο Ελισσαίος μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα, αφήνοντας έξω τον υπηρέτη και την μητέρα του παιδιού και προσευχήθηκε στον Κύριο. Έπειτα ανέβηκε και εξάπλωσε πάνω στο παιδί. Ο Ελισσαίος σηκώθηκε, περπατούσε στο δωμάτιο και έπειτα ανέβηκε πάλι και πραγματοποίησε την ίδια κίνηση. Το παιδί τότε μετά από ένα ισχυρό φτάρμισμα άνοιξε τα μάτια του. Ο Ελισσαίος κάλεσε τον Γεχαζή και του είπε να φωνάξει την μητέρα του παιδιού. Και εκείνη όταν ήρθε της παρέδωσε το παιδί της. Η γυναίκα τότε έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε. Η θεραπεία του αρχιστράτηγου των Σύρων Νεεμάν από την ασθένεια της λέπρας αποδεικνύει ότι η θεραπευτική δύναμη που είχε παραχωρήσει ο Θεός τον Ελισσαίο στόχευε στην αναγνώριση του μεγαλείου του και από τα άλλα έθνη. Έτσι, εκείνα θα ομολογούσαν ότι ο Κύριος του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός. Ο Νεεμάν λοιπόν, αρχιστράτηγος του Συριακού στρατού, απολάμβανε τη μεγάλη εκτίμηση και την εύνοια του Κυρίου του, γιατί μέσω αυτού ο Κύριος του είχε παραχωρήσει τη νίκη στους Σύρους. Ο ισχυρός αυτός άνθρωπος ήταν λεπρός. Οι Σύροι σε μία από τις επιδρομές τους είχαν εχμαλωτήσει από τη χώρα του Ισραήλ μία μικρή κόρη η οποία έγινε υπηρέτρια στη γυναίκα του Νεεμάν. Μια μέρα το κορίτσι είπε στην κυρία της, «Μακάρι ο Κύριος μου να απευθυνόταν στον προφήτη που είναι στην Σαμάρια. Αυτός θα τον θεράπευε από τη λέπρα του». Ο Νεεμάν τότε παρουσιάστηκε στον κύριό του, το βασιλιά, και του είπε, «Αυτά μας μετέφερε η μικρή Ισραηλίτη Σαδούλη». Ο βασιλιάς των Σύριων του είπε, «Πήγαινε τότε και εγώ θα σου επιτρέψω να δώσεις ένα γράμμα στον βασιλιά του Ισραήλ». Έτσι ο Νεεμάν έφυγε, παίρνοντας μαζί του 10 τάλαντα ασήμι, 6.000 σίκλους χρυσάφι και 10 γιορτινές φορεσιές. Τα έφερε στο βασιλιά του Ισραήλ και το γράμμα το οποίο συνόδευε είπε
με το γράμμα μου αυτό σου στέλνω τον Εεμάν, τον αρχιστράτηγό μου, να τον θεραπεύσεις από τη λέπρα του. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν διάβασε το γράμμα, έσκησε τα ρούχα του και είπε: «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω ή να φέρνω πίσω τη ζωή, ώστε αυτός να μου στέλνει εδώ έναν άνθρωπο για να τον θεραπεύσω από τη λέπρα του? Προσέξτε και θα το δείτε, πως αυτός γυρεύει πρόφαση για να συγκρουστεί μαζί μου». Όταν ο Ηλισαίος, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ έσκησε τα ρούχα του, του παρήγγειλε: «Γιατί έσκησες τα ρούχα σου? Στείλε τον σε παρακαλώ σε εμένα και θα μάθει ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ». Πράγματι, στη συνέχεια ο Νεεμάν ήλθε με το άλογό του και την άμαξά του και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του Ηλισαίου. Αλλά ο Ηλισαίος του έστειλε κάποιον και του παρήγγειλε: «Πήγαινε να βουτήξεις 7 φορές τον Ιορδάνη και το σώμα σου θα γιατρευτεί και θα καθαριστεί». Ο Νεεμάν μετά από αυτά τα λόγια οργίστηκε και έφυγε λέγοντας: «Εγώ περίμενα ότι αυτός θα ερχόταν να με συναντήσει και θα στεκόταν να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού του, ότι θα ακουμπούσε με το χέρι του το άρρωστο μέρος για να μου γιατρέψει τη λέπρα». Ο Αβανά και ο Φαρμπάρ είναι ποταμοί της Δαμασκού και δεν είναι καλύτεροι από όλα αυτά μαζί από τα νερά του Ισραήλ? Δεν θα μπορούσα λοιπόν, σκέφτηκε ο Νεεμάν, να λουστώ σε εκείνα τα ποτάμια και να καθαριστώ? Έτσι έκανε στροφή και έφυγε οργισμένος. Οι δούλοι του όμως τον πλησίασαν και του είπαν: «Κύριέ μας, αν ο προφήτης σου είχε ζητήσει κάτι μεγαλύτερο, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα που σου λέει απλώς να βουτήξεις το νερό και να καθαριστείς». Έτσι ο Νεεμάν κατέβηκε στις όχθες του Ιορδάνη, βούτηξε στα νερά 7 φορές όπως του είχε πει ο Ηλισαίος. Και τότε το σώμα του καθαρίστηκε και έγινε όπως το σώμα του μικρού παιδιού. Αμέσως ο Νεεμάν μαζί με όλη του τη συνοδεία επέστρεψε στον άνθρωπο του Θεού, στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Πράγματι τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός πουθενά στη γη παρά μόνο στον Ισραήλ. Και τώρα δέξου σε παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Ο Ηλισαίος όμως είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που υπηρετώ πως δεν πρόκειται να πάρω κανένα δώρο». Ο Νεεμάν επέμενε, αλλά ο Ηλισαίος αρνήθηκε. Τότε ο Νεεμάν το ανταπάντησε: «Αν όχι, τότε σε παρακαλώ ας μου δοθεί λίγο χώμα ίσο με 2 φορτώματα μουλαριών, γιατί από τώρα και στο εξής εγώ δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες σε άλλους θεούς παρά μόνο στον Κύριο. Παρακαλώ μόνο τον Κύριο για το εξής θέμα. Όταν ο Κύριός μου, ο βασιλιάς της Συρίας, μπαίνει στο ναό του Θεού Ρημών για να προσκυνήσει, είμαι υποχρεωμένος και εγώ να τον συνοδεύω, να προσκυνώ μαζί του, γιατί στηρίζεται στο χέρι μου. Ας με συγχωρήσει λοιπόν εκ των προτέρων ο Κύριος για αυτή μου την πράξη». Ο Ηλισαίος τον κατεβόδωσε. Η συνέχεια μάλιστα της διηγήσεως αποδεικνύει ότι η ικανότητα ιάσεως ασθενειών ήταν δωρεά του Θεού προς όλους τους ανθρώπους και όχι μέσω εκμεταλλεύσεως. Ο Νεεμάν, όπως μας πληροφορεί η βιβλική διήγηση, δεν είχε ακόμη απομακρυνθεί πολύ. Και ο Γεχαζή, ο δούλος του Ηλισαίου, του ανθρώπου του Θεού, σκέφτηκε: «Ο Κύριος μου φρόντισε τον Νεεμάν, αυτόν τον Σύρο, και δεν δέχθηκε να πάρει αυτά που έφερε. Μα τον αληθινό Θεό, αν τρέξω πίσω του, θα πάρω κάτι από αυτόν». Έτσι ο Γεχαζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Όταν εκείνος τον είδε να τρέχει πίσω του, πήδησε από την άμαξα για να τον συναντήσει και τον ρώτησε: «Τι συμβαίνει?». Εκείνος απήντησε πως δεν συνέβαινε τίποτε και πως ο Κύριός του είχε στείλει να του πει
πως μόλις είχαν έρθει να τον επισκεφθούν δύο νέοι από μια ομάδα προφητών της ορεινής περιοχής του Εφραήμ. Τον παρακαλούσε μάλιστα να δώσει για αυτούς ασήμι βάρους ενός ταλάντου και δύο γιορτινές φορεσιές. Ο Νεαμάν τότε απάντησε «Κάνε μου τη χάρη να δεχθείς ασήμι βάρους δύο ταλάντων». Επέμενε μάλιστα και του τύλιξε το ασήμι βάρους δύο ταλάντων σε δύο σακιά και τα έβαλε μαζί με δύο γιορτινές φορεσιές. Τα παρέδωσε σε δύο δούλους του για να τα μεταφέρουν βαδίζοντας μπροστά από τον Γεχαζή. Όταν όμως έφτασαν στο λόφο, ο Γεχαζή πήρε από τους δούλους του Νεαμάν τα τάλαντα και τα φύλαξε στο σπίτι του και εκείνους τους άφησε να φύγουν. Μετά ξαναμπήκε στο σπίτι και παρουσιάστηκε στον κύριό του τον Ελισαίο. Ο Ελισαίος τον ρώτησε από πού ερχόταν και εκείνος απάντησε «Ο δούλος σου δεν πήγα πουθενά». Τότε ο Ελισαίος του είπε «Εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από το αμάξι του για να σε συναντήσει. Ήταν η ώρα που πήγες για να πάρεις τα χρήματα για να αγοράσεις ρούχα, ελαιώνες, αμπέλια, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει επάνω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα». Και ο Γεχαζή έφυγε μπροστά από τον Ελισαίο, λεπρός, άσπρος σαν το χιόνι. Τα τελευταία χρόνια του Ελισαίου συμπίπτουν με την βασιλεία του Ιωάς τον Ισραήλ. Το 37ο έτος της βασιλείας του Ιωάς τον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Ιωάς, ο γιος του Ιωάχας. Αυτός βασίλευσε 16 χρόνια και έκανε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Δεν έπαψε να επαναλαμβάνει όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς είναι καταχωρημένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του και η ανδρεία του με την οποία πολέμησε εναντίον του Αμασία του βασιλιά του Ιούδα. Όταν ο Ιωάς πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σαμάρια μαζί με τους υπολείπους βασιλείς του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιεροβοάμ. Όταν ο προφήτης Ελισαίος προσβλήθηκε από την ασθένεια από την οποία και πέθανε, ήρθε να τον επισκεφθεί ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιωάς έκλαιγε μπροστά στον Ελισαίο και του έλεγε «Πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Τότε ο Ελισαίος του είπε «Πάρε στο χέρι σου το τόξο σου και βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε «Βάλε το χέρι σου επάνω στο τόξο». Ο βασιλιάς τα έβαλε. Έπειτα ο Ελισαίος έβαλε τα χέρια του επάνω στα χέρια του βασιλιά και του είπε «Άνοιξε το ανατολικό παράθυρο». Και ο Ελισαίος είπε «Τόξευσε» και «Τόξευσε». Τότε ο Ελισαίος είπε «Εσύ είσαι το βέλος της νίκης του Κυρίου εναντίον των Σύρων, γιατί εσύ θα πολεμήσεις εναντίον τους στην Αφέκ, ώσπου να τους εξοντώσεις». Στη συνέχεια ο Ελισαίος είπε και πάλι «Πάρε τα βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε «Χτύπα επάνω στο έδαφος». Εκείνος χτύπησε τρεις φορές και σταμάτησε. Τότε ο άνθρωπος του Θεού οργίστηκε εναντίον του και του είπε «Έπρεπε να χτυπήσεις 5 και 6 φορές. Τότε θα νικούσες ολοσχερός τους Σύρους και θα τους εξόντωνες. Τώρα όμως μόνον 3 φορές θα τους νικήσεις». Ο Ελισαίος πέθανε και τον έθαψαν. Κάθε χρόνο την άνοιξη έμπαιναν στη χώρα μου αδίτες επιδρομής. Κάποτε όταν έθαβαν έναν άνθρωπο είδαν ξαφνικά μία ομάδα επιδρομέων. Τότε έριξαν βιαστικά το πτώμα μέσα στον τάφο του Ελισαίου και έφυγαν. Μόλις όμως ο νεκρός ήρθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ζωντάνεψε και στάθηκε στα πόδια του. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα.
Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος.
3: Συνδρής.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται

0: safewatersports.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με τα θαλάσσια θηλαστικά. Συγκεκριμένα στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια θηλαστικά. Εξάλλου φιλοξενούνται πολλά θηλαστικά όπως δελφίνια, φώκες, φώκαινες, κεφάλαινες στις ελληνικές θάλασσες. Μπλέκονται πολλές φορές στα δίκτυα των ψαράδων με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνσή τους. Ωστόσο, τα θηλαστικά υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες και χρειάζονται την προστασία μας. Κοντά μας είναι η βιολόγος και ερευνήτρια
1: βιολόγος
0: θαλάσσης και ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ, η κυρία Γιώτα Γιογλή. Χαίρετε, κυρία Γιογλή.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Είχαμε μείνει, κυρία Γιογλή, στις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια θηλαστικά. Είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή και στην εξελικτική βιολογία των θηλαστικών. Φιλοξενούνται, όπως ακούσατε, πολλά θηλαστικά στις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχουν κάποια ψάρια, θα λέγαμε, τα οποία απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά?
1: Ψάρια που να απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά, όχι. Το αντίθετο συμβαίνει. Πολλά από τα θαλάσσια θηλαστικά τρέφονται με ψάρια. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι χτες αναφερθήκαμε, δώσαμε μια γενική εικόνα των θαλασσίων θηλαστικών, δηλαδή των κοιτοδών που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες, δηλαδή στην ελληνική Μεσόγειο. Σήμερα θα μπούμε λίγο πιο ειδικά σε ορισμένα θέματα. Αυτό το λέω για τους ακροατές που χτες προφανώς
0: δεν μας άκουσαν
1: και είχαν ίσως... Ήταν και η Βουλή εκείνη την ώρα το ψήφισμα ενός ιδιαίτερα σημαντικού νομοσχεδίου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πιο χαλαροί, οπότε συνεχίζουμε.
0: Ακούσατε την ερώτηση, υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά? Με σιγουριά θα λέγαμε όχι.
1: Αρχίζει και λόγω μεγέθους, αν το πάρουμε, και το μεγαλύτερο ψάρι είναι μικρότερο από ένα θαλάσσιο θηλαστικό. Αυτό θα το καθιστούσε. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας, για θαλάσσια θηλαστικά, ναι, το οποίο είναι ψάρι, αν λάβουμε υπόψη των ορισμένα είδη καρχαριών,
0: μπορούν να πούμε ότι απειλούν.
1: Μπορούν αυτά κατά καιρούς επί

0: συνδυτικές θαλασσιθελαστικά. Δηλαδή, ας πούμε, ο λευκός επιτίθεται κυρίως σε φώκες. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ένα ψάρι τρέφεται με ένα είδος θαλασσιοθελαστικών.
1: Όπως είναι με τις φώκες.
0: Ο μεγάλος λευκός, ας πούμε, έτσι. The Great White Shark. Αυτό. Αυτή είναι η κύρια τροφή του και γι' αυτό κιόλας την πληρώνουν πολλές φορές και οι σέρφερς, γιατί έτσι όπως σερφάρουν στη σανίδα οριζόντια, βέβαια όταν είναι έτσι, για να βγουν προς τα έξω να βρουν το κύμα, από κάτω ο Καρχαρίας αυτό που βλέπει του θυμίζει ακριβώς τη φιγούρα μιας φώκιας που κολυμπάει και γι' αυτό αρπάζει, ας πούμε, ένα πτερύγιο, αυτό που θεωρεί εκείνος πτερύγιο, το οποίο είναι συνήθως ένα χέρι, ένα πόδι του σέρφερ που είναι στην επιφάνεια.
1: Χθες είχαμε και τη συζήτηση αυτή μετά το πέρας της εκπομπής για το κατά πόσο υπάρχουν και λευκοί καρχαρίες στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχουμε ευκαιριακά έτσι, έχουμε εντοπίσει μερικές φορές, συνήθως ακολουθούν τροφή. Πολλές φορές αυτή μπορεί να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο πλοίο και το ακολουθούν πίσω από το πλοίο. Συμβαίνει αυτό συνήθως με τους καρχαρίες. Κοιτάξτε, πολλά είδη περνάνε από κάπου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ενδημικά. Δεν υπάρχει σε μας ο λευκός καρχαρίας. Μπορεί να περάσει όμως. Έτσι όπως πέρασε και πριν μερικά χρόνια μία μεγάπτερη φάλαινα από το Τολό, ας πούμε, γιατί βρέθηκε τροφή εκεί ή γιατί χάθηκε, δεν τα γνωρίζουμε όλα, ξέρετε, καμιά φορά γιατί ένα είδος βρίσκεται εκτός γεωγραφικού του χώρου.
1: Μπορεί για διαφόρους λόγους να βρεθεί σε κάποια άλλη περιοχή, ναι, όπως είπατε κι εσείς.
0: Είτε να έχει χαθεί, είτε να ψάχνει η τροφή. Κάποιες συγκυρίες τέλος πάντων συντελούν σε αυτό, τις οποίες δεν γνωρίζουμε πάντα.
1: Τα θηλαστικά, είπατε, για παράδειγμα, η φώκια έχει κίνδυνο από τον λευκό καρχαρία. Κινδυνεύει από τον λευκό καρχαρία όταν βρεθεί.
0: Δεν κινδυνεύει ως είδος, αποτελεί τη λία του λευκού καρχαρία.
1: Τη λία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κυνηγάει το συγκεκριμένο αυτό ο είδος, φώκια.
0: Συνήθως τρέφονται με φώκες, ναι, συνήθως. Στον ελληνικό κυρίως, ναι, αυτό συμβαίνει. Είναι η φυσική τους λία είναι αυτό. Και στην Αφρική επίσης. Ναι, και στην Νότια Αφρική, ας πούμε, παρατηρείται αυτό. Και ξέρετε, έχουμε πλέον και οπτικά δεδομένα που οι καρχαρίες και αυτοί κάνουν άλματα έξω από το νερό και μπορούν να πετάξουν τις φώκες πάνω, κάτω, τα θεαματικά αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κάνουν οι όρκες, ας πούμε, πολλές φορές τα παρατηρούνται και στους καρχαρίες. Ανοιχτά του Cape Town, ας πούμε, συμβαίνει. Αυτό είναι ένα έτσι, οπτικά είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιος. Δεν είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο, δηλαδή.
1: Κυρία Γιωγλή, τα δελφίνια κινδυνεύουν από κάποιο...
0: Ανθρωπογενείς δραστηριότητες κυρίως, αλλά και ιούς, ασθένειες, έτσι ασθενούν και αυτά, γιατί...
1: Όχι από ψάρι πάντως, ή από...
0: Εδώ, ναι, σε εμάς, ναι, τη Μεσόγειο, όχι. Όχι, δεν υφίσταται αυτό. Δεν έχει φυσικό εχθρό, ούτε ο φυσιτήρας που λέγαμε χτες, μιλήσαμε για φυσιτήρες, τα δελφίνια... Δεν έχουν φυσικό εχθρό με την έννοια του άλλου είδους στο δικό τους περιβάλλον, στο υδάτινο περιβάλλον.
1: Μόνο οι...
0: Δεν έχουμε, ας πούμε, όρκες εδώ για να κυνηγάνε μικρότερα θηλαστικά, παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, βεβαίως, αν λέτε τώρα για τα δελφίνια, λέμε έτσι. Ναι, κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτό που τα ενοχλεί, που γνωρίζουμε και υπάρχει μια πιστοποίηση ως προς αυτό, αποτελεί και το μαζικό ξοκύλισμα που έγινε πριν από μερικά χρόνια στον κόλπο της Κυπαρισίας, που αναφέραμε και χτες και όπως αποδείχτηκε κατόπιν από μελέτες του Ινστιτούτου Κοιτοδών Πέλαγος που έκανε ο Δόκτωρ Φραντζής. Εκεί ευθύνονταν τα ηχητικά γυμνάσια από πολεμικές ασκήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών εκεί και φυσικά επηρεάζει το σόναρ,
1: το μυαλό τους, τον εγκέφαλό τους,
0: δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τα πώς θα επηρεάσει και γιατί, αλλά υποθέτουμε ότι τα μπερδεύει και αντί να πάνε προς μία κατεύθυνση,
1: ναι,
0: πάνε προς
1: άλλη. Δηλαδή, αποπροσανατολίζει.
0: Ναι, γιατί τα μεταναστευτικά ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές. Εκτός και αν υπάρχει μια μεγάλη παρέκκληση, ας πούμε, δηλαδή ακολουθούν τα μαγνητικά πεδία της γης. Αυτό που κάνουν και τα μεταναστευτικά πουλιά. Μπορεί ένα είδος να ταξιδέψει, ας πούμε, και 8.000 μίλια να πάει. Ξέρουμε, παράδειγμα, ότι μεγάπτερες κάθε χρόνο πάνε από την Αλάσκα στη Χαβάη και πίσω. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Πάλι στο νότιο, στην Ανταρκτική, ας πούμε, πολλά είδη από εκεί, όπως η Μπλεφάλινα, μεταναστεύουν πιο βόρεια το χειμώνα και πάλι πιο νότια μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάλι πάντα σε αναζήτηση τροφής. Λοιπόν, όταν έχουμε μια μαζική παρέκκληση των ειδών αυτών των μεταναστευτικών, αυτό, μία αιτία γι' αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, τα ηχητική παρεμπόδιση που υφίστανται από, σε αυτή την περίπτωση που λέγαμε τώρα, τα γυμνάσια, ας πούμε, τα στρατιωτικά. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο θόρυβο. Ας πούμε, οι θάλασσες πλέον έχουν πάρα πολύ θόρυβο. Δεν ήταν έτσι οι ωκεανοί κάποτε. Δεν εξελίχθηκαν να φανταζόσουν μέσα σε τόση φασαρία. Δεν έχουν αναπτύξει ακόμη άμυνες. Έτσι, όπως εμείς, ας πούμε, δεν φτιαχτήκαμε για να αναπνέουμε αυτό που αναπνέουμε στις πόλεις. Και πολλοί κόσμος υποφέρει, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Στην εξελικτική διαδικασία ενός είδους, αυτό που παίζει ρόλο είναι ο χρόνος. Δηλαδή, όλα μπορούμε να τα συνηθίσουμε εάν δοθεί ο χρόνος για να μπορέσουμε να ψάχνω τώρα τη λέξη, το adapt, στο,
1: να υιοθετήσουμε,
0: ναι, να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις καινούργιες, τα καινούργια δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος, να προσαρμοστούμε, αυτή είναι η λέξη που ψάχνω,
1: η προσαρμογή.
0: Ναι, λοιπόν, για να γίνει η προσαρμογή ενός είδους, τα είδη που προσαρμόζονται επιβιώνουν, έτσι, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Δερβίνος βέβαια πριν από εμάς, και η προσαρμογή απαιτεί χρόνο. Άλλα ήδη εξαφανίζονται, άλλα όμως προσαρμόζονται και συνεχίζουν την εξέλιξη.
1: Η βιολογική ρύπανση επηρεάζει τα θαλάσσια θηλαστικά.
0: Πέραν λοιπόν της ηχητικής, είναι και η βιολογική. Παράγοντας δεύτερος και όχι τελευταίος, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη τη βασική αρχή ότι ό,τι ρίχνουμε στην στεριά καταλήγει πάντα στη θάλασσα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Συνήθως, ας πούμε, ψεκάζουμε το χωράφι μας, ρίχνουμε λιπάσματα, οτιδήποτε για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Έτσι. Θα βρέξει, θα ξαναβρέξει. Όλο λοιπόν αυτό το διάλειμμα που εμπεριέχει μέσα είτε τοξικά είτε λιπάσματα θα φύγει με τα υπόγεια ύδατα και κάποια στιγμή θα καταλήξει στη θάλασσα. Ή θα καταλήξει σε μια λίμνη να δημιουργήσει, ας πούμε, υπερτροφία, ή στη θάλασσα που καταρχήν θα επηρεάσει τους οργανισμούς όπως το πλανκτόν, με το οποίο βεβαίως μετατρέφονται αμέσως μεγαλύτεροι οργανισμοί όπως είναι, ας πάρουμε τώρα για να τα απλοποιήσουμε τα πράγματα, τα ψάρια, από τα οποία τρέφονται μεγαλύτερα ψάρια. Τέλος πάντων, στην τροφική αλυσίδα φτάνουμε κάποια στιγμή και στην κορυφή της στα θαλάσσια θηλαστικά, δηλαδή που είναι οι φάλαινες και δελφίνια και οι φώκες και τα λοιπά που αναφέραμε και χτες. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε συσσωρευμένα όλα αυτά τα τοξικά και τα βαριά μέταλλα, κάτι το οποίο φυσικά επηρεάζει την υγεία τους.
1: Στην Ελλάδα συγκεκριμένα?
0: Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και η Ελλάδα βρίσκεται στη Μεσόγειο, τα νερά ανανεώνονται κάθε 80 με 100 χρόνια, φανταστείτε. Οπότε ό,τι καταλήγει στη θάλασσα εδώ, ό,τι καταλήγει στη θάλασσα εδώ παραμένει στο υδάτινο περιβάλλον πολύ περισσότερο από ό,τι αν βρισκόμασταν σε μια ανοιχτή θάλασσα, ας πούμε, στον Ατλαντικό ή στον Ειρηνικό ή στον Ινδικό παράδειγμα.
1: Είναι ανοιχτές θάλασσες, ο Ειρηνικός, ο Ατλαντικός.
0: Ναι, δεν είναι η μαύρη θάλασσα, ας πούμε, και η Μεσόγειος. Είναι κλειστές θάλασσες με την έννοια του ότι γύρω-γύρω γεωγραφικά, δηλαδή, περιβάλλονται από στεριά με πολύ μικρά ανοίγματα. Εμείς έχουμε το Σουέζ και το Γιβραλτάρ εδώ, αυτά τα δύο. η Μαύρη Θάλασσα πάλι έχει ένα άνοιγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο συχνή ανανέωση των υδάτων. Που επιβαρύνει κάτι που επιβαρύνει περισσότερο.
1: Το ίδιο σημαίνει και με τις περίκλειστες θάλασσες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ανανέωση, ναι, και καθαρισμός των υδάτων.
0: Υπάρχει, αλλά γίνεται πολύ, ναι, πιο αργά.
1: Πολύ αργά, όπως είπατε. Ναι. Πόσα χρόνια αναφέρατε συγκεκριμένα?
0: Η Μεσόγειος 80. 80 με 100 χρόνια κάνει για να ανανεώσει τα νερά της.
1: Βέβαια,
0: είναι...
1: όπως είπατε και εσείς, επηρεάζει η μόλυνση τα θαλάσσια θηλαστικά και το πλανκτόν και όλους τους οργανισμούς που υπάρχουν στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Όλη την τροφική αλυσίδα, ναι. Την τροφική αλυσίδα όλη.
1: Με αποτέλεσμα?
0: Αποτέλεσμα το φτάνουμε στο μεγαλύτερο οργανισμό, ο οποίος έχει τραφεί με ένα είδος το οποίο έχει τραφεί με το προηγούμενο είδος μέχρι να φτάσουμε στο μικρότερο οργανισμό που είναι το πλανκτόν. Το ζωοπλανκτόν αναφέρομαι, για το ζωοπλανκτόν αναφέρομαι χαρακτηριστικά. Έχει συσσωρεύσει όλο ό,τι έχουν καταναλώσει τα προηγούμενα είδη, καταλάβατε. Πέραν βέβαια, εκτός από αυτούς τους δύο, αυτές τις δύο πρώτες αιτίες που ανέφερα,
1: την ηχητική είχαμε... και την βιολογική ρύπανση,
0: ναι. Τώρα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Έχουμε βρει πολλά άρρωστα δελφίνια από διάφορους ιούς. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι συνέβαλε στην ασθένεια, αλλά υπάρχει και αυτό.

0: Κυρία Γιωγλή, πώς εξελίχθηκαν τα κοιτώδη από ζώα της ξηράς σε ζώα της θάλασσας?
1: Μάλιστα. Αν μιλήσουμε τώρα λοιπόν για εξελικτική βιολογία, πριν από 48 εκατομμύρια χρόνια βρήκαμε στο Πακιστάν, στο Κασμίρ, στην περιοχή Κασμίρ συγκεκριμένα, οστά από τα οποία πιστεύουμε, ότι αποτελούσαν κάποιον πρόγονο των σημερινών κοιτωδών, συγκεκριμένα των φαλαινών, τώρα λέω εγώ. Έχουμε βρει κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές και στη Βόρεια Αφρική έχουν βρεθεί οστά πάλι που μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι στο να προσδιορίσουμε κάπως, να ταυτοποιήσουμε δηλαδή αυτόν το κοινό πρόγονο που ήταν βέβαια ζώο της ξηράς, έτσι, που σιγά σιγά άρχισε να γίνεται θαλάσσιο. Το ζώο αυτό, να σας πω, έμοιαζε περίπου σαν το σημερινό λύκο, έτσι. Λεγόταν, στα αγγλικά είναι το Mesonikid, δηλαδή είχε τρία νύχια, πώς έχουν τα άλογα, ας πούμε, πώς έχουν, οι οπλές είναι σωστή λέξη, και είχε το μεσαίο, ήταν πιο μακρύ το νύχι του, και από εκεί πήρε αυτό το όνομα. Τι μας οδηγεί τώρα στο συμπέρασμα ότι αυτά τα ζώα τους προγόνους των κοιτωδών? Έχουν, ας πούμε, τα δόντια τους έχουν το ίδιο σχήμα, παράδειγμα, που έχει ο φυσιτήρας, μια και μιλάγαμε για το φυσιτήρα χτες. Έχουν τριγωνικά δόντια. Ένα είναι αυτό. Το σκελετός, το κεφάλι, το κρανίο έχει πάρα πολλές ομοιότητες εκείνο το ζώο με τον κοιτωδόν τώρα, στη σημερινή εποχή, έτσι. Αυτό γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, λοιπόν επικρατούσε αυτή η θεωρία. Πρόσφατα όμως, και δεν είναι έκπληξη της ημέρας λοιπόν, τώρα τι ανακαλύψαμε? Ότι, ξέρετε, στην επιστήμη επικρατούν πολλές απόψεις πολλές φορές, ειδικά σε παιδεία που απαιτείται έρευνα που έχει να κάνει και με ευρήματα. Δηλαδή, τυχαία βρήκαμε κάτι το οποίο αναιρεί προηγούμενες θεωρίες. Εδώ ισχύει αυτό, όπως και στην αρχαιολογία, πιστεύω, ισχύει. Βρήκαμε λοιπόν άλλα οστά τα οποία μας οδηγούν σε διαφορετικό συμπέρασμα από ό,τι αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Είναι ότι τα κοιτώδη σήμερα είναι περισσότερο, σχετίζονται περισσότερο με τα αρτιοδάκτυλα, δηλαδή με το γνωστό μας ζώο που λέγεται υποπόταμος.
0: Με τον υποπόταμο.
1: Λοιπόν, ξαδερφάκι λοιπόν είναι ο υποπόταμος και όχι το προηγούμενο που ανέφερα. Δηλαδή, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς τώρα, αν αυτό δεν κουράζει τους ακροατές, ο υποπόταμος και τα κοιτώδη είχαν τον κοινό πρόγονο. Ο αμέσως προηγούμενος λοιπόν ήταν κοινός που κατόπιν διακλαδώθηκε σε δύο, σε αυτά που φτάσαμε μέχρι τον υποπόταμο και στο άλλο που φτάσαμε στα κοιτώδη, κοινό πρόγονο. Πως εμείς και τα πρωτεύοντα, ας πούμε, όπως οι χιμπατζίδες, οι γορίλες κλπ, έχουμε κοινό πρόγονο, σε αυτό αναφέρομαι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό.
1: Πριν από αυτό μπορώ να συμπληρώσω πλείς λίγο εδώ. Τι μας οδηγεί
0: Ναι, σας ακούμε. Ναι,
1: σε αυτό. Πώς έγινε έτσι αυτή? Έχει σημασία, εντάξει, βρήκαμε ότι πιστεύουμε μάλλον ότι ξέρουμε από πού προέρχονται, αλλά πώς έγινε αυτή η εξέλιξη και η υιοθέτηση του υδάτινου περιβάλλοντος? Πώς οδηγήθηκαν αυτά τα ζώα από την αναζήτηση τροφής στη στεριά στην αναζήτηση τροφής στη θάλασσα? Λοιπόν, παίρνοντας σήμερα ένα κοιτώδες, αν κάνουμε μια ανατομική αναφορά σε αυτό, θα δούμε ότι στο πίσω μέρος του σώματος, μέσα, υπάρχουν δύο μικρά οστά τα οποία είναι υπολείμματα των ποδιών. Υπάρχουν, είναι εσωτερικά πλέον. Επίσης τα ρουθούνια, έχουν πάει στην κορυφή του κεφαλιού η μύτη και τα ρουθούνια. Εκεί που βρίσκεται αυτό που λέμε το blowhole, από εκεί που αναπνέουν. Τα αυτιά έχουν πάει προς το εσωτερικό, δεν φαίνονται καθόλου εξωτερικά, όπως γνωρίζουμε, δεν βλέπουμε αυτιά όταν δούμε ένα κοιτώδες. Στα οδοντοκίτη, τα οποία ψάχνουν την τροφή τους με ήχο, ο ήχος μεταφέρεται από το κάτω σαγόνι. Ο ήχος που...
0: που βγάζουν αυτός, ο ήχος,
1: ναι,
0: που
1: παράγουν, σε διαφορετικές συχνότητες, ναι, από το κάτω σαγόνι.
0: Εξαρτάται δηλαδή από τον σιαγόνα μέσα, τον...
1: Ναι, έχουν αυτό το όργανο πλέον. Και βέβαια έχουν και το...
0: Το ίδιο σημαίνει και στα δελφίνια, στα δελφίνια.
1: Τα οποία είναι και αυτά οδοντοκίτη, ναι.
0: Διάφοροι ήχοι οι οποίοι βγαίνουν.
1: Ναι, πάνε μέσω της κάτω σιαγόνας. Και ένα τελευταίο, αν φέρουμε στο νου μας ένα ψάρι οποιοδήποτε, πάρτε τον Καρχαρία τώρα που είναι έτσι μια δημοφιλής εικόνα, και οποιοδήποτε κοιτώδες, μια φάλαινα, ένα δελφίνι, μια φώκια, το πίσω μέρος που είναι η ουρά κάθετη στο ψάρι, σε όλα τα κοιτώδημα, σε όλα, η ουρά είναι οριζόντια. Αυτή είναι η πρώτη, πιο προφανής διαφορά και, από τον αμύητο, και για τον αμύητο, ας πούμε, μεταξύ ψαριού και κοιτώδου. Και κοιτώδους. Και κοίτους, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί η ουρά, το ρίο πτηρίγιο, ήταν κάποτε πόδια. Δεν εξελίχθηκε σε κάθετο σχηματισμό, αλλά τα πόδια αυτά... μας έδωσαν το τελικό σχήμα, το οριζόντιο που ξέρουμε τώρα. Επίσης, ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε, ας πούμε, τις ομοιότητες που έχουν αυτά τα ζώα, τα κοιτώδη τώρα με τα ζώα της ξηράς, είναι ότι χρειάζεται πάντα να αναπνέουν αέρα, όπως και εμείς, πάντα θα βγουν πάνω για να αναπνεύσουν αέρα. Τα κόκαλά τους στα πτερύγια μοιάζουν πολύ με τα οστά των θηλαστικών της ξηράς, και η σπονδυλική στήλη έχει κάθετη κίνηση, όχι πλαγιαστή που έχουν τα ψάρια, κάθετη, όπως και τα ζώα της ξηράς.
0: Όλη αυτή η ανάλυση που μας κάνατε ίσως σε κάποιους να φάνηκε έτσι λίγο δυσνόητη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι και ορολογίες, είναι κάποια πράγματα που...
1: Προσπάθησα να μην χρησιμοποιήσω ορολογίες, αλλά ξέρετε, για να δώσω μια εικόνα...
0: Είναι ένας ολόκληρος τέτοια... μηχανισμός, θα λέγαμε.
1: Ναι, εγώ περιέγραψα τα πιο βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά και έδωσα και μια εικόνα του τι λειτουργεί εσωτερικά. Χωρίς να το εξειδικεύσω.
0: Μια ολόκληρη λειτουργία.
1: Αυτό πήρε εκατομμύρια χρόνια για να γίνει, έτσι. Τώρα,
0: και δεν είναι
1: πούμε...
0: απλή, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι απλή δυσνόητα, όχι ότι εσείς τα πάτε δυσνόητα. Απλά...
1: Όχι, ενώ. Ναι. Εντάξει, είναι κάπως πιο
0: εξειδικευμένα.
1: Αλλά ήθελα λίγο να δώσω το στίγμα του πώς ένα ζώο της ξηράς μεταλλάσσεται σε ζώο της θάλασσας. Ας πούμε, σήμερα οι πολικές αρκούδες είναι ένα ζώο της θεριάς σε εξέλιξη που γίνεται σιγά σιγά θαλάσσιο. Θηλαστικό. Δεν ξέρουμε σε 1-2 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν βέβαια ακόμα πάγοι που. Ίσως και να μην υπάρχουν στα επόμενα 30, σιγά σιγά βλέπουμε ότι η πολική αρκούδα πάει πιο πολύ προς τη θάλασσα παρά προς τη στεριά. Καταλάβατε. Αυτό, αν ζούσαμε μερικά εκατομμύρια χρόνια, μπορεί να βλέπαμε λοιπόν την πολική αρκούδα υπό άλλη μορφή να κυνηγάει μόνο ψάρι και να μην βγαίνει ποτέ στη στεριά.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θέλω. Όλα τα ζώα είναι εν εξέλιξη και εμείς είμαστε εν εξέλιξη πάντα.
0: Ακολουθούν δηλαδή
1: δεν υπάρχει κάτι στατικό.
0: Και άλλους τρόπους, δηλαδή επιβίωσης, έβρεσης τροφής.
1: Αυτό είναι. Ο κύριος φυσικός παράγοντας συνήθως που οδηγεί σε αυτό είναι η ανέβρεση τροφής. Όχι ο μοναδικός, αλλά κυρίως η ανέβρεση τροφής.
0: Και αναφερθήκαμε και σε αυτό για το δελφίνι και για την φάλαινα... Που μας μιλήσατε χτες
1: για
0: τον φυσιτήρα.
1: Είναι ο αγαπημένος μου. Τι να κάνω.
0: Και αγαπημένος. Ήταν και ακροατές που ρώτησαν και δεν το ήξεραν κιόλας.
1: Δεχτήκαμε
0: κάποια τηλεφωνήματα τα οποία μας είπαν ότι δεν το ήξεραν ότι υπάρχει.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό της Μεσογείου.
0: Της Μεσογείου, αλλά ότι υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες. Ήταν αρκετά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε. Να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Radio
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Βιολογία των κοιτοδών.
1: Την εκτός εξέλιξη των κοιτοδών από στεριά στη θάλασσα. Ναι.
0: Ναι. Εκτός και θέλετε κάτι
1: όχι,
0: άλλο να προσθέσετε.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς χρησιμοποιούν τώρα να περάσουμε στο κομμάτι των δελφινιών. Εμένα είναι αγαπημένα μου τα δελφίνια. Πώς χρησιμοποιούν τα δελφίνια για πολεμικούς σκοπούς.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα
1: κέριο
0: ερώτημα και ζήτημα. Ναι. Της εποχής μας
1: ως ζώα ιδιαίτερης νοημοσύνης, βέβαια ανθρωποκεντρικά τώρα το λέμε αυτό και ίσως δεν είναι σωστό, αλλά το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν ζώα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να τα εκμεταλλευτούμε δίνοντάς τους να κάνουν περίπλοκα πράγματα για μας. Το χταπόδι ας πούμε μπορεί να κάνει περίπλοκα πράγματα, μια χελώνα ίσως όχι τόσο, ο σκύλος μπορεί, τα δελφίνια επίσης μπορούν. Είναι αυτά τα ζώα που μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε να κάνουν αυτό που θέλουμε. Θα σας πω στην περίπτωση του πολέμου στον κόλπο πριν μερικά χρόνια. Είχα συμφοιτητή στη Βρετανία κάποιον ο οποίος εκπαίδευε τα ζώα αυτά, ο οποίος παράλληλα υπηρετούσε και τον Αγγλικό και τον Βρετανικό στρατό. Λοιπόν, η δουλειά αυτό ήταν συγκεκριμένη. Βέβαια, δεν είναι μόνο το επειδή ξεγνώριζα εγώ αυτό το παράδειγμα. Είναι ευρέως γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμη, που τα εκπαίδευαν για να βρίσκουν νάρκες. Είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που. Δεν κάνω καμία αποκάλυψη δηλαδή τώρα. Λοιπόν, κολλάγαν πάνω στα δελφίνια, στο δέρμα τους, μικρές βελόνες. Οι οποίες περίχαν εκρηκτικά και τα στέλναν σε συγκεκριμένους στόχους και όταν φτάνανε εκεί γινόταν η έκρηξη, το δελφίνι μαζί με το στόχο μας αποχαιρετούσαν για πάντα. Ένα σας λέω, δηλαδή αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μετά παραδείγματα που στέλνουμε τα ζώα για ανιχνεύσεις, για κατασκοπία, για δυστυχώς για πολλές πολεμικές δραστηριότητες. Ναι, και τις φάλαινες μπελούγκες επίσης τις έχουν χρησιμοποιήσει για ίδιους σκοπούς. Βλέπουμε λοιπόν τη βάρβαρη εκμετάλλευση των ζώων για τη χειρότερη δραστηριότητα, για να υποστηρίξει τη χειρότερη δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως είναι ο πόλεμος. Τι άλλο να πω πάνω σε αυτό, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Αυτό δηλαδή είναι τραγικό.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ και πολλές άλλες καταστάσεις τέτοιες, νομίζω έδωσα έτσι ένα στίγμα το οποίο αρκεί.
0: Άλλα θηλαστικά χρησιμοποιούνται με βάναυσο τρόπο από την πλευρά των ανθρώπων εκτός από τους πολεμικούς σκοπούς.
1: Και εκμετάλλευση εμπορική, όπως είναι η φαλαινοθερία στην οποία πάλι αναφερθήκαμε χτες, η οποία έχει μακρά ιστορία. Αυτό αν
0: δεν
1: μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν.
0: Παγκοσμίως είναι και στην Ελλάδα.
1: Φαλαινοθερία, όχι, δεν είχαμε εδώ.
0: Δεν είχαμε
1: αν τι άλλο, την εποχή του Ομήρου ακόμη υπάρχουν αναφορές στα δελφίνια. Πολύ ωραίες, ποιητικές. Βέβαια, ο Αριστοτέλης μίλησε για τους φυσιτήρες, ξέρετε. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τις φάλαινες. Δεν έχω εδώ
0: το απόσπασμα.
1: Ναι, για να σας δείξω, αλλά ο καθένας αν το ψάξει μπορεί να το βρει. Η πρώτη αναφορά είναι το Αριστοτέλη.
0: Είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φαινόμενα φαλαινοθηρίας. Ναι, θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Όχι, εντάξει τώρα.
0: Να είναι μια χαρά. Σε άλλα κράτη όμως του εξωτερικού και στο Ατλαντικό για παράδειγμα, στον Ειρηνικό,
1: ναι,
0: στον Ινδικό, είναι πολύ συχνά, κυρία Γιογλή, τα φαινόμενα φαλαινοθηρίας.
1: Στη Βόρεια Θάλασσα, στους πόλους. Κοιτάξτε, η φαλαινοθηρία έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. σε μικρότερο βαθμό. Πάντα οι άνθρωποι πιάνουν και μια φάλαινα, ας πούμε, μια μικρή ομάδα που ζούσε, μια φίλη που ζούσε κοντά στη θάλασσα, είχε εντάξει στο διαιτολόγιο της και το κρέας της φάλαινας ή της φώκιας, έτσι. Αλλά αυτό δεν επηρέαζε ουσιαστικά τον πληθυσμό το κοιτοδόνι, γιατί τώρα μιλάμε για μικρό, σε πολύ μικρό βαθμό. Τα τελευταία 200 χρόνια η φαλαινοθερία γνώρισε τρομακτική ανάπτυξη, ραγδαία όμως. Έτσι, ας πω μόνο χαρακτηριστικά τη χρονιά που γεννήθηκα εγώ, όποιος θέλει τώρα μπορεί να το ψάξει πότε ήταν αυτό, θανατώθηκαν 450.000 φάλαινες. Μισό εκατομμύριο φάλαινες, έτσι. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο απόγειο λοιπόν πριν λίγες δεκαετίες. Ο Νάσης, αν μπορώ να αναφέρω αυτό, την περιουσία του την έκανε κυρίως από τα φαλαινοθερικά, έτσι, στην Λατινική Αμερική. Εκεί βασίστηκε κυρίως η αυτοκρατορία του. Λοιπόν, πάνω στην φαλαινοθερία αναπτύχθηκαν οικονομίες όπως στη Βόρεια Αμερική, ειδικά στα ανατολικά παράλια, και η Βρετανία επίσης είχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο επέφερε αυτό, μέχρι που φτάσαμε τώρα το 70-80 να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να έχει μείνει από μερικούς πληθυσμούς το 3%, το 5% ή το 10%. Ας πούμε η μπλε φάλαινα κάζεται ότι τώρα αριθμεί μερικές χιλιάδες, με λέω όταν ήταν εκατομμύρια. Όταν όμως περιορίζεις ένα είδος τόσο πολύ, μετά γενετικά εάν συμβεί κάτι μπορεί να αποδεκατιστεί. Δεν έχουμε χιλιάδες μέλη του είδους για να αρρωστήσουν μερικά άλλα, να επιβιώσουν μερικά άλλα, έτσι. Και ξέρω, και τώρα είμαστε στο σημείο ότι ορισμένα είδη είναι στο μετέχμιο, δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουν πληθυσμιακά και βιολογικά δηλαδή σαν είδος ή όχι. Δεν ξέρουμε αν θα συνέρθουν από την καταστροφή που έχουν υποστεί τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Προσπαθούν να... Ξέρουμε ότι οι μεγάπτερες καλά πάνε, δόξα τω Θεώ. Έχουν αυξήσει τους πληθυσμούς τους. Για τις μπλε όμως δεν είμαστε σίγουροι, όπως και για πολλά άλλα είδη. Και αν λάβουμε υπόψη ότι τρεις χώρες ακόμα εξακολουθούν να κυνηγάνε, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε? Αν ο άνθρωπος αφανίσει και το μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη, ενώ έχει αφανίσει και τόσα άλλα, μάλλον το κυνήγι του κέρδους από συγκεκριμένους ανθρώπους, να μην τους πάρουμε βάλουμε όλους μαζί, τότε
0: είναι
1: δύσκολο.
0: Τεράστιο το κέρδος και το όφελος από όλο αυτό το
1: όφελος, ναι.
0: Από όλη αυτή την
1: βιομηχανία. Mm-hmm. Ναι. Φυσικά τώρα είναι πολύ περιορισμένη η φαλαινοθερία, έτσι. Αλλά είναι πολύ περιορισμένος, πολύ πιο περιορισμένος και ο ρυθμός των ζώων που έχει απομείνει στους ωκεανούς. Δεν ξέρουμε τι θα υπερτερήσει στο τέλος.
0: Είναι και πιο αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.
1: Ναι, απαγορεύεται η φαλαινοθερία.
0: Ναι, λέω, είναι πιο αυστηρά, είναι πιο εντατική η έλεγχη.
1: Εντάξει, είναι. Αλλά και εδώ υπάρχουν φαινόμενα ότι μια χώρα να εξαγοράζει την άλλη για να κάνει, ας πούμε, να ασκήσει και εκείνη τη φαλαινοθερία. Όσο υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Βέβαια υπάρχουν, είναι πολύ ευαισθητοποιημένος ο κόσμος. Γενικά επικρατεί το συνέστημα ότι παγκόσμια, πιστεύω, πάμε να δούμε τις φάλαινες στα δελφίνια αντί να τα σκοτώσουμε. Δηλαδή τώρα ανθεί η βιομηχανία του whale watching που λένε στα αγγλικά. Δηλαδή
0: ναι, να παρακολουθείς τις
1: φάλαινες. Ναι, whale watching
0: φάλαινες,
1: το λένε,
0: ναι.
1: Και εδώ πλέον, ας πούμε, ναι, στις περισσότερες που βλέπω.
0: Φάλαινες,
1: πάμε να δούμε τη φάλαινα, να τη φωτογραφίσουμε, να την παρακολουθήσουμε.
0: Να διασκεδάσουν τα παιδιά.
1: Ή τα δελφίνια, ας πούμε. Δηλαδή πάμε να δούμε το ζώο. Και ας πούμε η Ισλανδία έχει το εξής παράδοξο. Να ζει και από τη φαλαινοθερία και από τον τουρισμό για τις φάλαινες. Μπορεί να επιβαστεί σε μια βάρκα ή να πάει να φωτογραφίσει ή να πάει να σκοτώσει. Δηλαδή, είδαν ότι τους αποφέρει πάρα πολλά χρήματα ο τουρισμός πλέον. Οικοτουρισμό μπορούμε να το πούμε, έτσι. Να πάμε να παρακολουθούμε αυτά τα ζώα, και Ευτυχώς πολλές χώρες το υιοθετούν. Και έτσι και τα ζώα γλιτώνουν και έχει και μια άνθηση τοπική οικονομία, ας πούμε, της κάθε χώρας. Υπάρχει λοιπόν. Αυτό είναι το παρήγορο, είναι αισιόδοξο. Είναι ιδιαίτερα τα 10-20 τελευταία χρόνια, άνθη ιδιαίτερα.
0: Έτσι
1: λίγο τα βλέπουμε και φυσιτήρες στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ένας ειδικός τουρισμός. Ένας τουρισμός για, ναι, για θηλαστικά, για φάλινες, για φώκες, mm-hmm, για ναι, ναι, φυσιτήρες.
1: Ιδιαίτερα δημοφιλής στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα δημοφιλής. Σε εμάς είναι πιο δύσκολο, διότι οι φυσιτήρες είναι λίγο πιο ντροπαλά ζώα και πιο σπάνια. Για να τα βρούμε δεν τα βρίσκουμε τόσο εύκολα όσο... Αν και στην Νότια Κρήτη, στην Νοτιοδυτική Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί ταξίδια και για αυτό το στόχο, πάλι με το Ινστιτούτο Πέλαγος, και ήταν εκεί, τους βρίσκαν κάθε μέρα σχεδόν οι πληθυσμοί των φυσιτήρων. Και όλοι ήταν έκθαμβοι όταν βλέπαν, σου λέει, έχουμε και στη θάλασσα φυσιτήρες, ναι.
0: Πολλοί είναι αυτοί που δεν, που δεν το γνώρισαν και το άκουσαν από την εκπομπή μας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: ότι υπάρχουν φυσιτήρες και στην περιοχή την ελληνική.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο εικάζεται ότι οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν ίσως και το μεγαλύτερο αριθμό φυσιτήρων.
0: Μήπως παίζει και το γεγονός, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι θάλασσές μας είναι από τις καθαρότερες του κόσμου?
1: Δεν γνωρίζω αν είναι από τις καθαρότερες του κόσμου. Σίγουρα είναι, έχουμε περιοχές
0: σε σχέση με άλλες,
1: λιγότερο.
0: Εννοώ ότι εντάξει, δεν έχουμε και τη βαριά βιομηχανία.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και τους ρήπους.
1: Κατά
0: τα απόβλητα.
1: Υπάρχουν ορισμένες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερο. Έχουν ιδιαίτερο φόρτο ρήπανσης, ας πούμε, θερμαϊκός ή ο παγασιτικός. Είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
0: Ο αμβρακικός έχουμε και ένα.
1: Ο αμβρακικός επίσης για άλλους λόγους. Ναι, ναι. Αλλά γενικά έχουμε και πολύ, έχουμε και πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, έχουμε τεράστια έκταση ακτών. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό για τα παράκτια είδη. Αν θεωρήσουμε τους φυσιτήρες παράκτιο είδος, με την έννοια ότι βρίσκεται, απαντάται και κοντά στις ακτές, όπως ας πούμε στην Κρήτη, επειδή τυχαίνει να είναι εκεί το ρήγμα βέβαια. Ναι, υπάρχουν μέρη που είναι ιδιαίτερα καθαρά. Έχει η Ελλάδα, ευτυχώς έχει πληθώρα ακτών καθαρών.
0: Που ευνοούν την ύπαρξη των θηλαστικών.
1: Και των θηλαστικών. Όταν είναι υγιής μια κοινωνία, υποστηρίζει πολλά είδη ζωής. Μεταξύ αυτών, λογικό, είναι και τα μεγαλύτερα είδη, όπως είναι τα κοιτώδη.

0: Κυρία Γιογλή, στην περιοχή Φουκοσίμα που είχαμε όλη αυτή την οικολογική
1: καταστροφή
0: η οποία προήλθε από ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ήταν απόρρια ενός φυσικού φαινομένου.
0: Απόρρια ενός φυσικού φαινομένου.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα όσον αφορά τα θηλαστικά εκεί? Τι λένε οι μετρήσεις, τι καταγραφές έχετε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εξαφανίστηκε το θέμα από τις ειδήσεις, έτσι δεν το ακούμε πλέον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν συνεχίζει
0: πολύ
1: η
0: καλά
1: κατάσταση.
0: Κάνετε και το θίγετε αυτό. Δεν έχουμε πληροφόρηση.
1: Δηλαδή τα μεγάλα πρακτορία που από όπου και εμείς παίρνουμε τις ειδήσεις δεν ασχολούνται τόσο πλέον με αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί ξέρετε δεν άλλαξε τόσο πολύ η κατάσταση και προς το καλύτερο, εξακολουθεί να...
0: Μα είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή.
1: Και ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι προσπάθειες του να περιοριστεί η έκκληση ραδιενέργειας από ορισμένους αντιδραστήρες. Από όσο γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός ούτε στη ραδιενέργεια, ούτε έχω ιδιαίτερη γνώση για το τοπικό περιβάλλον εκεί. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι σίγουρα αυτό επηρέασε το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον ανοιχτά της Ανατολικής Ιαπωνίας, το οποίο έχει ρεύματα, το οποίο σημαίνει τι? Ότι οποιοδήποτε μεγάλο επίπεδο ακτινοβολίας των υδάτων εκεί θα πήγε, πάει η βόρεια ή ανατολικά ή δυτικά, μετακινείται μαζί με τα ρεύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ραδιενέργεια δεν έχει σύνορα και θα εξακολουθεί να εξαπλώνεται στον ωκεανό, τουλάχιστον στον Ειρηνικό, και όχι μόνο, έτσι. Ο αέρας, ας πούμε, έκανε τη δική του δουλειά. Τα ύδατα επίσης ακολουθούν και αυτά μεταναστευτική πορεία, δηλαδή δεν είναι στάσιμα εκεί. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα είδη που ψαρεύτηκαν ή ψαρεύονται θα τα δούμε σε άλλες χώρες και θα τα καταναλώσουμε, και ήδη μπορεί να τα έχουμε καταναλώσει.
0: Και
1: φανταστείτε
0: πολύ...
1: και για πόσα χρόνια ακόμα. Έτσι, δεν φεύγει η ακτινοβολία.
0: Όπως έγινε και με το Τσέρνομπιλ. Βέβαια ήταν
1: σαφώς.
0: Πολύ μεγάλη και αυτή η καταστροφή το 1986.
1: Ότι υπάρχουν ακόμη τερατογενέσεις εκεί. Τα επίπεδα λευχαιμίας είναι σε απίστευτο επίπεδο.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, και ο καρκίνος.
1: Ναι,
0: και διάφορες μορφές καρκίνου.
1: Δεν είναι εξαίρεση η Φουκοσίμα. Έτσι, απλώς είναι πιο μακριά από εμάς.
0: Αλλά όσο μακριά και να είναι, μπορεί κάποια στιγμή να...
1: Δεν έχει σύνορα αυτό.
0: Να υπάρξει, ξέρετε, πρόβλημα, ναι.
1: Με το παγκόσμιο εμπόριο τώρα που παράγεις κάτι εδώ και την άλλη μέρα το τρως στην άλλη άκρη της γης, δεν μπορείς πλέον να ησυχάσεις και να πεις είναι μακριά. Το ότι είναι μακριά απλώς νομίζουμε εμείς ότι μας επηρεάζει λιγότερο. Στην ουσία όμως δεν συμβαίνει αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, είναι το θεωρώ ιδιαίτερα ανησυχητικό και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν βλέπω να αποτέλεσε αφορμή να κλείσουν και άλλα εργοστάσια, να κλείσουν εργοστάσια, ας πούμε. Ή το Κοσλοντούι που έχουμε εδώ δίπλα, ή η Γερμανία πόσα έχει, έτσι, και η Ευρώπη έχει πόσα αντιδραστήρες. Το παρήγορο θα είναι να αρχίσουν να κλείνουν ένα-ένα. Αν δεν κλείσουν, κανείς δεν θα μπορεί να είναι ήσυχος.
0: Είναι μεγάλος αριθμός στην Φουκοσίμα των νεκρών θηλαστικών.
1: Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν νεκρά θηλαστικά. Νομίζω πως αν υπήρχαν θα το ήξερα. Ίσως και να μην. Ξέρετε, δεν είναι άμεση επιπτώσει. Δεν πεθαίνει αμέσως από τη ραδιενέργεια, δηλαδή βρίσκει νεκρό στην άλλη
0: μπορεί
1: μέρα.
0: Μπορεί κάποια από αυτά τα θηλαστικά σταδιακά.
1: Μπορεί να επηρεαστούν γενετικά καταρχήν, έτσι. Όπως επηρεάστηκαν και άνθρωποι σε προηγούμενα ατυχήματα. Ναι, ναι. Στο μέλλον δυστυχώς αποδεικνύονται έμπρακτα. Οι επιπτώσεις αποδεικνύονται μάλλον της ραδιενέργειας. Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Ή να μειωθεί και η αναπαραγωγή τους.
1: Ένα. Μια επίπτωση θα ήταν
0: μεγαλύτερη
1: αυτή.
0: Θνησιμότητα μόλις γεννιούνται κάποια από αυτά να πεθαίνουν.
1: Ναι,
0: διάφορα,
1: ναι,
0: πράγματα αυτό μπορεί να συμβούν.
1: Και αυτό ισχύει, ναι. Ό,τι ισχύει και στα υπόλοιπα θηλαστικά, δηλαδή σε εμάς, ας πούμε. Ισχύει και στα θαλάσσια. στην αναπαραγωγή και στο στην τερατογέννηση και στις γενετικές μεταβολές, στους πρόωρους θανάτους, όλα αυτά.
0: Ωστόσο, εμείς στη χώρα μας...
1: Ας αισιοδοξήσουμε, ναι.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι, ναι. Και ωστόσο, εμείς στη χώρα μας αγαπάμε και δείχνουμε αυτή την αγάπη προς τα θαλάσσια θηλαστικά έμπρακτα, κυρίως στις σποράδες, με το ναι. θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου, το οποίο υπάρχει εκεί στην περιοχή.
1: Το θαλάσσιο... Ναι, το θαλάσσιο πάρκο... Έχει αρκετά μεγάλη έκταση. Σε αυτό έχουν όντως βρει καταφύγιο πάρα πολλά θαλάσσια είδη, όχι μόνο κοιτώδη, έχει πολύ μεγάλο αριθμό ψαριών. Έχει και η φώνα και η φλόρα, δηλαδή ενώ και τα ζωικά και τα φυτικά είδη που λέμε, της περιοχής είναι, έχουν ιδιαίτερη ποικιλία, δηλαδή υπάρχει μεγάλη βιοποικιλότητα και σε ζωικά και σε φυτικά είδη της θάλασσας, θέλω να πω. Και σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Η φώκια που είναι το μεγαλύτερο κοιτώδες εκεί έχει βρει, ας πούμε, το κατεφύγιο έτσι και στις σπηλές γύρω-γύρω από τα νησιά που είναι στην καρδιά του πάρκου. Είναι σχετικά, έχει σχετική ησυχία. Έχει τροφή. Υπάρχουν ακόμη στις σποράδες έτσι αρκετά ψάρια, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό που βλέπουμε είναι και λιγοστεύουν, ας πούμε, τα ψάρια, εντείνεται και η... και ο ανταγωνισμός με τους ψαράδες. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πολλά επεισόδια, ας πούμε ακούμε δηλαδή για πολλά επεισόδια στα οποία γίνονται μάχη κανονικά με το ψαράκι και τη φώκια. Δεν βλέπω λύσεις σε αυτό.
0: Το θαλάσσιο πάρκο έχει και πολλούς εθελοντές, κυρία Γιωγλή. Ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν το πάρκο και τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, καθώς και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια έλλειψη χρημάτων. Μια χρηματοδότηση, έλλειψη χρηματοδότησης στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου.
1: Ο Σύλλογος για την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας είναι ουσιαστικά μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δουλεύει με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, από όσο ξέρω και γνωρίζω ορισμένους δηλαδή. Πολλοί εθελοντές πάνε γιατί αγαπάνε όλο αυτό, γιατί αγαπάνε το ζώο, γιατί τους ενδιαφέρει η προστασία της θάλασσας. Γίνεται δουλειά, αλλά απ' την άλλη δεν έχουν επαρκή κονδύλια. Και αν μπορώ εδώ να τονίσω και την απουσία του κράτους στην οικονομική βοήθεια τέτοιων οργανώσεων.
0: Γι' αυτό σας είπα και για λοιπόν, το εθελοντικό κομμάτι, το οποίο στηρίζει την προσπάθεια αυτή.
1: Στη στηρίζει πάρα πολύ. Και αν πάτε στην Αλόνη, θα δείτε πολύ νέο κόσμο. Τα γραφεία τους είναι εκεί, δουλεύουν οι άνθρωποι. Μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης έτσι, στον κόσμο, φυλάδια, βιβλία, προβολές, εκδρομές.
0: Πολύ πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν έτσι τον κόσμο σου.
1: Βεβαίως είναι εξαιρετικοί. Είναι εκεί γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν και. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν κάτι το οποίο άμεσα βοηθάει το περιβάλλον.
0: Και συναντάς εκεί και παιδιά φοιτητές,
1: τα οποία και τελειώνουν
0: και από το εξωτερικό που σπουδάζουν, Έλληνες που σπουδάζουν σε διάφορες πόλεις της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό, όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Γιωγλή, τα οποία παιδιά αυτά, επιστρέφοντας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, πηγαίνουν και εργάζονται αμισθοί.
1: Αμισθοί, ναι. Στο τους παρέχεται,
0: θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου.
1: Στέγη, τροφή και λοιπά, τα βασικά. Και μένουν εκεί τα παιδιά ένα-δύο μήνες, εξαρτάται και ο καθένας ασχολείται με το δικό του τομέα, αλλά όλοι μαζί συμβάλλουν σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται, αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί βλέπουμε έναν θείο εθελοντισμό εκεί που απουσιάζει η μέρημνα της πολιτείας. Έτσι. Αυτό ισχύει. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο γιατί θα ήταν λάθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Χρειάζεται σίγουρα μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί και οι ίδιοι λένε ότι τώρα πλέον έχουν πολύ πιο περιορισμένα κονδύλια. Γενικότερα ισχύει αυτό για πολλές οργανώσεις. Έτσι. Και επηρεάζει αυτό τη δουλειά τους. Έχει αρχίσει να την επηρεάζει. Και στο σκάφος που δεν μπορούν να βγουν πολλές φορές, δεν μπορούν να δουλέψουν το μεγάλο κέντρο περίθαλψης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Γιατί το κέντρο περίθαλψης λειτουργούν ένα μικρό χώρο, ενώ υπάρχει μια θαυμάσια μονάδα η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Τεράστια εγκατάσταση, γιατί λόγω έλλειψης κονδυλίων. Γι' αυτό το λόγο.
0: Και εκεί υπάρχουν βιολόγοι όλων των ειδικοτήτων που παρέχουν τις...
1: ναι, υπάρχουν
0: υπηρεσίες άνθρωποι... τους εκεί. Ειδικοί, θέλω να πω.
1: Ναι, ειδικοί για τη διάσωση κυρίως.
0: Για τη διάσωση...
1: ενός τραυματισμένου ζώου, ενός άρρωστου, ενός... ναι.
0: Για την προστασία
1: του. Ναι, ναι. Και οι αδελφίνια τους πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι ότι εγώ δεν θα πάρουν αδελφίνι και δεν θα το κοιτάξουν. Οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε όπου μπορούν και όσο μπορούν. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι, να πούμε ότι είναι μία από τις πιο μακροχρόνιες
0: το θαλάσσιο πακό.
1: Ναι, δηλαδή έχει πολλά χρόνια παρουσία εκεί και συνεχώς παρουσία, χειμώνα καλοκαίρι, έτσι. Δεν έχει σταματήσει να...
0: Και με αντίξωες καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση σποράδες. Δεν είναι μικρός χώρος, είναι τεράστιος. Αν λάβουμε υπόψη όλα τα νησιά, ακόμα και τις Ξέρες που επίσης εκεί...
0: Είναι αρκετές οι Ξέρες.
1: Ναι, όλη αυτή η έκθεση λοιπόν είναι η έκταση, συγγνώμη, απλώνεται σε πάρα πολλά μίλη.
0: Θαλάσσιο πάρκο Ολονήσου στις βόρειες σποράδες και θα ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση, κυρία Γιουγλή,
1: ναι,
0: που ίσως έπρεπε να έχει γίνει και από χθες, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πόσα χρόνια ζουν τα κοιτώδη, τα ελληνικά να το πω.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Πώς διορίσουμε συγκεκριμένα. Ωραία. Τα ελληνικά κοιτώδη.
1: Τη γλίτωσα τώρα γιατί ευτυχώς που το ελληνικό, ο φυσιτήρας ας πούμε είναι... ένα κήτος που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες, γιατί ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Ξέρετε γιατί? Βρήκαν πρόσφατα στη Βόρεια Αμερική, μάλλον στη Βόρεια Αλάσκα, έτσι, το οποίο είναι κομμάτι της Αμερικής ουσιαστικά, μια φάλαινα φυσιτήρα, η οποία πάνω είχε καμάκι από το 1830 νομίζω. Φανταστείτε τώρα. Βέβαια τώρα δεν ζηπλώνει γιατί τη σκότωσαν τότε, αλλά μπορούμε να... μας δίνει αυτό. Έχουμε και άλλες τέτοιες, και άλλα παραδείγματα. Πολύ σύντομα θα πω. Δεν γνωρίζουμε πάντα για όλα τα είδη πόσο ζουν, αλλά ξέρουμε ότι ζουν και πάνω από 100 χρόνια. Ορισμένα είδη όπως ο φυσιτήρας.
0: Πάνω από 100 χρόνια. Κρατάμε αυτό,
1: ναι,
0: και σας ευχαριστούμε, κυρία Γιουγλή. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο.
1: Και εσείς στο δημοσιογραφικό σας.
0: Και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,1.

Σας καλωσορίζουμε και αυτό το Κυριακάτικο μεσημέρι στη ραδιοφωνική παρέα του Συλλόγου μας στο Αλανάκι, εδώ στο φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Εστίας και Βορείων Σποράδων, στους 97,7 μεγάκυκλους των FM, στην καθιερωμένη περιπλάνησή μας στους δρόμους του λαϊκού πολιτισμού. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι η Άννη Ακριβιάδου, που έχει την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μας εκπομπής. Ενώ τη φροντίδα του να φτάνει η φωνή μας σε εσάς έχει ο Βαγγέλης Κρητικός.

Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μας Μαρινέλα. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938, τέταρτο παιδί μιας οικογένειας με καταγωγή των γονέων της από την Κωνσταντινούπολη. Ήδη από 4 ετών και για ένα χρόνο μέχρι και τα 5 της, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία έτυχε να τραγουδήσει και ένα κομμάτι του Σούμπερτ. Στα 17 της ακολούθησε ως ηθοποιός στο θείασο της Μέρης Λοράνς, που έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έχοντας δίπλα της τους τότε ανερχόμενους ηθοποιούς Κώστα Βουτσά και Μάρθα Καραγιάννη. Ένα βράδυ που η τραγουδίστρια του θειάσου αρρώστησε, η Μαρινέλα την αντικατέστησε και τραγούδησε το «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχος του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», ισπανικό τραγούδι της κατοχής. Όπως είναι λογικό, έγινε στη συνέχεια η βασική τραγουδίστρια του θειάσου.

Η καριέρα της ουσιαστικά ξεκίνησε το 1956, όταν μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια. Και παράλληλα άρχισε να τραγουδά στο κέντρο Πανόραμα της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη. Εκεί γνώρισε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα, που τη βάφτισε καλλιτεχνικά Μαρινέλα, εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του, αλλά και τον σολίστα του μπουζουκιού Στέλιο Ζαφυρίου, που για πολλά χρόνια ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες της.

Ήταν Αύγουστος του 1957, όταν ο Στέλιος Καζατζίδης πήγε να συναντήσει στη Θεσσαλονίκη το Ζαφυρίου και την άκουσε να τραγουδάει ένα τραγούδι που εκείνος είχε πρωτοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία. Το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μιτσάκη. Όταν η Μαρινέλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφυρίου του σύστησε και ο Καζατζίδης μετά από λίγο καιρό τη ζήτησε να γίνει το σεγόντο του.

ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο Παραθαλάσσιο Κέντρο Λουξεμβούργο στη Θεσσαλονίκη και το 1957 κατέβηκαν στην Αθήνα. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν το «Νίτσα Ελενίτσα» και το «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» που ακούσαμε νωρίτερα, δημιουργίες του Γιώργου Μητσάκη που κυκλοφόρησαν τότε σε δίσκους των 78 στροφών. Η καριέρα τους απογειώθηκε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που και περιόδευσαν, φτάνοντας μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Συμμετείχαν σαν ντουέτο και σε ελληνικές ταινίες, με πρώτη τους εμφάνιση το 1960 στην κωμική ταινία του Ροβίρου Μανθούλη «Η κυρία Δήμαρχος», με πρωταγωνιστές τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Βασίλη Αυλονίτη, ερμηνεύοντας μαζί τα τραγούδια «Για μας ποτέ μην ξημερώσει» και «Ζιγκουάλα». Στην ταινία αυτή η Μαρινέλα ερμήνευσε σόλο και το τραγούδι του Αργύρου Κουνάδη «Αλλάξανε τα πράγματα». Το 1961 συνεργάστηκαν στο Θέατρο Κεντρικών με τον Μάνο Χατζηδάκη και το 1962 με τον Μίκη Θοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ στην παράσταση «Όμορφη Πόλη».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Μαΐου 1964. Συνέχισε περιοδεύοντας σε Αμερική και Γερμανία. Εμφανίστηκε σε θεατρικές και κινηματογραφικές ταινίες. Ηχογράφησε μεγάλες επιτυχίες και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως η Πόλη Πάνου, η Γιώτα Λίδια, ο Στράτος Παγιουμτζής και την Γκρέη, η Σωτηρία Μπέλου, Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώργος Ζαμπέτας, Μανώλης Ιώτης, Μέρι Λίντα, Άννα Χρυσάφη, Αντώνης Ρεπάνης. Οι δρόμοι τους όμως έμελε να χωριστούν στη ζωή το Σεπτέμβριο του 1966 και στη δισκογραφία το 1968, οπότε και ηχογράφησαν τον τελευταίο τους κοινό δίσκο.

Από το 1966 η Μαρινέλα ξεκινά σιγά σιγά τη σόλο καριέρα της. Ο πρώτος που την πίστεψε ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, αλλά τη βοήθησαν και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος και ο Μίμης Πλέσας. Ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τα πρώτα της 45άρια, εμφανίστηκε σε θεατρικές σκηνές και κινηματογραφικές ταινίες, συνεργάστηκε με Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, Δούκησα, Στράτο Διονυσίου και Μπέπα Μπλάνς, έδωσε συναυλίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, αλλά ακόμα δεν είχε γίνει το μεγάλο μπαμ. Και σε αυτό βοήθησαν δύο μεγάλοι συνθέτες. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, που της έδωσε το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» σε στίχους Διονύση Τζεφρόνη, το οποίο και τραγούδισε στην ταινία «Ο πιο καλός σου μαθητής», και ο Μίμης Πλέσας, που της έδωσε το «Άνοιξε Πέτρα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου μετά από πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος τότε ετοίμαζε την κινηματογραφική του ταινία «Γοργόνες και Μάγκες». Το «Άνοιξε Πέτρα» ήταν και το τραγούδι αφετηρία της μεγάλης της προσωπικής καριέρας.

Ειλικρινά, δεν μας φτάνει μια εκπομπή για να αναφέρουμε τις συνεργασίες, τις εμφανίσεις και την καριέρα της Μαρινέλλας. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους δημιουργούς της Ελλάδας, με πλούτους τραγουδιστών, καλλιτεχνών, συμμετείχε σε αφιερωματικές και φιλανθρωπικές συναυλίες, στη τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Γιάννη Ξανθούλη, ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες, σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη, έγινε θεατρική παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου, Μαρινέλλα, το musical, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και χορογραφίες του επιχρόνια συνεργάτη της Δημήτρη Παπάζουγλου. Το 2020 η Μαρινέλλα παρουσίασε την παράσταση «Μαρινέλλα, ο μύθος» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύοντας επιτυχίες από την 60χρονη πορεία της και μέρες των εσόδων της συναυλίας αυτής διατέθηκε στο Σωματείο Ελπίδα.

Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάτι που είχε πει για τη Μαρινέλα ο θεατρολόγος Κώστας Γεωργουσόπουλος. Η Μαρινέλα δεν είναι απλά αυτό που ονομάζουμε ακτινοβολία, επικοινωνιακό τέρας. Είναι μια σιρήνα, σαν τις Ομερικές, που μπορεί να αναστατώσει και να σε γυνεύσει και τον τυφλό και τον κουφό. Τον τυφλό με τη φωνή, τον κουφό με το λάλο, κυριολεκτικά άγαλμα. Ω ναι, έχουμε και εμείς την Πιαφ και την Γκάρλαντ και το musical που τις αξίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, πάλι στις 12, εδώ στο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας Εστίας και Βορείων Σποράδων. Από την Άννη Ακριβιάδου και τον συνοδοιπόρο μας τον ήχο Βαγγέλη Κρητικό, καλό Κυριακάτικο μεσημέρι.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι. Αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά.

ευχαριστώ στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή Του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων Του, όποια και αν είναι αυτά στη ζωή Του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό. Και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή, γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος, μια που σκέφτεται και καλά και κακά, μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρι στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας, και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του, γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη, διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξιλεώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχε το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας τηρήσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας κατά φύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς απ' όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε. Για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται. Και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκατζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται, θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και αφροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη τη ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο αφού δεν εξαρτάται από εμάς, το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο, εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα, η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε, και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες όσων πράξαμε με εμπάθεια τυραννούν εμπαθώς τη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας, διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκετε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

0: Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίδες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε το Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό.
0: Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένο σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτή. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στη ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

0: Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους, όταν έχει υγιή την ενέργειά του, αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτήν τη θεωρία και στο δοτήρα της Χριστό και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσπαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πονίας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα, διότι η νησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνο που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από τη ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Φουλτσάκου, παπά, η οποία είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπεύθυνη στο Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδος. Είναι έφορος κατά τον τίτλο που έχουμε και βέβαια τον εξαιρετικό συνεργάτη μας, τον κύριο Κώστα Μπαϊρακτάρη. Τώρα τι να πω από τους τίτλους, το όποιο και να πιω τίποτα. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος που επί τόσα χρόνια κάνουμε τις εκπομπές. Καλωσορίσατε κυρία, καλωσόρισες Κώστη.
1: Σας βρήκαμε.
0: Σήμερα και ίσως και για δύο ακόμη εκπομπές, τι λέτε, να ανοιχτούμε λίγο στα μουσεία, τα λαογραφικά της Εύβοιας. Βέβαια, δεν ξέρω πια, υπάρχουν πάρα πολλά. Από τη δικά της Εύβοιας. Βέβαια, δεν ξέρω πια, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Της Αγίας Άννας.
0: Είναι τη

0: Δεν ξέρω. Στην πορεία των εκπομπών μας και των συζητήσεων, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε σε αυτά, γιατί είναι ιστορικά δεδομένα και κτίρια τα οποία μερικοί από εμάς τα ξέρουμε, κάποιοι άλλοι δεν τα ξέρουμε. Καλά είναι λοιπόν να τα γνωρίσουμε.
1: Του Αγίου Ιωάννη, του φίλου μας του Τάσου, του Δημητρίου εκεί.
0: Αυτά είναι συλλογές, δεν είναι μουσεία.
1: Το θεωρούν. Συλλογή περισσότερο.
0: Εντάξει, είναι συλλογές, είπαμε, τα μουσεία, τα λογογραφικά, τα οποία έχουν και μπορούν να ενταχθούν βέβαια στη λίστα του κράτους των μουσείων. Θα πρέπει να δούμε, κυρία Φουλτσάκου, αν και το λογογραφικό μουσείο Χαλκίδους είναι ενταγμένο εκεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ρωτήσουμε τον πρόεδρο για να ξέρουμε τι έχει γίνει. Ωραία.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς να μας κάνετε μια περιγραφή.
2: Ναι, καταρχήν είπετε τη λέξη μουσείο και μου κεντρήσατε έτσι την όρεξη να σας πω ότι έχω διαβάσει κάπου ότι η λέξη μουσείο περιλαμβάνει τη λέξη ους. Ους είναι το αυτή. Και επειδή όλες οι μουσες σχετίζονται με αυτό που ακούει κάποιος από τις μουσες, ίσως γι' αυτό και η λέξη μουσείο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, να σας πω για το Λογογραφικό Μουσείο.
0: Μάλιστα.
2: Το καταρχήν που βρίσκεται. Βρίσκεται στην οδός Καλκότα. Είναι ο δρόμος που περνάει από την είσοδο της σχολής πεζικού.
0: Ναι.
2: Είναι Σκαλκότα 4. Το 2 δηλαδή είναι η σχολή πεζικού.
0: Μάλιστα.
2: Βρίσκεται σε ένα κτίριο μεσαιωνικό.
0: Είναι κοντά στον ναό της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι,
0: πίσω
2: κοντά,
0: μέρος,
2: κοντά. Ναι, ναι, ναι. Κοντά. Είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Είναι διευθυντής του Λογογραφικού Μουσείου ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης και το Λογογραφικό Μουσείο ανήκει στην Εταιρεία Ευωϊκών Σπουδών που έχει πρόεδρο τον κύριο Χαράλαμπο Φαράντο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι έτσι μια σύνοψη.
0: Ωραία.
2: Τώρα ας μιλήσουμε λιγάκι για το κτίριο.
0: Διαθέτει υπάλληλο.
2: Διαθέτει, είναι η Ρία Ιμπάκα, η οποία κάνει και τις ξεναγήσεις.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, πού βρίσκεται το κτίριο. Η Χαλκίδα προστατευόταν από ισχυρό κάστρο, το οποίο υπήρχε και κατά τους Ρωμαϊκούς και κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Το 1146 όμως καταστράφηκε από τους Νορμανδούς. Βλέπετε, από αυτόν τον τόπο και από όλη την Ελλάδα έχουν περάσει όλες οι φυλές. Επισκευάστηκε από τους Ενετούς και γύρω στο 15ο αιώνα θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά κάστρα, αφού να καταλάβετε όταν οι Φράγκοι εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη, η οποία τότε επιφράγκων υπέστη την πραγματική άλωση, τότε ο Λατίνος Πατριάρχης ήρθε στη Χαλκίδα. Λοιπόν,
0: άρα ιστορικά αναφέρουμε, Κώστα, από πότε?
1: Για την κατασκευή του κάστρου στην μορφή που το βρήκαν οι νέοι Έλληνες και το κατεδάφισαν τον προηγούμενο αιώνα,
0: ναι,
1: τον 19ο. Θεωρείται ότι στη μορφή αυτή από τον 15ο αιώνα.
0: Μες.
1: Οι Ενετοί, αφού πήραν την Εύβοια από τους Λομβαρδούς που ήταν η πρώτη κυρίαρχη για τη μεσαιωνική εποχή, μιλάμε στα 1204, άρχισαν να διαμορφώνουν το κάστρο με βάση τις δικές τους ανάγκες, προτεραιότητες και προβλέψεις που έκαναν, γιατί, όπως είπε και η Μαρία Φλουτσάκου, για τις συνεχείς επιθέσεις που γίνονταν μεταξύ αυτών των Νορμανδών. Άραβες λίγα χρόνια πριν τους Νορμανδούς είχαν έρθει. Οι Τούρκοι βρίσκονταν στην Ανατολή και ήταν ένας κίνδυνος υπαρκτός και έτρεμαν οι Έλληνες όπου γης να μην βάλουν στο μάτι τους και τους δικούς τους τόπους. Και έχουμε κάποια γεγονότα. Συνέβη αυτό πολύ αργότερα, ευτυχώς, που ήταν αργότερα, καλύτερα να μην συνέβαινε ποτέ. Το κομμάτι όσον αφορά του λαογραφικού, το υπάρχον τμήμα του κάστρου, είναι το μόνο ορθό σήμερα, γιατί τα υπόλοιπα κατεδαφίστηκαν. Θεωρείται ότι είναι το τελευταίο ίσως μέρος που κατασκεύασαν οι Ενετοί στη διαμόρφωση του κάστρου της Χαλκίδος.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε κάστρο, νοούμε γύρω από την Αγία Παρασκευή.
0: Ναι. Λέγεται. Αναγράφεται κάπου ότι αυτό το κάστρο είναι ίσως ένα από τα μοναδικά κάστρα που υπάρχουν ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο, έτσι ιστορικά που έχουν παραμείνει.

0: Είναι. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αυτή η πληροφορία έχει τις ρίζες της και είναι αλήθινη. Πάντως θεωρείται ένα από αυτά τα κάστρα.
1: Ως το τμήμα του κάστρου. Έτσι. Που
0: πιθανό... Ναι Μαρία μου, να συνεχίσεις.
2: Λοιπόν, το κάστρο αυτό υπήρχε μέχρι το 1885. Μετά δηλαδή την απελευθέρωση της Εύβοιας το 1833 και επί δημαρχίας Ηρακλή Γαζέπη άρχισε η κατεδάφιση του τείχους. Τα υλικά από το τείχος μπαζώσανε την Τάφρο. Ήταν νομίζω μια εγκληματική ενέργεια, αλλά υπάρχουν και κάποιες σκέψεις απαλλαγής εν μέρει των κατοίκων, δηλαδή καταρχήν μισούσαν ό,τι δεν ήταν ελληνικό. Ήταν και το ότι η Τάφρος που είχε λιμνάζοντα νερά ήταν εστία διαφόρων ενοχλητικών.
0: Ναι.
2: Και βέβαια υπήρχε και μία προσπάθεια να κατέβουν οι Χαλκιδαίοι στην παραλία για λόγους ανάπτυξης, για λόγους ιδιωτικούς.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν το κάστρο έφυγε. Το πώς παρέμεινε τώρα το κτίριο αυτό στο οποίο στεγάζεται το Λογραφικό Μουσείο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Πιθανώς βέβαια να υπήρχε κάποια υπηρεσία τότε που γινόταν την κατεδάφιση και το κρατήσανε. Το κτίριο αυτό λοιπόν έμεινε και στους τελευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας, όπως επίσης και στην κατοχή της Γερμανίας, χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή. Μέσα στο κτίριο αυτό οι Γερμανοί κρατούσαν τους μελοθανάτους και τους εκτελούσαν σε ένα χώρο που είναι ακριβώς δίπλα στο μουσείο, όπου υπάρχει τώρα ένα μνημείο μνήμης των πεσόντων από τους Γερμανούς. Νομίζω ότι και αυτό το σημείο αλλά και το Λογραφικό Μουσείο δεν είναι τόσο γνωστά στους Χαλκιδαίους.
0: Ναι.
2: Ίσως το λάθος.
0: Σε αυτό το μνημείο είναι... των πεσόντων γίνεται κάποια τελετή, κάποια αναφορά.
1: Τελετές μνήμες μια φορά το χρόνο. Εκεί έχουν εκτελεστεί σε τρεις δόσεις, το Μάρτιο, το Μάιο και τον Αύγουστο του 1944 εκτελέστηκαν 74 Χαλκιδαίοι. Κάποιους από αυτούς τους συλλάβαν οι Γερμανοί σε μπλόκο που είχαν στήσει όταν βγαίναν από τα μαγαζιά τους, όπως ο πατέρας του Θοδόρου του Καβουνδιά, όπως ο Κιλερτζής που έβγαινε από το κρεοπωλείο, είχαν στήσει τον μπλόκο, τους μάζεψαν, τους ενέκλεισαν στις φυλακές Χαλκίδας και στη συνέχεια τους εκτέλεσαν, είπαμε. Αυτά συνέβησαν σε τρεις χρονικές στιγμές. Οι Γερμανοί κατά μία εκδοχή εκτελούσαν στη μέσα πλευρά του κάστρου, εκεί που είναι η σχολή πεζικού. Και όχι απ' έξω, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Άλλη εκδοχή θέλει να τους εκτελούσαν ακριβώς απ' έξω. Μία μαρτυρία αναφέρεται ότι τους εκτελούσαν μέσα και πετούσαν τα πτώματα από την έξω πλευρά, εκεί όπου υπάρχει το μνημείο για να θυμίζει αυτό το γεγονός, το τραγικό που συνέβη στη Χαλκίδα το 1944 και στην περίοδο τη γερμανική. Και όσον αφορά τη φυλακή, το κομμάτι των σκληρών φυλακών βρισκόταν στο σημείο που σήμερα υπάρχει η σχολή πεζικού. Αυτός ο χώρος χρησιμοποιήθηκε και για φυλακή και για πυρηνταποθήκη και για στρατόνα ανάλογα με τις ιστορικές περιόδους. Στο κομμάτι των φυλακών των σκληρών που ο Τρικούπης όταν επισκέφθηκε τη Χαλκίδα στα 1890 και τότε προσυπόγραψε την καταστροφή του κάστρου πριν ακόμη αναλάβει ο Γαζέπης. Επί Γαζέπη έγινε η όλη διαδικασία 4 τετραετίες δήμαρχος. Έφρυξε για αυτές τις φυλακές και διέταξε να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων που μεταξύ...
0: Ποιος το υπέγραψε?
1: Ο Τρικούπης υπόγραψε την κατεδάφιση των τειχών αλλά και ζήτησε να απογειθούν οι άνθρωποι, να τους απαλύνουν από αυτά τα βάρη. Ήταν σκληρότατες φυλακές, κάποιοι θεωρούσαν τις πιο σκληρές της Ευρώπης. Εκεί φυλακίστηκε και ο Κριεζώτης.
0: Μες.
1: Πάλεψε για να απελευθερώσει τη Χαλκίδα από τους Τούρκους. Ένας άλλος μεγάλος αγωνιστής δημοκρατίας, ο Ρόκος Χοϊδάς, που πέθανε εδώ στη Χαλκίδα.
0: Ωραία.
1: Και πάμε λέγοντας.
2: Λοιπόν, το Λογραφικό Μουσείο, έτσι μάλλον, φτιάχτηκε το κτίριο τον 15ο αιώνα. Και ήταν η χρήση του αυτή που είπαμε, που ακούσατε. Μέχρι το 1981, από εκεί και ύστερα αρχίζει η ιστορία του Λογραφικού Μουσείου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Εβοϊκών Σπουδών, η οποία έχει δημιουργηθεί από το 1936 και όπως είπαμε τώρα έχει πρόεδρο τον κύριο Χαράλαμπο Φαράντο, ήθελε να φτιάξει λογογραφικό μουσείο, αλλά δεν έβρισκε χώρο. Τότε ήταν καταλυτική η παρέμβαση του τότε δημάρχου, του Γιάννη του Σπανού, ο οποίος με το έτσι θέλω μπήκε μέσα, το καθάρισε και το παρέδωσε και έτσι άρχισε να δημιουργείται το Λογογραφικό Μουσείο Χαλκίδας. Το Λογογραφικό Μουσείο το έστησε η μουσιολόγος, η κυρία Ευρυδίκη Ατζουλάτου. Και εκεί βοήθησε και η υπάλληλος που έχουμε σήμερα, η κυρία Ρία Μπάκα. Να ξέρετε δε, ότι, να πω ότι πριν να γίνει το λογογραφικό, είχε επισκεφθεί την Χαλκίδα ο Γιάννης ο Τσαρούχης και ζήτησε να πάει να δει ό,τι αντικείμενα λογογραφικού ενδιαφέροντος είχε ο Δήμος, τα οποία τα είχε μέσα σε μια αποθήκη ο Δήμος. Πήγε μαζί με τον κύριο Ελευθέριο Ιωαννίδη και ο κύριος Ιωαννίδης αφηγείται το εξής, ότι ο Τσαρούχης έμεινε σκεπτικός πάρα πολλή ώρα βλέποντας τα αντικείμενα και όταν βγήκε και πήγε στο δήμαρχο ήταν ενθουσιασμένος και του είπε: «Δήμαρχε, αυτός είναι ο λαός, πρέπει να φτιάξετε μουσείο».
0: Αυτή ο κύριος Ιωαννίδης τότε υπηρετούσε
2: σαν διευθυντής στο Δήμο.
0: Μάλιστα,
2: στο Δήμο. Όταν βέβαια ξεκίνησε το λογογραφικό μουσείο είχε ενεργό δράση.
0: Για να αναφερθούμε λιγάκι, ναι, Κώστα.
1: Είναι το λόγο του Λευθέρη του Ιωαννίδη. Είναι η ομιλία που έκανε κατά την τιμητική εκδήλωση που έγινε στο θέατρο Παπαδημητρίου στις 10 Δεκεμβρίου του 2007, όταν έτυχε να είμαι και ομιλητής για το ναι. Λευθέρη. Όσον αφορά την ίδρυση του μουσείου, τι λέει? Είναι αυθεντικό ντοκουμέντο και αξίζει να το ακούσουν οι ακροατές μας. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω εγώ πράξει τίποτα απολύτως ταξιολόγο. Αποσπάσματα διαβάζω. Ναι. Αλλά μόνον η αγάπη μου, η βαθιά για τον τόπο μου και τους αγαπητούς μου συμπολίτες με παρότριναν και με οδήγησαν να συνδράμω στο έργο της ιδρύσεως και δραστηριοποιήσεως ενός πολιτιστικού έργου αυτού που λέγεται Λογογραφικό Μουσείο Χαλκίδας. Στην όλη δική μου προσπάθεια τοποθετήσεως ενός μικρού λιθαριού στο έργο αυτό, μα και στην αγάπη μου για τον τόπο της γεννήσεώς μου και μόνιμης κατοικίας μου, δύο άνθρωποι χαλκιδολάτρες έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο και με οδήγησαν να ακολουθήσω τα βήματά των. Ο πρώτος ήταν ένας παλιός χαλκιδαίος δικηγόρος, ο Θεόδωρος Θεοχάρης, που το ανέθεσε για το ζήτημα της καταγραφής και ονοματοδοσίας των δρόμων που υπάρχουν στη Χαλκίδα. Και πάμε στον δεύτερο, που έχει πιο άμεση αφορά με το μουσείο.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος οδηγός μου είναι ο αείμνηστος χαλκέντερος χαλκιδολάτρης Δημήτριος Μαδημοχωρίτης, αυτός που πολύ δικαίως τιμάμε και απόψε εδώ. Τον γνώρισα μόλις το 1974 και μέχρι το 1979 μου είχε εκμυστηρευτεί το όνειρό του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η πολύ προβολή ωραία. Στη Χαλκίδα του λαϊκού μας πολιτισμού. Ξεδιαλύνουμε το κουβάρι έτσι όπως το αφηγείτε, επίσημα είναι με τα δικά του.
0: Πολύ ωραίες έτσι επισημάνσεις κάναμε για τους ανθρώπους οι οποίοι συνετέλεσαν στο να γίνει αυτό το μουσείο.
2: Κύριος...
0: Εδώ να κάνουμε ένα μικρό...
1: Και το συνεχίσουμε μετά, γιατί αξίζει, είναι όλη η ιστορία καταγεγραμμένη που βηματίζει και τιμώνται άνθρωποι.
0: Να το δούμε λιγάκι.
2: Απλώς να προσθέσω έτσι, ότι ο κύριος Μαδημοχωρίτης ήταν μέλος της Εταιρείας Εβοϊκών Σπουδών. Ο κύριος Μαδημοχωρίτης.
0: Βέβαια, έχει διατελέσει. Λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας εδώ με τους εκλεκτούς συνεργάτες, την κυρία Μαρία Φλιτζάκου Παπά και τον δικό μας τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Έλεγες, Κώστα μου, για την ομιλία που έκανε ο εκλεκτός πολίτης της Εύβοιας, ένας άνθρωπος που τον έχουμε γνωρίσει, φίλες και φίλοι, εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό, με δικές του ομιλίες, αλλά και από την εκπομπή μας. Θυμάσαι, Κώστα, είχαμε συζήτηση μαζί του.
1: Πολλές φορές.
0: Είναι πραγματικά η ιστορία της Χαλκίδας αυτός ο άνθρωπος. Έλεγες λοιπόν, για να δούμε τι λέει σε αυτή την ομιλία.
1: Αναφέρεται στον Δημήτρη Μαμμοχωρίτη που βλέπει το 80 να γίνεται, να παίρνει σ' άκρα και ωστά, όπως λέει, το όνειρό του για την προβολή του λαϊκού πολιτισμού της Εύβοιας εδώ στη Χαλκίδα. Μου ζήτησε τότε, λέει ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης, που είχαμε μεταφερθεί στο Δημαρχείο της Οδού Αβάντων, να τον φέρω σε επαφή, το Μαδημοχωρείτε εννοεί, με τον δήμαρχό μας τον Γιάννη τον Σπανό και να συνηγορήσω στις σκέψεις του και στις προσπάθειές του να γίνει στη Χαλκίδα μια λαογραφική έκθεση σε πρώτη φάση. Η ανταπόκριση του κυρίου Δημάρχου ήταν άμεση και η εντολή του να διαθέσω ένα γραφείο στο παλιό Δημαρχείο απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο έγινε αυθημερών έργων προς μέγιστον ενθουσιασμών του Δημήτρη Μαδημοχωρίτη και την επομένη με αυτοκίνητο του Δήμου και κατάλληλο συνοδό 35 περίπου αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού μεταφέροντο από την ζωοδόχου πηγής 6 στην Αθήνα όπου στεγαζόταν η Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών να μεταφερθούν στο δωμάτιο του παλαιού Δημαρχείου από που ήρθε η πρώτη μαγιά του Λαογραφικού Μουσείου που έχει 1200 αντικείμενα στο χώρο του και υπάρχουν 1500 και πλέον συνολικά αποθηκευμένα κάποια.
0: Να επισημάνουμε δηλαδή, Κώστα, ότι τα πρώτα αντικείμενα μεταφέρθηκαν από την Αθήνα εδώ.
1: Ακριβώς από την Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών.
0: Ναι.
1: Είναι στοιχεία σημαντικά. Την επομένη ένα νέο έργο, μια καθημερινή εργασία συντήρησης, ταξινόμησης των εκθεμάτων αυτών από τον ακούραστο Τάκη Μαδημοχωρίτη και από τα σπίτια των συγγενών μας πρωτίστως, από τους οποίους αφαιρούσαμε κάθε κοιμήλιο και με πρώτους δωρητές τον συνταξιούχο τότε εισαγγελέα εκ καθενών, Κανατσέλος το επίθετο, τον Τάσο τον Ζάπα, μεγάλη μορφή των ευωικών γραμμάτων και της Εταιρείας Ευωικών Σπουδών, τον εκπαιδευτικό Αλούκο και άλλους φίλους και γνωστούς προχωρήσαμε βήμα. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρω κάτι που απετέλεσε την αφορμή η σχεδιαζόμενη έκθεση να γίνει ίδρυση λαογραφικού μουσείου. Πάμε στο μεγάλο βήμα τώρα. Είχε έλθει επισκέπτη στον Δήμαρχο, τον Ρέκτη, όπως τον αποκαλεί ο Λευτέρης Ιωαννίδης, τον Ρέκτη Δήμαρχο Γιάννη Σπανό, τον είχε επισκεφτεί ο αείμνηστος Γιάννης Τσαρούχης. Και ο Δήμαρχός μας το ανέφερε για την σχεδιαζόμενη έκθεση λαϊκών αντικειμένων. Ενδιαφέρθηκε ο Τσαρούχης, όπως είπε η Μαρία, είπε στον Λευτέρη Ιωαννίδη να τον ξεναγήσει στο χώρο. Σε μια στιγμή είχα τη φαϊνή έμπνευση να του πω: κύριε Τσαρούχη, πολύ λίγα έχουμε δυστυχώς και φτωχικά είναι. Έβαλε το δάχτυλό του στο στόμα του και μου συνέστησε σιωπή. Δεν ξαναμίλησα παρά μόνον σε ό,τι με ρωτούσε. Έπειτα από 45 λεπτά ενδελεχούς εξετάσεως όλων των αντικειμένων, μου είπε: πάμε να γυρίσουμε στο Δημαρχείο. Και συνέχισε: αν δεν γνώριζα ότι σε έκοψα από την εργασία σου και σε περιμένουν δημότες για τις υποθέσεις τους, θα σε κρατούσα εδώ για 2 ή 3 ώρες. Μάθε, αγαπητέ μου, ότι αυτά εδώ τα λίγα και φτωχικά αντικείμενα, όπως τα αποκάλεσες, είναι το νοικοκυριό του λαού μας. Είναι η φορεσιά του. Είναι τα εργαλεία των χεριών του. Είναι ο δικός μας πολιτισμός και πλούτος. Ο πλούτος του λαού μας και τα έργα των χεριών του. Αυτά αξίζουν γιατί αυτό μαζεύεται, γιατί χάνονται κάθε μέρα που περνάει. Δημιουργήστε μουσείο, όχι έκθεση. Αν θες να δεις τον ξενόφερτο πλούτο της Αρχοντιάς, τον φερμένο από τη Μασσαλία, Τεργέση και Οδυσσό, τρέχα στο Μουσείο Μπενάκη, είπε ο Τσαρούχης, και θα βρεις τον ξενόφερτο αυτό πλούτο. Αυτά τα δικά σας που συγκεντρώνετε είναι έργα των χεριών του λαού μας που αξίζουν χίλιες φορές περισσότερο. Ήταν ο πρώτος επισκέπτης ουσιαστικά του λαογραφικού μουσείου Χαλκίδας.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον άφησα στο... τον φωνάζει ο Δήμαρχος στο γραφείο τον Λευτέρη. Θα δημιουργήσουμε λαογραφικό μουσείο. Θα καταλάβουμε χωρίς καμία έγκριση και θα ανακαινήσουμε ριζικά τις τρεις αίθουσες του κάστρου. Φέρε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέει στο Λευτέρη Ιωαννίδη, και βρες 1 εκατομμύριο δραχμές να προγραμματίσουμε έκτακτο έργο για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου. Συνεννοήσουμε το Μαδημοχωρίτη και δραστηριοποιηθείτε, γιατί είσαι και γενικός γραμματέας του τοπικού τμήματος Χαλκίδας Συντήρησης Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ήταν ο Λευτέρης Ιωαννίδης τότε. Έχει το ελεύθερο, συγκέντρωση και διέθεση από το Δημαρχείο ό,τι αξιόλογο υπάρχει, όχι μόνο αυτά. Σε 5 μήνες έντονης δραστηριότητας με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, με τους αρχιτέκτονες Κώστα Δημητούλη και Λίνο Τριανταφυλλίδη, το κάστρο ανακαινίστηκε, πλακοστρώθηκε, ηλεκτροφωτίστηκε και τον Ιούλιο του 1982 τα εκθέματα μεταφέρθηκαν με ενδιαφέρον ενός ακάματου μαδημοχωρείτε εκεί. Εκεί στεγάστηκε και το τοπικό τμήμα της Εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών, λέει ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Εργάτες του Δήμου μου έφεραν πολύτιμα εκθέματα από τη Βλαχιά της Βόρειας Εύβοιας, από τα Ψαγνά και ένας εργάτης στο δημιουργούμενο τότε πάρκο του λαού ήλθε και μου είπε: «Κύριε Διευθυντά, στα σημερινά μπάζα που έφεραν από κατεδαφείς οικοδομών έχει ρίξει το στόμιο το μαρμάρινο από το πηγάδι ο φορτωτής». Είναι αυτό το περίφημο στόμιο που υπάρχει στην αίθουσα του... στην τρίτη αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου. «Μήπως το θέλετε για το μουσείο», του λέει. Έτρεξα στο βάλτο του Αγίου Στεφάνου και όταν το αντίκρισα, μόνον τότε κατάλαβα την αξία του και με γερανό την ίδια μέρα έφτανε στο μουσείο, όπου στηνόταν τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τα εγκαίνια, στηνόταν ένα πηγάδι με μαγκάνι, στρόφαλο για το σκηνί, κουβά και ειδικό άγκιστρο. Αυτό το άγκιστο ψαρέματος του κουβά από το πηγάδι όταν έσπαζε το σκηνί. Τα βλέπουμε εκεί στην έκθεση. Να είναι καλά αυτή η συγκυρία. Τα έχει χαθεί. Είναι έργο τέχνης ουσιαστικά. Ναι. Έργο τέχνης από την δουλειά των ανθρώπων, όχι μόνο του κατασκευαστή του πηγαδιού, αλλά και από την αλυσίδα που έσαιρνε το κουβά επάνω και έτρωγε τα χείλια του μαρμάρου και το έχει λαξεύσει. Η δημιούργηση της... κάτι σαράγες τα λέγαμε εκεί. Την αξία αυτού του εκθέματος τη συνειδητοποίησα ακούγοντας ένα ηχογραφημένο απόσπασμα ομιλίας του μεγάλου Σεφέρη για την επίσκεψή του στον κήπο του πατρικού του σπιτιού στα περίχωρα της Σμύρνης και τη συγκίνησή του στο αντίκρισμα του στομίου του πηγαδιού με τις γλυφές στο μαρμάρινο επιστέγασμά του. Να αφιερώσω, έχω πάρει απόφαση, έλεγε τότε, το υπόλοιπο της ζωής μου σε αυτό που λέγεται Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας. Δεν έχω πράξει τίποτε άλλο από κάτι που αγάπησα και γεμίζει την ζωή μου μαζί με το στασίδι του εθελοντή ψάλτη στην εκκλησία που τόσο αγάπησα από μικρό παιδί.
0: Ναι, είναι καλά. Ήταν εξαιρετική η περιγραφή των όσων μας διάβασες από την ομιλία του. Πραγματικά έχει χαρακτηριστεί ο άνθρωπος της ιστορίας της Εύβοιας. Να είναι καλά, να του δίνει μέρες χαρούμενες και με υγεία ο Θεός. Ξέρει πολύ καλά ότι εμείς σαν άτομα είμαστε κοντά του, αλλά και σαν εκπομπή. Τον εκτιμούμε, επιπροσθέτως πρέπει να πούμε και ότι η Εταιρεία Ευωϊκών Σπουδών είναι εκείνη που έχει αναγνωρίσει το έργο του και είναι κοντά του. Μαρία μου,
2: λοιπόν, τώρα να πω στη συνέχεια αυτού ότι πρόσφατα ο κύριος Ιωαννίδης μας έδωσε όλη τη βιβλιοθήκη του. Ό,τι είχε, έχουν μεταφερθεί στο κτίριο, στο κληροδότημα της Γεωργίας Βασιλείου, έχει γίνει καταγραφή και έχει στείλει ο πρόεδρος της εταιρείας, ο Χαράλαμπος Φαράντος, ένα πολύ όμορφο ευχαριστήριο στον κύριο Ιωαννίδη. Βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι για το κληροδότημα. Ας το αφήσουμε για τότε. Λοιπόν, μετά από αυτά που είπε ο Κώστας, να σας πω ότι τα εγγένεια γίνανε την 1η Αυγούστου του 1982, ότι όταν ξεκίνησε το μουσείο είχε 47 αντικείμενα και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1800, ότι μας φέρνουν πράγματα και δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Και να σας πω το εξής, πριν από χρόνια, δηλαδή το 2005 περίπου, μου είπε ο κύριος Ιωαννίδης, Μαρία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποιο αίτημα να μας παραχωρήσει η σχολή πεζικού, κάποιο τμήμα να επεκταθούμε. Και τότε εγώ πήγα στη σχολή πεζικού, έκανα μια μελετούλα για το τι ζητάμε βάσει σχεδίων του πολεοδομικού της Χαλκίδας και λοιπόν, και μετά από χρόνια κατορθώθηκε και παραχωρήθηκε ένα στρέμμα 1000 τετραγωνικά μέτρα σε συνέχεια του λογραφικού μέσα από τη σχολή πεζικού. Βέβαια δεν υλοποιήθηκε αυτή η παραχώρηση, γιατί η σχολή πεζικού ζητούσε να σηκωθεί ένα στίχος που θα χωρίζει την παραχώρηση από το υπόλοιπο στρατόπεδο, και είναι λογικό. Όμως ο τείχος αυτός έπεφτε πάνω στο τείχος που πρέπει να υπάρχει κάτω, το τείχος το παλιό της Χαλκίδας, του κάστρου της Χαλκίδας, και η αρχαιολογία δεν άφηνε. Βέβαια μετά από συζήτηση, από πολλές συζητήσεις που κάναμε, που είπαμε να πάρουμε μικρότερο κομμάτι, το θέμα κόλλησε και δεν προχώρησε. Βέβαια νομίζω ότι ο Δήμαρχος μαζί με την αρχαιολογία κάνουν κάποιες προσπάθειες. Δεν έχω μάθει κάτι νεότερο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα γίνουνε.
2: Ναι, σιγά σιγά.
0: Για κάνε μας λίγη περιγραφή.
2: Να σας πω τώρα από το Λογραφικό Μουσείο. Το Λογραφικό Μουσείο έχει τρεις αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα που είναι η ενδυματολογική βασικά, και υπάρχουν ενδυμασίες από όλη την Ελλάδα.
0: Φορεσιές,
2: ναι.
1: Ειδικά της Κύρου.
2: Της Κύρου, που ήταν και μία δωρεά των φίλων του Λογραφικού Μουσείου. Είχαν δώσει τα χρήματα και είχε αγοραστεί. Αλλά εκεί υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν τάματα, μια εξαιρετική συλλογή. Υπάρχουν μουσικά όργανα, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν οι φαντά. Είναι μεγάλη η ποικιλία που υπάρχει και πολύ όμορφα. Στη δεύτερη τώρα αίθουσα είναι μια γειτονιά της Χαλκίδας του 1930. Έχει μέσα πολλά αντικείμενα, έπιπλα με σπιτιού, έχει ένα τυπογραφείο, έχει ένα ξυλουργείο και διάφορα άλλα.
1: Της φιλαρμονικής στολής, ναι, στολές και όργανα, και τη στολή πράγματα, αξιωματικού των χρόνων του 40 και πάει λέγοντας.
2: Και η τρίτη αίθουσα είναι ένα κομμάτι από τη ζωή στο χωριό του 1930 πάλι. Εκεί είναι και αυτό το πηγάδι που λέει ο Κώστας, είναι ο Γεωργός, είναι πολλά κομμάτια της
1: Μελισσουργός, Αιγαίο, Μελισσοκόμος. Ναι, ναι.
2: Τη ζωή, ξέρω εγώ, του χωριού.
1: Το λύκρισμα του Σταριού το βλέπουμε εκεί ζωντανό, ναι, γιατί προσπάθησαν, ναι, να ζωντανεύσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να σας ρωτήσω, ναι, κάτι. Στο κομμάτι του λογογραφικού που στην πρώτη αίθουσα, που είναι τα τάματα. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα, τι είναι τα τάματα?
1: Είναι αφιερώματα των πιστών προς κάποιον Άγιο ή προς τον Χριστό ή προς την Παναγία.
0: Εκεί τα έχουν κάνοντας φέρει οι πολίτες,
1: ναι,
0: που τα έχουν
1: σπίτια.
2: Νομίζω ότι τα πιο πολλά είναι προσφορά της κυρίας που ήταν παλιά και πρόεδρος της εταιρείας.
1: Της Σταϊκίδου, της Μαρίας.
2: Της κυρίας Σταϊκίδου, ναι, της Μαρίας, μπράβο, ναι. Είναι πάρα πολλά δικά της προσφορά.
1: Και εικόνες υπάρχουν.
0: Ωραία, και εικόνες υπάρχουν. Επιπροσθέτως, σε ένα κομμάτι υπάρχουν τα μουσικά όργανα.
1: Ναι, ένα εξ αυτών το έχει δωρήσει ένας αείμνηστος ιερέας, ο Παπαγιώργης ο Γιαννούλης, από τα Θαρούνια, που έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Βασιλικό. Ξυλόγλυπτο, δημιούργημα δικό του, κατασκεύαζε και εικόνες ξυλόγλυπτες και μουσικά όργανα και άλλα αντικείμενα αφότου συνταξιδοτήθηκε, αλλά μέχρι την τελευταία του στιγμή ιερουργούσε όποτε βρισκόταν στο χωριό του Λάιστα.
0: Να σας ρωτήσω στο, Μαρία, στο θέμα στις φορεσιές. Πόσες φορεσιές υπάρχουν?
2: Υπάρχουν γύρω στις 10 φορεσιές.
0: Συνολικά στην Εύβοια πόσες έχουμε, Κώστα, ξέρουμε?
1: είχαμε βασικούς τύπους 12 κατά μία εκδοχή. Αλλά φυσικά υπήρχαν και κάποιες τροποποιήσεις. Έβλεπες τη φορεσιά της Κύμης, η Κουμιώτης ή της Αγίας Άννας. Είχε ένα βασικό μοτίβο και ανάλογα ποια γυναίκα το φορούσε. Ήταν πρώτου γάμου, δεν είχε φτάσει σε ηλικία γάμου. Ήταν νύφη, ήταν μετά το γάμο. Είχε χάσει τον σύζυγό της.
0: Άρα οι βασικές φορεσιές της Εύβοιας είναι 12 περίπου.
1: Ναι. Ανάλογα με τις περιοχές όπου τις έχουν οριοθετήσει. Καλά. Αλλά από ένα συγκεκριμένο τόπο που ήταν κομβικός, στα άκρα έβλεπες ότι τις τροποποιούσαν οι άνθρωποι. Δεν ήταν
0: ναι, διαφοροποιούνται ακόμη και με το κέντημα που υπάρχει στην ποδιά τους.
1: Με τη φαντασία τους, με τη δυνατότητα τους, την οικονομική τους άνεση. Όχι. Ναι. Όλα σχετικά. Χοντρικά.
0: Ανάλογα και τις κοινωνικές θέσεις.
1: Φυσικά, ναι. Και κάποτε είχα αναλάβει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, γιατί στα μουσεία σήμερα δεν είναι απλά να περάσεις και να σου πει κάποιος δύο λόγια για τα εκθέματα, αλλά να υπάρχει διάδραση, το παιδί να ζήσει αυτό που υπάρχει μέσα στο μουσείο. Τότε το κάναμε το 6 με 7, είχα αναλάβει το πρόγραμμα που το έλεγα «Το φορώ να το χαρώ». Ναι. Με θέμα την παραδοσιακή φορεσιά που κάναμε πολλά δρόμενα μέσα στο χώρο του μουσείου.
0: Ναι, πρέπει να σας αναφέρω, προφανώς και εσείς αγαπητοί εδώ συνάδελφοι και συνεργάτες δεν το ξέρετε, όταν έγινε στην Αθήνα μία έκθεση για το γάλα, mm-hmm. και αυτό έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού mm-hmm. Σχεδιασμού, τότε συμμετείχε και το Λαογραφικό Μουσείο. Με τι? Με την κάπα του τσοπάνι, mm-hmm. θέλω να μου την αναφέρετε, με αυτό που χτυπάνε το βούτυρο το γάλα, αυτά ήταν αρχεντικά, ναι, αυτά ήταν αυθεντικά. Και μάλιστα όταν πέρασαν οι ξένες αντιπροσωπείες mm-hmm. από εκεί και τους είπαμε ότι είναι αυθεντικά, ένας κύριος πήγε και έπιασε την κάπα.
1: Τρίχινη.
0: Ναι, τρίχινη. Και μάλιστα του είπαμε μην την ακουμπάτε πολύ, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη και την είχαμε πάρει με πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό. Και του προξένησε και εντύπωση το πώς έβγαινε το βούτυρο.
1: Με το χτύπημα.
0: Πάντα μιλάω για τις ξένες αντιπροσωπείες, από τις ξένες πρεσβείες που επισκέφθηκαν την έκθεση. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν το μεράκι, δεν λέω χόμπι, το μεράκι και το σεβασμό προς την ιστορία και ο πρώτος βέβαια ο κοντινός άνθρωπος τον οποίο είναι ο κύριος Λευτέρης που κατάφεραν να συγκεντρώσουν αυτά για να είναι το ζωντανό παράδειγμα της ιστορίας μας. Γιατί όπως καλά επεσήμανε ο Κώστας, μπορεί να λέμε κάποια πράγματα, αλλά όταν το βλέπουν είναι άλλη η αίσθηση την οποία έχουν.
1: Και αυτά τα διδάγματα και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου όταν παρακολουθούσα το Μαράζλιο μας τα είχαν περάσει, αλλά προπαντός η Ευρυδίκη Ρετσίλα, Ατζουλάτου Ρετσίλα, την οποία είχα καθηγήτρια μουσιολογίας, η γυναίκα αυτή είναι παθιασμένη με την υπόθεση μουσείου και έχει οργανώσει όχι μόνο το δικό μας μουσείο, μεγάλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
0: Ναι, είναι μορφή.
2: Ναι, και τώρα και μας δίδασκε
1: το πώς θα φέρουμε τα παιδιά μέσα στο μουσείο.
0: Θυμάσαι Μαρία, μια εξαιρετική ομιλία είχε κάνει η κυρία Τζουλάτου πάνω σε αυτό.
2: Και η οποία είχε πει τότε, ήταν πέρυσι που κάναμε τις εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια του Λογραφικού Μουσείου και είχε πει ότι το πρώτο μουσείο με το οποίο ασχολήθηκε ήταν της Χαλκίδας. Και σαν πρωτότοκο παιδί το αγαπάει περισσότερο από όλα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν συγκινητική.
0: Να επισκεφθεί το μουσείο. Θα είναι χαρά δική μας και ας ακούσει αυτό από την εκπομπή μας.
1: Και επιπροσθέτως το κτίριο της Ζυγωγός Βασιλείου που δωρήθηκε στην Εταιρεία Βοϊκών Σπουδών με την προοπτική εκεί να στεγαστεί ένα μέρος του Λαογραφικού Μουσείου της Χαλκίδας. Όπως λέει
0: θα
1: και αυτό...
0: Ναι,
2: γι' αυτό να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι, Μαρία.
2: Ακριβώς επειδή το Λογραφικό Μουσείο Χαλκίδας δούλευε πάρα πολύ, ίσως οι Χαλκιδαίοι δεν το πρόσεχαν, Αλλά το πρόσεξε η γογό η Βασιλείου, η έμνηστη γογό Βασιλείου.
1: Και με παρενέσει η Λευτέρη Ιωαννίδη.
2: Και με παρενέσει η Λευτέρη Ιωαννίδη άφησε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της στην Εταιρεία Ευωϊκών Σπουδών για τις ανάγκες του Λογογραφικού Μουσείου.
0: Πολύ ωραία. Σε μια άλλη εκπομπή θα αναφερθούμε και γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι χρήσιμο από την εκπομπή μας να κάνουμε αυτό το διπορικό στην ιστορία της Χαλκίδας με ό,τι μπορούμε σήμερα να επισκεφθούμε και να ξέρουμε την ιστορία της. Μαρία, να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κώστα μου, να ευχαριστήσω άλλη μια
1: και
0: φορά και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους αγαπητούς ακροατές μας που ήταν κοντά μας και να τους ευχηθούμε όλοι μαζί ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδος, χαρούμενο και γεμάτο υγεία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό συνδεόμαστε ζωντανά με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κερίς υμνίστε φωνές εσείες, η έθεου ζωήν οδηδούς δύο κόσμων σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέω Σου εφημάς, καθάπερι, πείσαμε επισέ. Ευλογητός Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέπτυσο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε, φώτισο με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα του χειρό Σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

παίκτης και απλώς δι' αυτόν υπέδειξαν αρχαίνας, ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και θρησίν απεδεχόμενος σωτηρίν, ους διαφύλεξον παντίχειρο και κατά την παρούσαν εσπερέγεται πλουσίουσα νύχτα, από παντός εκ προπάς αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσουν πονηρών.

0: δώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάρδιψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου εδίδωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους

0: σπούκα εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Υπεραγία

0: σου.
1: Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρημής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπενσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινήσιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,

Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αίσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέξει ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημών.

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία νήσο πόλη και μητροπόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστό.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, παρακολουθήσαμε την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Ιδεραγία Θεοτόκο. Καλό σας βράδυ.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η τέχνη του λόγου σήμερα θα αφιερωθεί σε μια γυναίκα ποιήτρια, την Κική Δημουλά. Δεκαετίες πριν απασχόλησε την πνευματική κοινότητα το θέμα του τι είναι ακριβώς η γυναικεία ποιήση. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η πιο συνοπτική απάντηση και ουσίας είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός στην ποιήση, αλλά θα ασχοληθούμε όπως προανήγγυλα με την ποιήση της Κικής Δημουλά, της κορυφαίας αυτής ποιήτριας της εποχής μας, που έχει ήδη πάρει τη θέση της στο πάνθεον των ελληνικών γραμμάτων, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το Μάιο του 2014 και επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Είναι μια ποιήτρια που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην εποχή μας και ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Βρασίδας Καραλής, γράφει για την ποιήσή της ότι μετατόπισε τον νεοελληνικό ποιητικό λόγο σε μια καινούρια διάσταση γραφής. Βιώνοντας το δράμα της υπαρξιακής διάλυσης του μεταπολεμικού ανθρώπου και ταυτόχρονα το αδιέξοδο ενός κόσμου που έχει χάσει το χάρισμα της πίστης, η ποίησή της χαρτογράφει σε έναν κόσμο χωρίς βεβαιότητες και αιστείες, έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο ποιητής για να υπάρξει έπρεπε να καταδυθεί στις θεμελιακές δυνάμεις της δημιουργικής πράξης, κόσμο μέσα στον οποίο ο ποιητής για να υπάρξει έπρεπε να καταδυθεί στις θεμελιακές δυνάμεις της δημιουργικής πράξης και να παρέμβει καθόλου.

βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λιμένα κιάλυτα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με έναν ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν τον ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωποδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση. Με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα. Με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση. Ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως λυνέται ένα χθες, ένα εξαρτάται, το ένιγμα των ασυμπτώτων. Άφησα να μην ξέρω τι αγγίζω, ένα πρόσωπο ή ένα βιάζομαι. Ούτε και σένα σε παρέσυρα στο φως να σε διακρίνω. Στάθηκα πινελόπη στην σκοτεινή ολιγορία σου. Κι αν ρώτησα καμιά φορά πώς λύνεσαι, πηγή αν είσαι η κρίνη, θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που, πινελόπες και όχι, μας κεριεύει αυτός ο δαίμον του νερού για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Αναμάρτητη, αξεδίψαστη. Στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη. Από το λίγο του κόσμου, εκδόσεις Στιγμή 1994.

Η γραφή της Δημουλά έστρεψε τη γραμματική της ελληνικής γλώσσας εναντίον της σημασίας των λέξεών της, επιχειρώντας να ενδυναμώσει το συγκινησιακό απόθεμα του στίχου μέσα από την έκπληξη και τον ευνηδιασμό. Όλοι οι στίχοι της υπενήσονται την στερεότητα

κόσμου που δεν τον βλέπουν τα μάτια, αλλά που φανερώνεται ακέραιος μέσα από την φαντασιακή ανασυγκρότηση του εντός του ποίηματος ως οργανικού συνόλου. Με την πίεση της Δημουλά, η διάσταση του έφνης και του αδόκητου κατέστη ενεργός παράγοντας ποιητικής συγκίνησης στη γλώσσα μας, σημειώνει ο κύριος Βρασίδας Καραλής. Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας. Όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού. Γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού. Γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος. Όνομα ουσιαστικών. Στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη. Κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη, η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών γένους θηλυκού, ενικός αριθμός, πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα. Από τα ποίηματα σε έκδοση του Ίκαρου το 1998. Και από το λίγο του κόσμου και τις εκδόσεις στιγμή πάλι του 1994, οι λυπημένες φράσεις. Με ημέρα αρχίζει η εβδομάδα, με ημέρα τελειώνει. Και η Κυριακή, κόμπος σφιχτός, να μην λυθούν οι εβδομάδες. Έρχεται πάντα από το ίδιο Σαββατόβραδο και φέρνει λίγο ύπνο παραπάνω το πρωί και το Θεό όσο τον δίνουν οι ορθρινές καμπάνες. Λίγο να σταθεί στα ανοιχτά παράθυρα και να κοντοσταθεί σε αυτά που δεν συμβαίνουν, περνάει η ώρα. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυνέ, ποια γυνέ, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Σιγά σιγά η Κυριακή μεσουρανή, σαν τρομαγμένη απορία. Στις γειτονιές περνάνε γύφτισες να πω το ριζικό σου. Ποια γυνέ, ποια γυνέ, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ριζικά. Πιο πέρα κάποιον τέφι, ένα αρκουδάκι, δείξε πως βάζουν πούδρα τα κορίτσια στον καθρέφτη, πως γδύνεται η μωρόε. Μη γελάς, βρέθηκε κάποτε νεκρή η μωρόε. Με πράγματα που δεν αντέχουν, μη γελάς. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις, πως μοιάζουν στους τυφλούς οργανοπαίκτες, στους εμπορικούς δρόμους τις Κυριακές. Να είχαμε μια άνοιξη. Μη γελάς. Με πράγματα που δεν υπάρχουν, μη γελάς. Ας λένε τα πουλιά και οι μυρωδιές στα πλάγια πως είναι Απρίλης. Το λένε τα πουλιά και οι έρωτες των άλλων. Εμένα με εξαπατούν οι θεοί κάθε που αλλάζει ο καιρός, κάθε που δεν αλλάζει. Μη γελάς. Ερ δεν γίνεται με ρήμες, ήλια Απρίλη, ήλια Απρίλη, ομοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιών ανυπομονησία να μυρίσουν. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ποια γυνέ, ποια γυνέ, ποια γυναίκα θα σε πάρει και όλα τα άλλα τρόποι για να πεθαίνουνε ανώδυνα τα ημερολόγια. Την Κυριακή τραβάει σε μάκρος των τραγουδιών η αγωνία, ποια γυνέ, ποια γυνέ. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις στους δρόμους, στους εμπορικούς, τις Κυριακές τις ανοιξιάτικες.

Η ποίησή της αναπτύσσει τη θεματική της απουσίας και της λύθης σαν ένα μετατοπιζόμενο καλλιδοσκόπιο, όπου τα χρώματα και τα σχήματα διαλύονται και συγχέονται το ένα μέσα στο άλλο για να ανασυνταχθούν σε μια κρυφή αρμονία και τάξη. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του θείου της, Παναγιώτη Καλαμαριώτη, που μάλλον είναι και ο θείος που πρώτη φορά εξέδωσε δικά της ποίηματα κρυφά από την ίδια. Παλιά επιτραπέζια λάμπα, δουλεμένη από τεχνίτη Ανατολίτη με φαντασία και πρόβλεψη. Την έφερε ένας θειός μου, δικαστής από τη Σμύρνη, και στο φως της δεθήκανε οι νόμοι με τις πράξεις των ανθρώπων. Η πείρα της μεγάλη στα ελαφρυντικά, στο τι βρασμός ψυχής, τι προμελέτη. Τόσα χτυπήματα στο στήθος από ζηλοτυπία, βεντέτες για μια μεσοτυχία, για μια κατσίκα που μυρίκασε ξένο χορτάρι. Γνώρισε πάμπολους προτέρους έντιμους βίους και ερωτεύτηκε ενόχους. Καημένε θείε, πώς θα πας με αυτόν τον νέο νομοθέτη και τους νόμους του. Ηλιαδίδακτη ο θάνατος. Της ύπαρξής σου δεν πήγε συνήγορος. Αλλά είναι η ζωή από τις χαμένες υποθέσεις, ακόμα και για τους δυνατούς νομομαθείς όπως ήσουν. Κληρονομιά μου τώρα η λάμπα, δουλεμένη με φαντασία και προπαντός με πρόβλεψη. Το φως της για να έρθει να σταθεί σαν άλλος ένας κουρασμένος αναγνώστης του ίδιου με μέναν βιβλίου ή σαν διαιτητής ανάμεσα στο άγραφο χαρτί που νικητής πάλι βγαίνει απόψε και νικημένα όσα σκόπευα να γράψω πηδάει μέσα από πλούσια φύλλα φοινικιάς. Και αυτό υπό κοινή βλάστηση. Κάτω από τη φοινικιά στέκει σκυφτός και μιλίχιος ένας γέροντας. Είχε και φλέβα πείρας ο τεχνίτης. Μόνο φως, μόνο φύλλα φοινικιάς, φόβων και καιρών αντίπαλοι δεν γίνονται. Η μοναξιά φοβάται μόνο τον άνθρωπο δίπλα σου. Καλά λοιπόν που είναι εδώ αυτός ο γέροντας. Ανατολίτη τον δείχνει και λεμπία, το σαρίκι και το μαυριδερό άσαρκο πρόσωπο. Το χέρι του, απλωμένο σε σένα, δεν ξέρει αν σε καλεί να πλησιάσεις, αν επαιτεί, εξηγεί ή προβλέπει. Όλα αυτά ένας τεχνίτης μπορεί να τα χωρέσει στην ίδια κίνηση, όπως και η ζωή τα χωράει όλα στο ένα της το πέρασμα. Μπορεί να είναι μουεζίνης και τούτη τη στιγμή να εξηγεί στο Θεό του τη λύπη από τον έναν κόσμο. Μπορεί να είναι πέτης, η νυχτοφύλακας της προεκτινόμενης πέρα από τη λάμπα τροπικότητας. Ίσως ρήτορας ξεπεσμένος σε είδη διακοσμητικά, ασκητής, ο διπόρος που πέτυχε ίσιο αναπάντεχο στην προεκτινόμενη πέρα από τη λάμπα έρημο. Ποιος ξέρει, κανένας περιηγητής που έχασε το δρόμο αλλά και το νόημα της περιηγήσεώς του. Και τώρα, υψώνοντας το χέρι, με ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Εμένα ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Νυχτοφύλακας ή επέτης, περιηγητής, ρήτορας, μωαμεθανός ή άπατρης, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ, έτσι που πέρασαν τα χρόνια, έτσι που ήρθανε τα πράγματα, προφήτη τον ορίζω. Γιατί προφήτη τον χρειάζομαι, έτσι που χάθηκαν τα χρόνια, έτσι που στέκουνε τα πράγματα. Από το λίγο του κόσμου, των εκδόσεων Στιγμή του 1994.

Η ποίηση της Δημουλά μεταβάλλει αγιαστικά τη ρευστότητα σε πορεία μετουσιωτική. Το σύμπαν ξαναγίνεται κόσμος, η αγωνία μεταμορφώνεται σε αδημονία, η απουσία εμφανίζεται ως πλήρωμα χρόνου. Η γλώσσα της ποιήτριας διασπά τους εθισμούς και καταργεί τις βεβαιότητες μιας ρομαντικής παράδοσης που δεν βλέπει το χαμένο χρόνο ως διαρκή και ενεργό παρουσία. Μέσα από τους στίχους της, ο προσωπικός χρόνος γεννιέται εκ νέου και κερδίζεται για πάντα ως συλλογική εμπειρία και πρισματική εικόνα. Στο κλίμα αυτών των κρίσεων του Βρασίδα Καραλή, το ποίημα της Κικής Δημουλά, «Κονιάκ μηδέν αστέρων». Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγιν τη συμνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι, ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι, ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έδεια, σκόπελος. Θα πεις και πού δεν ήταν τότε θάλασσα. Από τη συλλογή ποίηματα, εκδόσεις Ίκαρος 1998. Και ακριβώς τις εικόνες αυτές τις οποίες δίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και τις καθημερινές εικόνες, ένα ακόμα ποίημα της Κικής Δημουλά, σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω έναν περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης σκλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων. Βρίσκεις το πράσινο εύκολο, σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες σωρεί τα πορτοκάλια και τα μήλα και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρες παριές μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή η πρόβλημα. Διαλέγεις και μετά πως το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει η εκλογή σου. Ενώ εκείνο το έτυχε τυπούπουλο στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες κι αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια. Από την εφηβεία της Λήθης, των εκδόσεων Στιγμή, πάλι το 1994.

Για την Κική Δημουλά, η σιωπή, η αποδημία, η ελαχιστότητα εισέρχονται μέσα στη γλώσσα για να διαλύσουν τη συνοχή μιας λογικής που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμά τους. Μέσα του η ποιήτρια ανακαλύπτει υπαρξιακές διαστάσεις που λανθάνουν στην εμπειρία, αλλά που το μυαλό, σκοτισμένο από την ορθολογιστική ζάλη, αρνείται να τις αποδεχτεί. Αυτός είναι και ο σκοπός της ποιησής της, να δημιουργήσει το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν τα επιφάνεια του κάλλιστου κόσμου. Κάθε της ποίημα αποτυπώνει και εντοπίζει διαστάσεις αυτού του αναμενόμενου κόσμου μέσα στην πολυμορφία και την απροσδιόριστη τάξη του. Ένα ποίημα της Δημουλά, ενός λεπτού μαζί, από τον Ίκαρο του 1998. Κλέφτες στη σκέψη. Κλαίγοντας περιγράφει πως ρήμαξαν το σπίτι της ληστές. Τις πήραν χρυσαφικά και βίασαν οι άθλοι γερόντισες αξίες. Δεν χαίρεται. Εμένα έχει χρόνια να πατήσει κλέφτης το πόδι του στο σπίτι, ούτε για καφέ. Επίτηδες αφήνω ξεκλείδωτο τον μπρίκι. Κάθε φορά επιστρέφοντας, προσεύχομαι να βρω σπασμένους τους κοινόδοντες της πόρτας. Να σύονται τα φώτα σαν μόλις να κουτούλησαν με σεισμού πανύψηλου κεφάλι. Να δω κλεμμένα τα κτερίσματα από τις μούμιες βασιλείες του καθρέφτη. Σαν κάποιος να ξυρίστηκε στον μπάνιο και στη σπανία φήμου να έχουν φυτρώσει γένια. Χάμω, δεμένη χειροπόδαρα, να κοίται η διάψευσή τους. Και από την κουζίνα να έρχεται με το πάσο του ατμός ζεστής πατημασιάς με μπόλικη κανέλα από πάνω. Αυτή η αίσθηση της μοναξιάς τη συναντάμε και στο ποίημα της «Το άλοθη». Η μοναξιά της οφειλόταν και στην απώλεια του συζύγου της, του επίσης ποιητή Άθο Δημουλά. Και σε αυτόν είναι αφιερωμένο αυτό το ποίημα «Το άλοθη». Κάθε φορά που σε επισκέπτομαι, μονάχο ο καιρός που με σολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα, τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου, ανάδοχος της μικρούλας Παύλας ανάμεσα στις δύο χρονολογίες, να μην νομίζει ο κόσμος ότι πέθανε αβάπτιστη η διάρκεια της ζωής σου. Εν συνεχεία σκουπίζω τις μαραμένες κουτσουλιές των λουλουδιών, προσθέτοντας λίγο κοκκινόχωμα εκεί που ετέθη μαύρο και αλλάζω τέλος στο ποτήρι στο καντήλι με άλλο καθαρό που φέρνω. Αμέσως, μόλις γυρίσω σπίτι, σχολαστικά θα πλύνω το λερό, απολυμένοντας με χλωρίνες και καυστικούς αφρούς φρίκης που βγάζω, καθώς αναταράζομαι δυνατά. Με γάντια πάντα και κρατώντας το σώμα μου σε μεγάλη απόσταση από το νηπτηράκι, να μην με πιτσιλάνε τα νεκρά νερά. Με σύρμα σκληρής αποστροφής, ξύνω τα κολλημένα λίπης του ποτηριού τα χείλη και στον ουρανίσκο της σφισμένης φλόγας, ενώ οργή συνθλίβει τον παράνομο περίπατο κάποιου σαλιγκαριού καταπατητή της γείτονος ακινησίας. Ξεπλένω, μετά ξεπλένω με ζεματιστή μανία, κοχλάζει προσπάθεια να φέρω το ποτήρι στην πρώτη, τη χαρούμενη, τη φυσική του χρήση, την ξεδιψαστική. Και γίνεται πια ολοκάθαρο, λάμπει, το πόσο υποχόνδρια δε θέλω να πεθάνω, ακριβέ μου, πάρ' το κι αλλιώς. Πότε δε φοβόταν το θάνατο η αγάπη.

Κάθε ποίημα λοιπόν της Δημουλά είναι μια νέκεια, μια ανάκληση νεκρών μέσα από την κατονομασία της απούσας αίσθησης που άφησαν πίσω τους. Και κάθε όνομα ουσιουργεί στους στίχους της πλάθη ουσία και ενέργεια σώμα, λόγο και ανθρώπινη ζεστασιά. Για τη Δημουλά τα πάντα ζουν σε μια πολυεπίπεδη ταυτοχρονία μέσα στο χρόνο της μνήμης, όπου δεν υπάρχει διάκριση στιγμών, αλλά όλα ταυτίζονται απόλυτα και απελευθερώνονται λυτρωτικά μέσα από το δέος της μνήμης. Γιατί αυτό το πρωταρχικό συνέστημα κυριαρχεί στο έργο της, δέος μπροστά στο χαμό και στη διάλυση, στο χρόνο και τη φυγή, δέος μπροστά στη δύναμη της γλώσσας να ανασταίνει και να αποκαθιστά στην ευκρινέστερη ακεραιότητά τους όσα έχουν σβηθήσει και απομακρυνθεί. Από τη συλλογή «Η εφηβεία της Λήθης» των εκδόσεων «Στιγμή 1994», μονόκλινο σύμπτωμα. Απορούν κάθε φορά οι ξενοδόχοι που ζητώ μονόκλινο δωμάτιο στην πρόσωψη. Με κοιτάζουν σαν να απαιτώ θάνατο με θέα. Έβαλα ενέχειρο τη θάλασσα και είπα φέτος να κάνω διακοπές σε βουνό, μη και ξορκίσουν τα θροίσματα του δάσους, εκείνο το δαιμονισμένο σύνδρομο επιστροφής που κυριεύει αυτοστιγμή κάθε διαφυγή μου. Αν μ' αγκαλιάσει σκέφτηκαν ως δέντρο ο σάτυρος κορμός, μπορεί και να ριζώσω. Και στο βουνό τα ίδια, σαν να ήταν σιδερένιο το δωμάτιο και ο καθαρός ανάλαφρος αέρας απέπνεε κλειδαριά. Να ξεκλειδώσω πάλευα με τα ηρεμιστικά μου, αλλά εκείνα ήταν πιο άρρωστα από μένα. Τα ίδια που έγιναν στην Πύλο, η ίδια άτακτος φυγή πρόπερση από τη Σύρο, στην Καλαμάτα πέρσι τρισχυρότερα, γεμάτο το τρένο και θέλανε τα κλάματα να πάμε πίσω στην Αθήνα με τα πόδια. Τέτοια μανία καταδιώξεως μου κυριεύει τους τόπους. Να μου λείπει η απουσία σου. Δεν έρχεται μαζί μου, την αφήνω σπίτι. Όρος ρητός της αλλαγής να μην ακολουθήσει. Άπλιστο που είσαι ανεξήγητο. Τόση διαφάνεια καταπάτησες για τη διασφάλισή σου και έκανες θέρετρό σου τώρα αυτό το ανεξήγητο σύμπτωμα εχθρικό μου. Να επιστρέφω αμέσως, με λεωφορείο, ταξί, αν πετύχω κανένα φεγγάρι που επιστρέφει και εκείνο στην πιάτσα του Αδιανό. Ολέθρια συνήθεια, όχι τίποτα άλλο, μα αν δεν μ' αρέσει να δούμε πώς θα επιστρέψω από τον κάτω κόσμο σου ανεξήγητο.

Όπως είδαμε, η ποίηση της Δημουλά ανθεί πάνω στο άνυδρο έδαφος της στέρησης, της απώλειας, της συναισθηματικής ματέωσης και κατοικεί μέσα στον ποιητικό της χώρο η ίδια περιστοιχισμένη από τα άψυχα αντικείμενα και από τις αφηρημένες έννοιες. Επειδή όμως στην αρχή της εκπομπής μας συνδέσαμε το θέμα της ποίησής της με το θέμα της γυναικείας ποίησης, θα διαβάσουμε για το τέλος ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στις νοικοκυρές και στην πάλη της, την αέναη πάλη τους με τη σκόνη. Λυπάμαι τις νοικοκυρές έτσι που αγωνίζονται κάθε πρωί να διώχνουν από το σπίτι τους τη σκόνη, σκόνη ίστατη σάρκα του άσαρκου. Σκούπες, σκουπάκια, ρουφιχτήρια φτερά, τυναχτήρια, ξεσκονόπανα, κουρελόπανα, κλόουν, θόρυβοι και τρόποι ακροβάτες, μαστίγιο πέφτουν οι κινήσεις πάνω στην κατοικίδια σκόνη. Κάθε πρωί μπαλκόνια και παράθυρα ακροτηριάζουν μια δράση και μια έξαψη. Ασώματα κεφάλια χοροπηδάνε σαν γιογιό, χέρια εξέχουν και σφαδάζουν σαν κάτι να τα σφάζει από μέσα, σπασμένα σώματα μισά που τα πριώνησε το σκύψιμο. Άλλο ένα σπάσιμο του ολόκληρου. Όλο σπάζει αυτό πριν καν υπάρξει, σπάζει και σαν να είναι γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό για να μην είναι. Ολόκληρη ζωή σου λέει ο άλλος. Αλλά πώς που ολόκληρη με ένα σπασμένο πάντα μέτρο που κρατάτε και μετράμε. Αξιολείπητη λέξη το ολόκληρο. Σωματώδης, αλλοπαρμένη περιφέρεται. Γι' αυτό τη φωνάζουν τρελή τα μπατήρια μεγέθη. Τυνάγματα, τυνάγματα, να φύγει η σκόνη από τις ριχές, να φύγει και από τις βαθιές φωλιές του ύπνου, σεντόνια και σκεπάσματα. Και εκείνες οι φορές όπου πετάγεται το σώμα τρομαγμένο νύχτα και ουρλιάζει, «Θεέ μου, μικραίνω», θα τυναχτούν και αυτές σαν σκόνη. Σκόνη η ελάττωση και ο τρόμος. Και πώς δεν τα αντέχω τα τυνάγματα του μέσα βίου έξω. Πρισμένα μαξιλάρια του ύπνου, φρικτά γρονθοκοπούνται και φοβάμαι, τρέμω μη γίνουνε ζημιές. Είναι οι κρυστάλλινες διαθήκες των ονείρων εκεί μέσα. Όλα τα όνειρα, όνειρο τα κληρονομεί και άνθρωπος κανένα. Τρέμω, τέτοια παγκόσμια αποκλήρωση δεν το αντέχω να τεινάζεται σαν σκόνη. Χτυπήματα χαλιών, να βγει η σκόνη από των σχεδίων της φωλιές, να γκρεμιστεί από τα γεφύρια των χρωμάτων, και ο γρήγορος βηματισμός, ο τρελασμένος, πέρα δόθε μες στο σπίτι, μες στη ρηχή εμπιστοσύνη των χαλιών, να μην ακούνε από κάτω τι βαδίζει, να μην ακούνε τι δεν συμβαδίζει, θα τυναχτεί και αυτό σαν σκόνη, και πώς δεν αντέχω τα τυνάγματα του μέσα βίου έξω. Λυπάμαι τις νοικοκυρές, τον άγωνό του σκόπο. Δεν φεύγει σκόνη, δεν στερεύει. Κάθε που πάει ο καιρός, καιρό να συναντήσει, καινούρια συμφωνία σκόνης κλείνεται. Η προφυλάξη από αυτήν, το καθαρό και σταθερό της, μέσα επιστροφής της. Τη φέρνουν πρώτες και καλύτερες. Δεν έχω δει πιο σκονισμένες επιφάνειες από δάφτες. Ως και το φως, το πεντακάθαρο, χαρούμενη μεταφορά της σκόνης. Είναι ένα θαύμα να τη βλέπεις πώς προχωρεί ακίνητη πάνω σε ακτίνα ήλιου, σαν να πατάει σε σκάλα κυλιόμενη από αυτές τις μοντέρνες, τις υπνοτισμένες. Μεταφέρεται ορατή σαν αέρας χοντρά αλεσμένος να ξαναμπεί από τα ανοιχτά παράθυρα τους ανοιχτούς της νόμης, η ύπαρξή μας σπίτι της και μέλλον της. Ανοικοκύρευτη εγώ, την αφήνω να κάθεται. Μελετηρεί στη ράχη ενός βιβλίου που μιλάει για το γύρας. Στη φρόνιμη φωτογραφία των παιδιών μου, όταν αυτά με φόραγαν λευκή κολαριστή ολοστρόγγυλη μητέρα, χαλαρά από μέσα ραμμένη με κρυφές αραιές βελονιές στη σχολική ποδιά τους.

Αγαπητοί ακροατές, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη τον Κρητικό, που όχι μόνο ανέχεται τα λάθη μας, αλλά δίνει και υπέροχα μουσικά αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία. Λος.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η άλλη φωνή στα FM.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων θα προεδρεύσει αύριο το πρωί στις 11. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στις 10 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Δημοσία δαπάνη θα γίνει την 5η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Η εξόδιος ακολουθία θα θελιστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ομολόγησε 55χρονος ότι έκρυβε 2,5 χρόνια σε καταψύκτηση υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη 50χρονος Έλληνας, ο οποίος έκλεψε πάνω από 4.000 ευρώ από μοναστήρι στην περιοχή της Τριζίνας. Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Δούναβι στη Σερβία αποκάλυψε αρκετά ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Αυστρία σημείωσε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης με τον υδράργυρο ανεβαίνει του 40,8 βαθμούς Κελσίου. Η Γουατεμάλα αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε κόκκινο λόγω της έκρηξης ηφαιστείου Φουέγο. Ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της Ιεμένης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε στην περασμένη εκπομπή να αναγνωρίσουμε το τοπίο της εποχής που διαμορφώνεται η λατρεία της Εκκλησίας μας τον πρώτο αιώνα. Την εποχή αυτή λοιπόν που εμφανίζεται ο Χριστός και οι Απόστολοι σιγά σιγά διαμορφώνουν το τυπικό της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε για να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Η ρωμαϊκή οικουμένη την εποχή αυτή είναι όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, γι' αυτό και ονομάζεται οικουμένη. Η ρωμαϊκή οικουμένη όμως δεν είναι μια αυτοκρατορία όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε παραδείγματος χάρη τη γερμανική αυτοκρατορία, την αγγλική αυτοκρατορία. Δεν υπάρχουν δηλαδή εθνικιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εποχή του Οκταβιανού, του λεγόμενου Αυγούστου, που πάβει να έχει ταυτότητα η ρωμαϊκή παράδοση και γίνεται οικουμενική. Ταυτότητα η ρωμαϊκή παράδοση και γίνεται οικουμενική ταυτότητά της,

τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα δεν έχει δική της θρησκεία. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια επίσημη θρησκεία του κράτους, αν δεχθούμε ότι υπάρχει κράτος ή μια κρατική αντίληψη εκείνη την εποχή, που πρέπει να είναι ο στρατός βεβαίως. Ο ρωμαϊκός στρατός έχει μια θρησκεία, αναπτύσσεται σε αυτόν μια θρησκεία που ονομάζεται μυθραϊσμός. Και μέσα στον ρωμαϊκό στρατό ο μυθραϊσμός αποτελεί την κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση. Τι είναι ο μυθραϊσμός? Είναι μια ανάμιξη του παρσισμού με τον θεό Μύθρα, αλλά και στοιχείων από το δωδεκάθεο και στοιχείων από τη φιλοσοφία και στοιχείων από τα λεγόμενα μυστήρια και τις μυητικές τελετές. Ο μυθραϊσμός ονομάζει τους πιστούς του στρατιώτες. Δέχεται ότι υπάρχει ένας θεός σωτήρ που κάτι έκανε και έσωσε τον κόσμο. Επομένως, μια άπαξ τελεσθήσα πράξη έσωσε τον κόσμο. Υπάρχει σε αυτή τη θρησκεία ένα μυστηριακό δείπνο όπου θα μαζευτούν τα μέλη, οι στρατιώτες και όσοι ακολουθούν αυτή τη θρησκεία, και το δείπνο αυτό θυμίζει πάρα πολύ το δείπνο του Χριστού. Υπάρχει τελετή βαπτίσματος. Η αντίληψη του πιστού ως στρατευμένου είναι κυρίαρχη. Και υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις που θυμίζουν τις αντιλήψεις του χριστιανισμού περί τελικής κρίσεως. Κάποτε θα γίνει μια τελική κρίση με την έννοια ότι δεν μπορεί ο άδικος να δικαιώνεται αιωνίως και δεν μπορεί ο δίκαιος να αδικείται αιωνίως. Και υπάρχουν και πολλοί κώδικες ηθικότητας. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το κυριότερο θρησκευτικό και λατρευτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στους λεγόμενους ελληνιστικούς χρόνους είναι ο συγκριτισμός. Με συνέπεια όμως τον εκπαισμό όλων των γηγενών θρησκειών και θεοτήτων, αφού δεν υπάρχει αποκλειστικότητα θρησκείας ή θεότητας. Σε αυτόν τον εκπαισμό που φέρει ο συγκριτισμός και φέρνει και μια αλλίωση της θρησκευτικής πίστης των ανθρώπων, χάσαμε την πίστη μας ας πούμε, αρχίζουν αντιδράσεις που τις βλέπουμε σε ορισμένα κινήματα ή σχολές της εποχής εκείνης. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο κίνημα είναι ο νεοπυθαγορισμός, μια θρησκεία κατά κάποιο τρόπο με επικεφαλής τον Απολλώνιο τον Τιανέα. Επίσης είναι ο νεοπλατωνισμός. Θα έβαζε κανείς επικεφαλής τον Πλοτίνο αρχές του 3ου αιώνα και τον μαθητή του τον Πορφύριο. Ή ο ρομαντικός αρχαιοελληνισμός που έρπει και παίρνει μια κορυφαία εμφάνιση με την περίπτωση του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όμως όλη αυτή την εποχή που την ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα, οι θρησκείες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Οι τελετές, πολλές τελετές, οι καθάρσεις, πολλές καθάρσεις, οι αφορκισμοί, όλο με δαίμονες έχουν να κάνουν, η μαγεία, η δαιμονολατρεία, τα φυλακτήρια, τα πολλά φυλακτήρια, φυλακτά διαφόρων ειδών, μορφών, σχημάτων και διαφορετικού περιεχομένου. Τα δρόντα πρόσωπα σε αυτή τη θρησκευτική κατάσταση είναι οι λεγόμενοι μάγοι που επηρεάζουν με δυνάμεις απροσδιόριστες, επίσης οι γόητες που κυρίως επηρεάζουν με ψυχολογικό τρόπο και δια του νόμου, όπως επίσης οι διδάσκαλοι και οι ιερείς. Συγχρόνως όμως την εποχή αυτή παρουσιάζεται και ένα ακόμη σημαντικό φαινόμενο. Μια λογικοποίηση των στοιχείων λατρείας που ήταν εγκατεσπαρμένα στους ανθρώπινους πολιτισμούς, μια ερμηνεία δηλαδή, μια τάση να ερμηνευτούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά? Όταν έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, εμφανίστηκαν πολλοί επιστήμονες, ερευνητές και είπαν ότι

Επιτέλους ο χριστιανισμός μας τελείωσε. Ξέρουμε από πού προήλθε, τι ήθελε να κάνει. Όταν αργότερα έγινε η τεχνική επεξεργασία αυτών των χειρογράφων και διαβάστηκαν, σταμάτησε αυτή η ιστορία, γιατί είδαν ποια ήταν η θρησκεία των Εσσαίων και ποιες τεράστιες διαφορές είχε από τη διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή, στη δεκαετία του 1950 υποστηρίχθηκε ότι ο Χριστός ήταν Εσσαίος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Εσσαίος. Ανήκε δηλαδή σε αυτή την εβραϊκή αίρεση. Αυτό σήμερα δεν λέγεται. Αλλά δεν είναι μόνο τα χειρόγραφα του Κουμράν. Ήδη μετά την αναγέννηση στη Δύση υπήρξε ένα τεράστιο ρεύμα και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά όχι με αυτή την ένταση που υπήρχε τότε, να πιστοποιηθεί η προέλευση του χριστιανισμού από αυτά τα ρεύματα που σας ανέφερα. Και το να πιστοποιήσεις την προέλευση του χριστιανισμού από τον εβραϊσμό δεν είναι και σπουδαίο, και να πεις ότι η θρησκεία μας είναι εβραϊκή και να το καταγγείλεις αν θέλεις αυτό. Εβραίος ήταν ο Χριστός. Αλλά όλη αυτή η επιχείρηση έχει μια κατεύθυνση: να ακυρώσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Χριστού. Είναι ασφαλώς αφέλεια, για να μην πω ανοησία, να πιστέψουμε ότι η Εκκλησία γεννήθηκε από το πουθενά. Αυτό προσπάθησαν μερικοί να το επιχειρήσουν κατά τους πρώτους 5 αιώνες. Τον 5ο όμως αιώνα συνέβη ένα γεγονός πολύ σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας. Η σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία διατύπωσε ως αλήθεια ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με όσα κουβαλούσε αυτή η ανθρώπινη φύση ως ιστορία, ως εμπειρία, ως ενέργεια, ως κατάσταση. Την ένωσε με τον εαυτό του. Δεν δημιούργησε λοιπόν κάτι εξ αρχής καινούριο, αλλά πήρε όλο το παλαιό και το έκανε καινούριο. Αυτό το καινούριο που προέκυψε δεν είναι ξένο προς το παλαιό. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού και μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη υπάρχει. Ο Χριστός είναι πραγματικός άνθρωπος, εις τους αιώνας είναι πραγματικός άνθρωπος και εξακολουθεί να είναι πραγματικός Θεός. Τέλειον τον Αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν ανθρωπότητη, μηδεμιάστης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με βάση αυτή την αρχή της Εκκλησίας θα προσεγγίσουμε και σε αυτή τις εκπομπές τα δάνεια που υπάρχουν μέσα στη λατρεία μας από διάφορες παραδόσεις. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι περιεχόμενο έχουν, διότι το πρόσωπο του Χριστού ως άνθρωπος έχει μια διαφορά από το πρόσωπο ενός Χριστού που δεν θα είχε ενωθεί με το άκτιστο. Στη βάπτισή του, στην ιδρυτική δηλαδή πράξη της Εκκλησίας, τότε που εμφανίζεται ο Χριστός ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, αναφέρεται ότι ανέβει από του ύδατος, δηλαδή εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να καταθέσει ως αποτυχία, ως νόσο, ως αμαρτία. Για πρώτη φορά εμφανίζεται στην ιστορία ένας άνθρωπος σώος, ακέραιος και υγιής.

Πριν περάσουμε τώρα στη λεπτομερή εξέταση των σταδίων της λατρείας από τους Αποστόλους και μετά, θα κάνουμε μια προσέγγιση στο γεγονός και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, επειδή κατά τον μυστικό δείπνο υπάρχει η ιδρυτική πράξη της λατρείας μας, η ουσιαστική δηλαδή πράξη της λατρείας μας. Για να προσεγγίσουμε αυτό το περιεχόμενο, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε Διαθήκη, μια που κατά το μυστικό δείπνο έχουμε σαφή αναγγελία για νέα Διαθήκη που θα συναφθεί δια της θυσίας του Χριστού. Ο Χριστός σχεδόν από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του εξαγγέλει την ανάγκη μιας νέας συμφωνίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Υπάρχει μια παλαιά συμφωνία, μια παλαιά Διαθήκη, και θα επικυρωθεί μια καινούρια συμφωνία, μια καινούρια Διαθήκη. Η πρώτη Διαθήκη πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Σινά γύρω στο 1500 π.Χ. Και έχει βέβαια μια προϊστορία αυτή η πρώτη Διαθήκη, σύμφωνα με την παράδοση των Εβραίων, την οποία παράδοση έχουμε αποδεχθεί και εμείς οι χριστιανοί. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι αν πάμε στην προϊστορία αυτής της πρώτης Παλαιάς Διαθήκης, θα πρέπει να πάμε πρώτα-πρώτα στη διήγηση που έχουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με το Θεό να κάνει μια συμφωνία με τον άνθρωπο. «Σου υποδεικνύω έναν δρόμο που θα βαδίσεις», ο ένας όρος της Διαθήκης, «και θα ακολουθήσω αυτό τον δρόμο», ο άλλος όρος. Το ένα μέρος θέτει τον ένα όρο, σου υποδεικνύω, το άλλο μέρος αποδέχεται και θέτει τον άλλο όρο. Θα ακολουθώ το θέλημά σου. Η συμφωνία αυτή διακόπτεται. Κατά τη διακοπή της συμφωνίας προαναγγέλλεται ότι θα υπάρξει νέα συμφωνία. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα πρώτο Ευαγγέλιο. Πρωτευαγγέλιο. Με το πρωτευαγγέλιο διαφαίνεται ότι πάμε για μια νέα συμφωνία στο μέλλον. Είναι αυτή η φράση που λέει το βιβλίο της Γενέσεως «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρνων». Θα υπάρξει μια εχθρότητα ανάμεσα σε σένα τον διάβολο και στον άνθρωπο, ανάμεσα στον απόγονο του ανθρώπου και σε σένα. Ένας από τους απογόνους του ανθρώπου θα σε συντρίψει. Η επόμενη προσυμφωνία, θα τη λέγαμε, σε σχέση με τη συμφωνία που γίνεται με τον Μωυσή και τον λαό, είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Πάλι έχουμε δύο μέρη. Το ένα μέρος θέτει ως όρο πάλι την υπόδειξη μιας οδού. Σου υποδεικνύω έναν δρόμο και αν τον ακολουθήσεις εγώ θα είμαι μαζί σου. Και από την άλλη έχουμε άλλο όρο. Αποδέχομαι την πρόσκληση που μου κάνεις και σε ακολουθώ. Είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Με ένα πρόσωπο δηλαδή. Όχι με έναν λαό, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Έτσι έχουμε τη συμφωνία Θεού και ανθρώπου. Θεού και Αβραάμ. Οι απόγονοι του Αβραάμ ανανεώνουν αυτή τη συμφωνία κάθε τόσο και είναι χαρακτηριστικό ότι στην Παλαιά Διαθήκη κάθε καινούριος γενάρχης της οικογένειας, κάθε πατριάρχης, που άρχει δηλαδή της πατριάς, της οικογένειας, υπόσχεται στον Θεό ότι θα πράξω όπως έπραξε ο πατέρας ή ο πατέρας του πατέρα μου, οι πατέρες μας. Μέχρι που φτάνουμε στη θεοφάνεια του Μωυσή. Ο Μωυσής καλείται από το Θεό να γίνει αρχηγός λαού, εδώ πια έχουμε λαό, και να κάνει μια συμφωνία με τον Γιαχβέ, όπως τον ονομάζει το Θεό η Παλαιά Διαθήκη. Ο Γιαχβέ αναλαμβάνει να ελευθερώσει τον λαό από την αιχμαλωσία, ο λαός αναλαμβάνει να κάνει το θέλημα του Θεού, να έχει συνεχώς σχέση με τον Θεό. Η συμφωνία αυτή, αυτή τη φορά στους πρόποδες του όρους Σινά, επικυρώνεται. Επικυρώνεται με θυσία ζώου και ουσιαστικά με αίμα, με ραντισμό αίματος.
Ήταν μια αντίληψη και μια κατάσταση που υπήρχε σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους λαούς, για την επικύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας, όπως γνωρίζουμε.

0: Η πρώτη λοιπόν διαθήκη, η παλαιά, γίνεται στο όρος Σινά μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ. Μεσολαβητής μεταξύ λαού και Θεού είναι ο Μωυσής. Όρη της Διαθήκης. Ο Θεός θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από την αιχμαλωσία και ο λαός θα ακολουθήσει τον νόμο του Θεού. Ο νόμος αυτός γράφεται, διατυπώνεται και γράφεται από τον Μωυσή κατά αποκάλυψη Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μια από τις οδηγίες που δίνει ο Θεός στο Μωυσή είναι να φτιάξει αλφάβητο, να διδάξει τον λαό με βάση αυτό το αλφάβητο, τη γλώσσα δηλαδή, τη γραπτή, ώστε ο λαός να μπορεί να διαβάζει και να ακολουθεί τον νόμο. Ο νόμος αυτός δεν είναι απλώς οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η καρδιά του νόμου. Από τις 10 εντολές αναπτύσσεται ένα ολόκληρο νομοθετικό έργο που οργανώνει ο Μωυσής. Αυτό το έργο το παρουσιάζει στον λαό και ο λαός πρέπει να το αποδεχτεί. Ακούστε πώς περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου η επικύρωση αυτής της Διαθήκης, γνωστής και ως Παλαιάς Διαθήκης, με αίμα. «Ορθρίσας δε Μωυσής το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και 12 λίθους εις τας 12 φυλάς του Ισραήλ», δηλαδή γύρω από το θυσιαστήριο έβαλε 12 πέτρες που καθεμιά εκπροσωπούσε μία φυλή, «και εξαπέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και ανήνεγκαν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίαν σωτηρίου το Θεό μοσχάρια. Έφεραν μοσχάρια οι νεότεροι και αυτά τα θυσίασαν πάνω σε αυτόν τον βωμό. Λαβών δε Μωυσής το ίμιση του αίματος ενέχε εν εις κρατήρας, το δε ίμιση του αίματος προσέχε προς το θυσιαστήριον. Και λαβών το βιβλίον της Διαθήκης», αυτό που λέμε νόμος, «ανέγνωσε εις τα ότα του λαού και είπαν, πάντα όσα ελάλησε Κύριος ποιήσομεν και ακουσόμεθα. Λαβών δε το ο Μωυσής το αίμα, κατεσκέδασε του λαού και είπεν», το ράντισε στο λαό, «ιδού το αίμα της Διαθήκης, εις διέθετο Κύριος προς ημάς περί πάντων των λόγων τούτο». Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία Διαθήκη διέθεσε σε μας ο Κύριος για να συγκροτήσουμε το λόγο του και για να τηρήσουμε το λόγο του. Η Διαθήκη ενέχει υπόσχεση. Το «διέθετο» παραπέμπει στην υπόσχεση του Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ υπόσχεται στον λαό και η υπόσχεση αυτή σφραγίζεται με το αίμα μιας θυσίας, συντελείται θυσία. Από τότε, κάθε χρόνο, ο λαός αυτός θυμάται αυτή την πράξη και την αναπαριστά ως εορτή του Πάσχα. Πεσάχ στα εβραϊκά, που σημαίνει πέρασμα. Θυμάται δηλαδή το πέρασμα από την εχμαλωσία στην ελευθερία και αναπαριστά αυτή την πράξη επί αιώνες. Όταν υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, όταν ο λαός ήταν ακόμα σε κατάσταση σκηνητών και υπήρχε αυτή η σκηνή, αποτελούσε το κέντρο της ομάδας του λαού και γύρω γύρω από αυτή τη σκηνή αναπτύσσονταν οι άλλες σκηνές των οικογενειών. Έξω από την κεντρική σκηνή που ονομάζεται ακριβώς σκηνή του μαρτυρίου υπάρχει ένα θυσιαστήριο. Κάθε φορά που μετακινείται ο λαός χτίζεται ένα νέο θυσιαστήριο και εκεί θυσιάζουν και ραντίζονται με το αίμα αυτό της θυσίας για να θυμούνται ό,τι έγινε στους πρόποδες του όρου Σινά. Υπάρχει λοιπόν ζώο που θυσιάζεται, υπάρχει ανάγνωση του νόμου, εξελίσσεται σιγά σιγά η ψαλμωδία, εξελίσσεται ο ένος, εξελίσσεται η ευλογία και η ευχαριστία. Η απλή αναπαράσταση μιας πράξεως και η θεσμοποίηση των όρων της συμφωνίας προετοιμάζει έναν εκπεσμό της σχέσης Γιαχβέ-Ισραήλ σε θρησκεία του κόσμου τούτου. Δηλαδή μέσα στην ιστορική διαδρομή του Ισραήλ και αυτή ακόμα η Διαθήκη αρχίζει να ξεφτίζει επειδή ακριβώς έχει θεσμοποιηθεί η εμπειρία των πατέρων τους σε θρησκεία. Αντί να δουν το περιεχόμενο του νόμου, μένουν στο γράμμα του νόμου και πλέον η ζωή τους χαρακτηρίζεται από μία ταύτιση με το γράμμα του νόμου. Συγχρόνως όμως αρχίζει να γεννιέται η ελπίδα για μια νέα διαθήκη. Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, σε ένα από τα ποίηματά του, τους ψαλμούς του, αμφισβητεί την θυσία που γίνεται συνεχώς από το λαό του Ισραήλ και θυμίζει ότι θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Μετακινεί δηλαδή το περιεχόμενο της θυσίας αλλού, στη σχέση, την εσωτερική σχέση ανθρώπου και Θεού. Και λέει επίσης ότι ο Θεός δεν εφραίνεται με ολοκαυτώματα. Αρχίζει λοιπόν να οικοδομείται μια υποψία ότι η σχέση μου με το Θεό πρέπει να οικοδομηθεί σε άλλη βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Ιερεμίας, 7ο προς 6ο αιώνα π.Χ., την εποχή που γίνεται η μεγάλη τραγωδία για τον εβραϊκό λαό με την αιχμαλωσία από τους Πέρσες, γράφει σε ένα στίχο του ότι «Ότι ο Κύριος τον εμπνέει, ιδού ημέρε έρχονται, φυσί Κύριος, και διαθήσομαι το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην καινήν, ου κατά την διαθήκην ειν διεθέμην της πατράσιν αυτών εν ημέρα επιλαβωμένου μου της χειρός αυτών, εξαγαγήν αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Θα συνάψω μια νέα διαθήκη, όχι όπως με την παλαιά διαθήκη, την προηγούμενη που είχα συνάψει παλιά. Αυτή λοιπόν η αντίληψη μιας νέας διαθήκης αρχίζει να διαμορφώνεται στις συνειδήσεις ευσεβών Ιουδαίων που αποτελούν το λεγόμενο μικρό λίμα, τη μικρή ομάδα, η οποία μικρή ομάδα ήδη μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και την ίδρυση του ναού αρχίζει να εμφανίζεται ως ομάδα αμφισβήτησης της εξουσίας των ιερέων, της εξουσίας του νόμου. Όχι πολύ τολμηρά βέβαια, επισυμβαίνουν τα γεγονότα που αναπτύσσουν έναν εθνικισμό στους Ιουδαίους, ενώ τα γεγονότα μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδίως δε τις κατακτήσεις από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε είναι που έχουμε και το κίνημα των Μακαβαίων, αυτή τη μεγάλη επανάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιους εθνικισμούς κορυφώνεται η τυπική εξάρτηση του ανθρώπου από κανόνες και νόμους και έτσι η τήρηση του νόμου παίρνει μια απόλυτη διάσταση προκειμένου να διατηρηθεί ο λαός και να διασωθεί το έθνος. Ωστόσο, αμέσως μετά την εποχή των Μακαβαίων εμφανίζονται μικρές ομάδες, ομάδες αμφισβητιών, ας τις ονομάσουμε, ομάδες ζηλωτών αν θέλετε, οι οποίες προσπαθούν να δουν ποιος μπορεί να είναι ο καινούριος δρόμος σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ τελικά. Απόλυξη αυτών των ομάδων είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Λέγαμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα που και δεν είναι μόνος του, μια ομάδα που διατηρεί αυτή την ελπίδα μιας νέας συμφωνίας με το Θεό. Ασφαλώς έχει μια μεγάλη ομάδα, έχει μαθητές, εξαγγέλει κήρυγμα, εξαγγέλει θεολογία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η θεολογία του βρίσκεται σε διαφορετικό μήκος κύματος από την επίσημη θρησκεία του Ισραήλ Γι' αυτό και δεν γίνεται αποδεκτός από τους εκπροσώπους αυτής της επίσημης θρησκείας με όλα τα γνωστά δραματικά γεγονότα που καταλήγουν στον αποκεφαλισμό του. Ο Ιωάννης όμως είναι αυτός που θα αντιληφθεί την παρουσία του Ιησού και την αντιλαμβάνεται σε μια διάσταση εντελώς διαφορετική από τη διάσταση που έχουν αναπτύξει ή επικαλούνται οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας. Δεν τον αντιλαμβάνεται ως έναν ελευθερωτή ενός έθνους από μια εχμαλωσία σε εχθρούς. Ακούσατε ότι ο Ιερεμίας μιλάει για μια νέα διαθήκη που δεν έχει σχέση με διαθήκη απελευθερώσεως λαού από εχμαλωσία. Είναι άλλη τάξεως διαθήκη αυτό που βλέπει ο Ιερεμίας ότι πρέπει να έρθει. Οι ηγέτες του Ισραήλ και ο περισσότερος λαός στην εποχή του Χριστού αντιλαμβάνονται μια τέτοια νέα διαθήκη να έρχεται που θα ελευθερώσει το λαό από μια εχμαλωσία, στην περίπτωση της εποχής τους από την εχμαλωσία των επιγόνων του Αλεξάνδρου ή των Ρωμαίων. Ο Ιωάννης κινείται αλλού. Αντιλαμβάνεται ότι έρχεται μια νέα ημέρα και αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ το Σωτήρα και παρέχει την ομάδα του στο Σωτήρα αυτό, υποδεικνύει στους δικούς του μαθητές ότι αυτός είναι ο Σωτήρας. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι μαθητές του Ιησού είναι μαθητές του Ιωάννη. Γι' αυτό ονομάζεται στην εκκλησιαστική ιστορία πρόδρομος, είναι αυτός που ανοίγει τον δρόμο. Και έτσι φτάνουμε στη δεύτερη διαθήκη, την καινούργια διαθήκη, την οποία έχει ήδη εξαγγείλει ο Ιερεμίας και άλλοι προφήτες. Είναι η θεολογία των προφητών ουσιαστικά αυτή, η αναμονή της νέας διαθήκης. Αυτή τη φορά δεν γίνεται στους πρόποδες του όρου Σινά. Αυτή η νέα διαθήκη συνάπτεται στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Θεού και Ισραήλ, αλλά τώρα ο Ισραήλ έχει νέο περιεχόμενο. Περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Εκπρόσωπος του νέου αυτού λαού είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, πρόσωπο ιστορικό. Γεννιέται μέσα στην ιστορία, σε συγκεκριμένη πόλη. Υπάρχει όμως και εκπρόσωπος του Θεού. Ο εκπρόσωπος του Θεού είναι πάλι ο Ιησούς, αλλά ως Χριστός πλέον, ως και χρησμένος, ως εκλεγμένος να εκπροσωπήσει τον Θεό επί της γης. Η όρη της Διαθήκης είναι ότι κάθε άνθρωπος, όχι κάθε Ισραηλίτης, αλλά κάθε άνθρωπος, θα βαδίσει την οδό που αποκαλύπτει ο Υιός και Λόγος του Θεού ως Χριστός. Και εάν ο άνθρωπος βαδίσει αυτή την οδό, ο Υιός θα ενωθεί μαζί του, ώστε κάθε πιστός που ενώνεται με τον Χριστό να γίνει και αυτός Υιός του ίδιου Πατέρα, Υιός του Θεού. Η επικύρωση αυτής της Διαθήκης, γνωστής ως καινής, καινούργιας δηλαδή, γίνεται με μια θυσία πάλι, τη θυσία του Σταυρού. Χύνεται αίμα. Επικυρώνεται Διαθήκη με τη θυσία του Σταυρού. Όμως πριν από το Σταυρό μας περιγράφεται ένα δείπνο και σε αυτό το δείπνο ανακοινώνεται ουσιαστικά αυτή η Νέα Διαθήκη. Όπως στο Σινά πριν από τη θυσία και πριν από την επικύρωση υπάρχει ένα δείπνο, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, στην κορυφή του όρους ανάμεσα στον Γιαχβέ και το Μωυσή, αφού δείπνο σημαίνει σχέση και ο Μωυσής μέσα στο σκοτάδι έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, μέσα στο γνώφο γνωρίζει την παρουσία του Θεού, έτσι και ο Χριστός σε ένα δείπνο αποκαλύπτει το περιεχόμενο αυτής της καινούργιας σχέσης, διαφορετικής από ό,τι ήταν στον Μωυσή, και συνάπτει αυτή τη Νέα Διαθήκη. Κατά το μυστικό δείπνο εγγενιάζεται αυτή η Νέα Διαθήκη και καλείται ο νέος λαός να την καταγγέλει αυτή τη Διαθήκη συνεχώς. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη καταγγέλει και δεν λέω τη λέξη αναπαριστά. Είναι όμως Διαθήκη που συνερεί την ιστορία με τα έσχατα. Δεν είναι μια πράξη άπαξ γενωμένη, αλλά είναι μια πράξη που διαχέεται μέσα στο μέλλον και είναι συνεχώς παρούσα πράξη. Ένα νέο Πάσχα λοιπόν, με την έννοια του περάσματος, εισάγεται στην ιστορία. Το Πάσχα ημών, όπως το θεολογεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει ακριβώς τους Κορινθίους, και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν τον μυστικό δείπνο, για τα συμβάντα, για τις πράξεις που συνέβησαν εκεί και για τα λόγια που υπόθηκαν, μαθαίνουμε από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά, και μαθαίνουμε και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επίσης μας λέει τι έγινε σε αυτό το δείπνο.

Οι τρεις Ευαγγελιστές λοιπόν, όπως είπαμε, μας παρουσιάζουν τις πράξεις και τα λόγια που υπόθηκαν κατά το μυστικό δείπνο. Το περιεχόμενο όμως αναλαμβάνει να το αναπτύξει το τέταρτο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σημειώστε, εντός παρενθέσεως το λέω αυτό, ότι οι τρεις Ευαγγελιστές γράφουν τα Ευαγγέλια τους μεταξύ του 60 και του 70 μετά Χριστόν. Επομένως, όσον αφορά το μυστικό δείπνο, αναφέρονται σε γεγονός που συνέβη πριν 30 ή 40 έτη. Ο Ιωάννης θεολογεί στο τέλος του αιώνα, ας πούμε συμβατικά το 100 μετά Χριστόν, οπότε έχει γίνει μια επεξεργασία αυτής της θεολογίας. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι περιγράφουν οι τρεις Ευαγγελιστές και πώς το προσεγγίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όπως είναι γνωστό, κατά το τελευταίο Πάσχα της επίγειας ζωής του Ιησού τελέστηκε αυτός ο μυστικός δείπνος με χαρακτήρα Πασχάλιου δείπνου και τελέστηκε την προηγούμενη από την αρμόδια εκείνη τη χρονιά ημέρα. Αντί δηλαδή το εσπέρας της Παρασκευής, τελέστηκε το εσπέρας της Πέμπτης. Γι' αυτό και κατά το δείπνο αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει ούτε Πασχάλιο σαμνός που θα είχε θυσιαστεί για να φαγωθεί, ούτε άζυμο ψωμί, ούτε πικρά χόρτα. Ήταν καθόλου ένα απλό δείπνο. Όμως ο Χριστός του δίνει περιεχόμενο Πασχάλιου δείπνου. Λέει στους μαθητές του, «Τούτο το Πάσχα επεθύμησα φαγήν με θυμόν». Γιατί το προηγούμενο Πάσχα δεν είχε φάει με αυτούς? Το προπροηγούμενο δεν είχε φάει με αυτούς? Το πιθανότερο είναι, για να μην πω ασφαλώς, είχε φάει με αυτούς το Πασχάλιο δείπνο. Δίνει όμως ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το Πάσχα. Λέει, «Τούτο το Πάσχα επεθύμησα φαγήν με θυμόν». Και πού θέλεις, διδάσκαλε, να φάμε? Θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα κρατάει ένα σταμνί, ρωτήστε τον που θα δειπνήσει ο διδάσκαλος και θα σας οδηγήσει σε ένα σπίτι. Εκεί είναι ετοιμασμένα όλα για να φάμε όλοι μαζί. Η παράδοση μάλιστα θέλει το σπίτι αυτό να ανήκει στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Στο υπερό λοιπόν, στο ανώγιο αυτού του σπιτιού, είναι στρωμένο το τραπέζι. Στην κεφαλή κάθεται ο Χριστός, γύρω του οι 12 μαθητές του. Το τυπικό ενός τέτοιου δείπνου είναι γνωστό. Υπάρχουν 3 ποτήρια κρασιού που υψώνονται, τα 2 είναι της ευλογίας και το 3ο είναι της ευχαριστίας. Ένα ποτήρι θα υψωθεί από τον επικεφαλής της οικογένειας. Στην περίπτωση του Χριστού δεν έχουμε ακριβώς οικογένεια με την τυπική σημασία της λέξης. Έχουμε όμως όμιλο ανθρώπων, διδασκάλου και μαθητών. Ένα θα υψωθεί λοιπόν στην αρχή, ένα θα υψωθεί περίπου στο μέσον του δείπνου και αφού τελειώσουν το δείπνο, μετά το δειπνίσε λέει το κείμενο, θα υψωθεί το ποτήρι της ευχαριστίας. Το ψωμί δίνεται οποιαδήποτε στιγμή από την αρχή. Αυτό το τυπικό υπάρχει στο δείπνο το συγκεκριμένο. Ο Ματθαίος, που είναι παρόν ως μαθητής, και ο Μάρκος, που τα έχει μάθει ως μαθητής του Πέτρου, μας λένε σαφώς ότι κατά την ύψωση του πρώτου ποτηρίου μιλάει για την προδοσία και αποκαλύπτει και τον προδότη. Επομένως ο Ιούδας φεύγει από το δείπνο. Δεν μπορεί να μείνει στο δείπνο και δεν είναι παρόν κατά την ύψωση του τρίτου ποτηρίου. Στο Λουκά δεν είναι σαφές αυτό. Πάντως η παράδοση επιμένει ότι ο Ιούδας δεν είναι παρόν κατά την ύψωση του τρίτου ποτηρίου. Έχει μοιράσει λοιπόν το ψωμί σε όλους ο διδάσκαλος. Μιλάει για το σώμα του, το σώμα το οποίο θυσιάζεται για τον κόσμο, για να ζήσει ο κόσμος, για τη ζωή του κόσμου. Και όταν υψώνει το τελευταίο ποτήριο, μιλάει για το αίμα του, την θυσία που έρχεται, για το αίμα που θα χυθεί, το αίμα με το οποίο θα κοινωνεί καθένας μαζί του. Ακούστε πώς το περιγράφει ο Ματθαίος. «Εσθιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες,
τούτο γάρεστη το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Λέγω δε ημίν, παρακαλώ κρατήστε αυτή τη φράση, θα τη σχολιάσουμε αργότερα, λέγω δε ημίν ότι ούμι πίω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος εις αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Αυτά μας λέει ο Ματθαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος περίπου τα ίδια αναφέρει. Και αισθιών των αυτών λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογή σας έκλασε και έδωκεν αυτής και είπε λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας έδωκεν αυτής και έπιον εξ αυτού πάντες και είπεν αυτής τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενων αμήν λέγω ημίν ότι ουκέτι ουμι πίω εκ του γεννήματος σαμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω εν τη βασιλεία του Θεού και ημνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Από την άλλη ο Λουκάς περιγράφει τα γεγονότα λίγο διαφοροποιημένα και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής λέγω γαριμήν ότι ούμι πίω εκ του γεννήματος της αμπέλου έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση ως αυτός και το ποτήριο μετά το διπνίσε λέγον τούτο το ποτήριο η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημών εκχυνόμενο. Τι κάνει ο Λουκάς? Το πρώτο ποτήριο της ευλογίας το βάζει σε σχέση με το μέλλον. Το υψώνει ο Χριστός και λέει «Πιείτε, δεν θα ξαναπιώ μαζί σας μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Στο δεύτερο ποτήριο μιλάει για την ευχαριστία. Στο τέλος λέει του δείπνου παραδίδει το μυστήριο της ευχαριστίας. Πιο συνοπτικός είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν έχει ζήσει βέβαια αυτά τα γεγονότα, αλλά διασώζει την παράδοση όπως την έχει μάθει από τους Αποστόλους. Το απόσυρμα του Αποστόλου Παύλου είναι γραμμένο 15 περίπου χρόνια πριν τα Ευαγγέλια, γύρω στο 54 μετά Χριστόν, όταν από την Έφεσο γράφει στους Κορινθίους και τους λέει «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου αυτό το οποίο και παρέδω καημήν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ως αυτός και το ποτήριο μετά το διπνίσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμό αίματι, τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση» και προσθέτει «Ο Σάκης γαρανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου αν έλθει». Η τελευταία φράση είναι η θεολογία του Παύλου. Οι προηγούμενες είναι αναμετάδοση τρόπων τεινά. Του είπε ο Κύριος «Αυτά έγιναν». Υπάρχει ένα ερωτηματικό στη φράση «Παρέλαβον υπό του Κυρίου», γιατί μπορούμε να κάνουμε δύο ερμηνείες, σωστές και οι δύο. Η μία είναι, ο Παύλος όταν ήλθε στα Ιεροσόλυμα και μίλησε με τους Αποστόλους, έμαθε για όσα έχουν σχέση με τον Χριστό. Ο Πέτρος του διηγήθηκε βήμα-βήμα τις πράξεις του Χριστού, φράση-φράση τα λόγια του Χριστού. Ωστόσο, ο Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους μιλάει για εμπειρίες προσωπικές, τις οποίες δεν μπορεί βέβαια να διατάξει μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, τις διατάσσει όμως σε ένα εσχατολογικό πλαίσιο. Μιλώντας για τις εμπειρίες αυτές, αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο. Λέει ότι ξέρω έναν άνθρωπο που πριν από 14 χρόνια είχε μια αποκαλυπτική εμπειρία, την ονομάζει μάλιστα «Ανάβαση έως τρίτου ουρανού», και προσθέτει ότι δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος την έζησε αυτή την εμπειρία εν σώματι ή εκτός σώματος, ο Θεός το ξέρει αυτό. Και σε αυτόν τον τρίτο ουρανό είδε και άκουσε ρήματα τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν έχει ακούσει, νους ανθρώπου δεν έχει διανοηθεί.
Και λέει επίσης ότι δεν είναι δυνατό να τα περιγράψει άνθρωπος. Ουκ εξών ανθρώπολα λύσε. Η περιγραφή του Παύλου είναι σαφέστατη. Αυτό έγινε κατά τον μυστικό δείπνο. Και εισάγει και την πρώτη θεολογία. Η ανάμνηση δεν είναι μια ανάμνηση μιας άπαξ τελεστήσης πράξεως, αλλά είναι μια ανάμνηση σε σχέση με τον θάνατο του Κυρίου. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, γιατί έχει γίνει κάποια προσέγγιση αυτού του χωρίου και από άλλες παραδόσεις και θέλω να ξεκαθαρίσω. Όταν ο Παύλος μιλάει για τρίτο ουρανό, δεν μιλάει για στάδια μοιήσεως. Είναι η έκφραση που σχετίζεται με την Ιουδαϊκή παράδοση. Η λέξη ουρανός στην εβραϊκή γλώσσα απαντάει πάντοτε σε διοικό αριθμό. Στα ελληνικά θα λέγαμε την ουρανίν. Γιατί με διοικό αριθμό? Λέει ο ψαλμός, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, οι δύο ουρανοί. Και οι δύο είναι αισθητοί ουρανοί, κτιστοί, έχουν κτιστεί από το Θεό, είναι της δημιουργίας. Σύμφωνα με την κοσμολογία που επικρατούσε την εποχή εκείνη, όχι μόνο στους Εβραίους, η γη είναι ένα νησί που επιπλέει πάνω σε νερά που δεν έχουν βυθό, είναι άβυθος, άβυσος, πλέει επί της αβύσου. Προφυλάσσεται από τα νερά αυτά επειδή ο δημιουργός έχει φτιάξει έναν θόλο στα όρια της γης, έναν τεράστιο θόλο, το στερέωμα όπως ονομάζεται. Θυμηθείτε το στίχο του ψαλμού, ο εκτείνων ο σιδέριν τα υπερώα αυτού, σαν δέρμα τεντώνεις αυτό το στερέωμα, εσύ που το εκτείνεις σαν δέρμα τη στέγη του ουρανού, και χωρίζει τα ύδατα πάνω από το στερέωμα και κάτω από το στερέωμα. Υπάρχει λοιπόν ο ουρανός κάτω από το στερέωμα και ο ουρανός πάνω από το στερέωμα. Ο Παύλος μιλάει για έναν τρίτο ουρανό, δηλαδή μιλάει για μια άλλη κατάσταση, μια άκτιστη κατάσταση. Είναι ο τόπος της παρουσίας του ακτίστου και όχι ο τόπος του κτιστού. Και κλείνω εδώ την παρένθεση.

Ας πάμε τώρα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη σε σχέση με τον μυστικό δείπνο. Τι μας λέει ο Ιωάννης για αυτόν τον μυστικό δείπνο? Τίποτα δεν μας λέει για το μυστικό δείπνο. Τρεις λεξούλες έχει. Δείπνου δε γενωμένου. Και τίποτα άλλο. Αναφέρει όλα τα άλλα. Τι συνέβη πριν από το δείπνο. Τι συνέβη μετά το δείπνο. Τι συνέβη στο δείπνο δεν μας λέει τίποτα. Πριν, πώς ένυψε τα πόδια των μαθητών, πώς μίλησε για τον Ιούδα, και σε τρία κεφάλαια μετά το δείπνο εκτείνει μια διδασκαλία υποθήκες προς τους μαθητές του Ιησού. Το συγκλονιστικότερο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού, όπου μιλάει ως αρχιερεύς πλέον για τη σχέση Ιού Πατρός, μαθητών Ιού, μαθητών Πατρός. Δώσε μας, λέει εκεί, να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να είναι ένα, όπως εγώ είμαι σε σένα και εσύ σε μένα, έτσι να είναι και αυτοί σε μένα, εν εμί. Όχι με μένα, αλλά σε μένα, εν εμί, και εγώ να είμαι σε αυτούς. Λοιπόν, δείπνου γενωμένου, και δεν το περιγράφει. Όμως, ένα χρόνο πριν, στο προηγούμενο Πάσχα, μαθαίνουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι ο Ιησούς, ευρισκόμενος στην Καπερναούμ, τις παραμονές πάλι του Πάσχα, τελεί ένα δείπνο. Βάζω εισαγωγικά στη λέξη δείπνο. Τελεί ένα δείπνο πολλαπλασιάζοντας πέντε άρτους για να φάνε οι άνθρωποι. Και αμέσως μετά τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων, πάει στη συναγωγή και έχει έναν διάλογο με τους εκπροσώπους της θρησκείας. Οι εκπρόσωποι της θρησκείας του λένε ότι το να δώσει στους ανθρώπους να φάνε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε να τρώμε από τη μνήμη της ιστορίας. Οι πατέρες μας στην έρημο έτρωγαν φαγητό από τον ουρανό και ζούσαν. Και απαντάει ο Χριστός. Και αυτή η απάντηση είναι κατ' ουσίαν η θεολογία του μυστικού δείπνου. Ως εξής. Αμήν αμήν λέγω ημήν. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Το χωρίο είναι λειτουργικό. Σαφέστατα είναι μέσα από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό έχει και διαλογική μορφή. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε σε αυτό το χωρίο έναν διάλογο. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δέον εγώ δώσω η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Αμήν αμήν λέγω ημήν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Και δύο στίχους παρακάτω. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Αυτή είναι η θεολογία του μυστικού δείπνου. Ο Ιωάννης δεν γράφει το χρονικό της ζωής του Ιησού. Το χρονικό το γράφουν οι τρεις άλλοι ευαγγελιστές. Ο Ιωάννης περιγράφει την εμπειρία μιας κοινότητας, της πρώτης ευχαριστιακής κοινότητας, σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι περιγράφει από γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα περιγράφει όχι ως χρονικό ιστορίας, αλλά ως κατάσταση αιώνια. Μέσα σε μια θεία ευχαριστία κατά τον Ιωάννη, δηλαδή κατά την πρώτη χριστιανική κοινότητα, έχουμε μια διαρκή παρουσία του Χριστού σε σχέση με την ιστορία. Ήρθε η ώρα τώρα επίσης να ξεκλειδώσω εκείνη τη φράση που διαβάσαμε και στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές. «Δεν θα ξαναπιώ από το ποτήρι», λέγει ο Χριστός, «δεν θα ξαναπιώ έως ότου η Βασιλεία του Θεού έρθει». Πότε δηλαδή?
αφού κάθε Κυριακή πίνει μαζί μας και αυτός. Ο ίδιος είναι το ποτήρι. Πότε? Όταν λέει «έως ότου», πότε είναι αυτό? Ακούστε, 40 μέρες μετά την Ανάστασή του, συζητούσε με τους μαθητές σου, με τους μαθητές του, εμφανιζόταν και συζητούσε μαζί τους, τους έδινε κάποιες υποθήκες. Την 40η ημέρα τους είπε «φεύγω, δεν θα με ξαναδείτε». Οι μαθητές, συγκεχημένοι ακόμη από όλα όσα έχουν συμβεί και μη έχοντας ακόμη ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο της βασιλείας για το οποίο τους μιλούσε 3 χρόνια, ενίστανται. Του ζητούν να μην φύγει. «Τι θα γίνουμε εμείς?» Και τους απαντάει «συμφέρει να φύγω. Εάν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει ο άλλος. Φεύγω για να έρθει ο άλλος». Αυτή είναι η απάντηση στο πότε κανείς φτάνει στη βασιλεία των ουρανών. Του λένε οι μαθητές «πότε θα έρθει η βασιλεία?» Και μιλάει ο Χριστός για τον άλλο. Τον ονομάζει παράκλητο. Τον ονομάζει πνεύμα της αληθείας. Και όταν φεύγει με την ανάληψή του ο Χριστός, σε λίγες μέρες έρχεται. Εμφανίζεται μέσα στην ιστορία το πνεύμα της αληθείας. Και είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία θεωρείται ως και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Μέχρι λοιπόν να έρθει το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός δεν πίνει μαζί μας από το κρασί αυτό της βασιλείας. Γιατί δεν πίνει? Γιατί στο Χριστό θα μας πάει το Πνεύμα. Χωρίς το Πνεύμα εμείς δεν μπορούμε να το πιούμε ως αίμα του Χριστού, να φάμε αυτό το ψωμί ως σώμα του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εσύ ο ίδιος έβαλες τις βάσεις για την καταστροφή της βασιλείας σου. Και μην κατηγορείς γι' αυτό κανέναν άλλον. Κι όμως, τι σου είχε προσφερθεί? Υπάρχουν τρεις δυνάμεις στον κόσμο που θα μπορούσαν να νικήσουν και να υποτάξουν για πάντα τη συνείδηση αυτών, των αδύναμων στασιαστών. Και αυτό για τη δική τους την ευτυχία. Αυτές οι δυνάμεις είναι το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Εσύ απέρριψες και το ένα και το άλλο και το τρίτο και έδωσες μονάχος σου το παράδειγμα για να κάνουν όλοι οι άλλοι το ίδιο. Όταν το τρομερό και πάνσοφο πνεύμα σε έβαλε στην κορυφή του ναού και σου είπε «Η Υιός Υ του Θεού, βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω, γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσε και ότι επιχειρών αρούσισε, μήποτε προκόψεις προσλήθων των πόδων σου». Και αποκριθείς, είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ήρητε ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Μα εσύ, αφού άκουσες την πρόταση, την απέρριψες, δεν υπέκυψες τον πειρασμό και δεν ρίχτηκες στο κενό. Ω, φέρθηκες βέβαια περήφανα και μεγαλόπρεπα και δεν ρίχτηκες στο κενό. Ω, φέρθηκες βέβαια περήφανα και μεγαλόπρεπα σαν Θεός.

για να σώσεις και το σοφό πνεύμα που σε είχε βάλει σε πειρασμό θα χαίρονταν. Μα το ξαναλέω, υπάρχουν άραγε πολλοί σαν και σένα, και μπόρεσε στάχα έστω και για μια μονάχα στιγμή να φανταστείς πως και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να νικήσουν έναν τέτοιον πειρασμό. Μήπως τάχα η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να απορρίπτει το θαύμα ακόμα και στις τέτοιες τρομερές στιγμές της ζωής, και τις στιγμές των πιο τρομερών και των πιο βασικών ψυχικών προβλημάτων να τις αντιμετωπίζει μονάχα με την ελεύθερη απόφαση της καρδιάς. Το ξέρες πως ο άθλος σου θα μείνει γραμμένο στα βιβλία, θα φτάσει ως τα βάθη των αιώνων και ως τις εσχατιές της γης, και έλπιζες πως ο άνθρωπος, ακολουθώντας το παράδειγμά σου, θα μπορέσει να πιστεύει στο Θεό χωρίς να έχει ανάγκη από θαύματα. Μα δεν ήξερες πως μόλις ο άνθρωπος αρνηθεί το θαύμα, θα αρνηθεί παρευθύς και το Θεό, γιατί ο άνθρωπος δεν ζητάει τόσο το Θεό όσο τα θαύματα. Και επειδή ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να μείνει δίχως θαύματα, θα δημιουργήσει για τον εαυτό του νέα θαύματα, δικά του πια, και θα προσκυνήσει τις μαγκανίες, τα ξόρκια των τσαρλατάνων, έστω κι αν είναι 100 φορές στασιαστής, αιρετικός και άθεος. Δεν κατέβηκες από το σταυρό όταν σου φωνάζανε, περιγελώντας και λιδωρώντας σε. Κατέβα από το σταυρό για να πιστέψουμε πως είσαι εσύ. Δεν κατέβηκες γιατί και πάλι δεν θέλησες να σκλαβώσεις τον άνθρωπο με το θαύμα, λαχταρώντας την ελεύθερη πίστη και όχι αυτήν που γεννιέται από το θαύμα. Λαχταρούσες την ελεύθερη αγάπη και όχι τους δουλικούς ενθουσιασμούς του σκλάβου, του τρομοκρατημένου μπροστά σε μια ισχύ που τον συντρίβει. Μα και εδώ εκτίμησες τους ανθρώπους τόσο που δεν το αξίζανε, γιατί φυσικά αυτοί είναι δούλοι, αν και πλάστηκαν επαναστάτες. Κοίτα και κρίνε μοναχός σου. Να, πέρασαν πια 15 αιώνες. Κοίταξέ τους. Ποιον πήγες να ανυψώσεις ως τον εαυτό σου? Παίρνω όρκο πως ο άνθρωπος πλάστηκε πιο αδύναμος και πιο ταπεινός από ό,τι τον νόμισες. Μπορεί τάχα να επιτελέσει ό,τι και εσύ. Εκτιμώντας τον τόσο πολύ, φέρθηκες μαζί του σαν άπαψες πια να τον συμπονείς, γιατί του ζήτησες πάρα πολλά. Και ποιος? Εκείνος που τον αγάπησε περισσότερο και από τον εαυτό του. Αν τον εκτιμούσες λιγότερο, θα του ζητούσες λιγότερα, και τότε θα δείχνες πως τον αγαπάς πιο πολύ, γιατί το βάρος που θα τον έβαζες να σηκώσει θα ήταν μικρότερο. Αυτός είναι αδύναμος και τυποτένιος. Τι σημαίνει αν τώρα επαναστατεί παντού ενάντια στην εξουσία μας και καυχέται κιόλας γιατί είναι επαναστάτης? Αυτό είναι περηφάνεια ενός παιδιού, ενός σχολιαρόπαιδου. Είναι μικρά παιδιά που ξεσηκώθηκαν στην τάξη και διώξανε τον δάσκαλό τους. Μα θάρθηκε ένα τέλος στον παιδιάστικο ενθουσιασμό τους, και όλα αυτά θα τους κοστίσουν ακριβά. Θα ανατρέψουν τους ναούς και θα πλημμυρίσουν με αίμα τη γη. Μα στο τέλος θα αντιληφθούν τα ανόητα παιδιά πως αν και είναι στασιαστές, είναι αδύναμοι στασιαστές που δεν μπορούν να βαστάξουν ούτε τη δική τους ανταρσία. Μουσκεμένοι στα ανόητα δάκρυά τους, θα παραδεχτούν στο τέλος πως εκείνος που τους έφτιαξε επαναστάτες, το δίχως άλλο θέλησε
να τους περιγελάσει.

Αυτό θα το πούνε μέσα στην απόγνωσή τους. Και η λέξη αυτή θα είναι μια βλασφημία που θα τους κάνει ακόμα πιο δυστυχισμένους. Γιατί η ανθρώπινη φύση δεν ανέχεται τη βλασφημία και στο τέλος θα εκδικηθεί η ίδια τον εαυτό της για αυτήν. Ανησυχία λοιπόν, ταραχή, δυστυχία. Να ποια είναι η τωρινή μοίρα των ανθρώπων ύστερα από τα τόσα που υπόφερες για την ελευθερία τους. Ο μεγάλος σου προφήτης μέσα στο όραμά του λέει αλληγορικά πως είδε όλους τους πρώτους αναστημένους και πως από κάθε φυλή ήταν 12.000. Μα αν ήταν τόσοι μονάχα, τότε θα ήταν θεοί κατά κάποιον τρόπο και όχι άνθρωποι. Αυτοί μπόρεσαν και σήκωσαν το σταυρό σου. Μπόρεσαν να υποφέρουν δεκάδες χρόνια στην πεινασμένη και γυμνή έρημο, τρώγοντας ακρίδες και αγριόριζες. Και φυσικά μπορείς να περηφανεύεσαι για αυτά τα παιδιά της ελευθερίας, της ελεύθερης αγάπης, της ελεύθερης και υπέροχης θυσίας εν ονόματι σου. Θυμήσου όμως πως όλοι τους ήταν μονάχα μερικές χιλιάδες και ήταν και θεοί. Αμοιάλοι, και τι φταίνε οι υπόλοιποι αδύναμοι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να υποφέρουν εκείνα που υπόφεραν οι ισχυροί? Τι φταίει η αδύναμη ψυχή που δεν μπορεί να χωρέσει μέσα της τα τόσα τρομερά δώρα? Μα είναι αδύνατον να ήρθες μονάχα για τους εκλεκτούς. Μα αν είναι έτσι, τότε εδώ θα υπάρχει ένα μυστήριο που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και αν υπάρχει μυστήριο, τότε και εμείς έχουμε το δικαίωμα να διδάσκουμε το μυστήριο και να τους μαθαίνουμε πως δεν έχει αξία η ελεύθερη απόφαση της καρδιάς τους, ούτε η αγάπη, μα το μυστήριο στο οποίο πρέπει να υποταχθούν τυφλά, ακόμα και ενάντια στη συνείδησή τους. Αυτό και κάναμε. Διορθώσαμε το έργο σου και το θεμελιώσαμε στο θαύμα, στο μυστήριο και στο κύρος. Και οι άνθρωποι χάρηκαν που τους οδήγησαν και πάλι στην αγέλη και που σήκωσαν επιτέλους από τις καρδιές τους το τόσο τρομερό δώρο που τους έφερε βάσανα. Είχαμε δίκιο διδάσκοντας και ενεργώντας έτσι. Είχαμε, δεν ξέρω, σε ρωτάω. Είχαμε δίκιο διδάσκοντας και ενεργώντας έτσι, λέγε. Αναγνωρίζοντας τόσο ταπεινά την αδυναμία της ανθρωπότητας, ελαφρώνοντας με τόση αγάπη το φορτίο της, επιτρέποντας την αδύναμη φύση της έστω και να αμαρτάνει με την άδειά μας, δεν της δείξαμε την αγάπη μας? Ε, δεν της τη δείξαμε? Γιατί ήρθες λοιπόν τώρα να μας ενοχλήσεις? Και τι με κοιτάς σιωπηλά και στοχαστικά με τα πράα σου μάτια? Αγανάκτησε, αγανάκτησε. Δεν θέλω την αγάπη σου, γιατί εγώ δεν σε αγαπώ. Γιατί να σου το κρύψω? Μήπως τάχα δεν ξέρω με ποιον μιλάω? Όλα όσα έχω να σου πω, εσύ τα ξέρεις κιόλας. Αυτό το διαβάζω στα μάτια σου. Μήπως μπορώ τάχα να σου κρύψω το μυστικό μας? Ίσως όμως να θέλεις να τα ακούσεις από το στόμα μου. Άκουτα λοιπόν. Δεν είμαστε με σένα, μα με εκείνον. Να το μυστικό μας. Από καιρό τώρα δεν είμαστε μαζί σου, μα με εκείνον. Είναι πια 8 αιώνες. Είναι 8 ακριβώς αιώνες από τότε που πήραμε από εκείνον αυτό που εσύ απόρριψες με αγανάκτηση. Εκείνο το τελευταίο δώρο που σου πρότεινε, δείχνοντάς σου όλα τα γήινα βασίλεια. Εμείς πήραμε από εκείνον τη Ρώμη και το ξύφος του Κέσαρα και ανακηρύξαμε τους εαυτούς μας βασιλιάδες της γης.
βασιλιάδες μοναδικούς, αν και ως τα τώρα δεν προφτάσαμε να τελειώσουμε εντελώς το έργο μας. Μα ποιος φταίει? Ω, το έργο αυτό είναι ακόμα στην αρχή του. Άρχισε όμως παρόλα αυτά. Πρέπει πολύ να περιμένουμε ακόμα, ώσπου να συντελεστεί. Και η γη θα έχει ακόμα πιο πολλά να υποφέρει. Μα εμείς θα φτάσουμε στο σκοπό μας και θα γίνουμε Κέσαρες. Και τότε πια θα σκεφτούμε για την παγκόσμια ευτυχία. Όμως εσύ μπορούσες και τότε ακόμα να πάρεις το ξύφος του Κέσαρα. Γιατί αρνήθηκες αυτό το τελευταίο δώρο? Αν δεχόσουν αυτήν την τρίτη συμβουλή του ισχυρού πνεύματος, θα ικανοποιούσες ό,τι αποζητάει ο άνθρωπος στη γη. Δηλαδή, ποιον να προσκυνήσει. Σε ποιον να εναποθέσει τη συνείδησή του και με ποιον τρόπο να ενωθεί επιτέλους με τους συνανθρώπους του για να αποτελέσουν όλοι μια αναμφισβήτητη, γενική και ομονούσα μυρμικοφολιά. Γιατί η ανάγκη της παγκόσμιας συνένωσης είναι το τρίτο και τελευταίο μαρτύριο των ανθρώπων.

πάντα η ανθρωπότητα στη γενικότητά της προσπαθούσε να συνενωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρξαν πολλοί λαοί με μεγάλη ιστορία, μα όσο πιο ψηλά ανέβαιναν αυτοί οι λαοί, τόσο πιο δυστυχισμένοι γίνονταν, γιατί καταλάβαιναν περισσότερο από τους άλλους την ανάγκη της παγκόσμιας συνένωσης των ανθρώπων. Οι μεγάλοι κατακτητές, οι Τιμούρ και οι Τζέκις Χάν, περάσανε σαν λέλαπα από τη γη, προσπαθώντας να κυριέψουν την οικουμένη. Μα και αυτοί, αν και υποσυνείδητα, εκφράζανε αυτήν την υπέρτατη ανάγκη της ανθρωπότητας για παγκόσμια συνένωση. Αν αποδεχόσουν τον κόσμο και την πορφύρα του Κέσαρα, θα θεμελίωνε στην παγκόσμια αυτοκρατορία και θα έδινε στην παγκόσμια ειρήνη. Γιατί ποιος άλλος μπορεί να κυριαρχεί επάνω στους ανθρώπους αν όχι εκείνος που κυριαρχεί τη συνείδησή τους και που κρατάει στα χέρια του το ψωμί τους? Ε? Λοιπόν, εμείς το πήραμε το ξύφος του Κέσαρα και παίρνοντάς το, σε απαρνηθήκαμε φυσικά και ακολουθήσαμε εκείνον. Ω, θα περάσουν ακόμα πολλοί αιώνες εκτρόπων του ελεύθερου πνεύματος, της επιστήμης και της ανθρωποφαγίας. Γιατί μια και άρχιζαν να χτίζουν τον πύργο της Βαβέλ τους χωρίς εμάς, θα καταλήξουν στην ανθρωποφαγία. Μα τότε ακριβώς θα έρθει σερνάμενο το θηρίο και θα μας γλύψει τα πόδια και θα τα βρέξει με τα ματωμένα του δάκρυα, και εμείς θα κάτσουμε πάνω στο θηρίο και θα υψώσουμε το κύπελο που πάνω σε αυτό θα είναι γραμμένο μυστήριο. Και τότε μονάχα, μονάχα τότε θα φτάσει η μέρα που θα θεμελιωθεί για τους ανθρώπους η βασιλεία της ειρήνης και της ευτυχίας. Είσαι περήφανος για τους εκλεκτούς σου? Μα εσύ έχεις μονάχα αυτούς τους εκλεκτούς. Όμως εμείς θα χαρίσουμε την ειρήνη σε όλους. Εξάλλου, να είναι και έτσι. Πόσοι από αυτούς τους εκλεκτούς, τους ισχυρούς που θα μπορούσαν να γίνουν εκλεκτοί, κουράστηκαν τέλος περιμένοντάς σε και ρίξανε και θα ρίξουν ακόμα τη δύναμη της ψυχής τους και τη φλόγα της καρδιάς τους σε άλλον αγρό και θα καταλήξουν να υψώσουν εναντίον σου την ελεύθερη σημαία τους που εσύ ο ίδιος την είχες υψώσει? Ενώ σε μας όλοι θα είναι ευτυχισμένοι και δεν θα στασιάζουν πια. Δεν θα καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, όπως γίνεται παντού στο βασίλειο της ελευθερίας σου, στο βασίλειο της αγάπης σου. Ω, θα τους πείσουμε πως μονάχα τότε θα γίνουν ελεύθεροι, όταν θα παραιτηθούν από την ελευθερία τους για χάρη μας και θα υποταχτούν σε μας. Τι λες λοιπόν, θα έχουμε δίκιο ή όχι? Θα πιστούν και μόνοι τους πως έχουμε δίκιο, γιατί θα θυμηθούν ως πιο φρικτό σημείο σκλαβιάς και ταραχής τους έχεις φέρει, τους έφερε σε αυτό το σημείο η δική σου ελευθερία. Η ελευθερία, η ελεύθερη σκέψη και η επιστήμη θα τους κάνουν να χάσουν το δρόμο τους σε τέτοιες λόγμες. Θα τους βάλουν μπροστά σε τέτοια θαύματα και αξεδιάλυτα μυστήρια που μερικοί από αυτούς, οι πιο ατίθασοι και οι πιο άγριοι, θα αυτοκαταστραφούν. Οι άλλοι, οι ανυπότακτοι μα αδύναμοι, θα καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, και οι υπόλοιποι, οι αδύναμοι και οι δυστυχισμένοι, θα συρθούν στα πόδια μας και θα μας φωνάξουν εκλυπαρώντας «Ναι,
Έχετε δίκιο. Εσείς μονάχα κατέχετε το μυστικό του. Και εμείς γυρίζουμε σε σας. Σώστε μας. Σώστε μας από τον εαυτό μας. Παίρνοντας από μας το ψωμί τους, θα βλέπουν φυσικά ξεκάθαρα πως εμείς τους μοιράζουμε τα ψωμιά που πήραμε από αυτούς. Τα ψωμιά που τα φτιάξανε με τα χέρια τους και πως αυτά γίνονται χωρίς κανένα θαύμα. Θα δούνε πως δεν μεταβάλλουμε τις πέτρες σε ψωμιά, μα θα είναι στα αλήθεια πολύ ευχαριστημένοι. Και όχι τόσο γιατί θα παίρνουν τα ψωμιά, όσο γιατί θα τα παίρνουν από τα χέρια μας. Γιατί θα θυμούνται πολύ καλά πως πρώτα, όταν δεν ήμασταν εμείς, αυτά τα ίδια ψωμιά που τα βγάζανε με τον ιδρώτα τους μεταβάλλονται στα χέρια τους σε πέτρες. Μα όταν γυρίσουν σε μας, τότε οι πέτρες μεταβάλλονται στα χέρια τους σε ψωμιά. Θα το εκτιμήσουν πολύ, πάρα πολύ. Τι σπουδαίο είναι να υποταχτούν μια για πάντα, ε! Και όσο δεν θα το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι, θα είναι δυστυχισμένοι. Ποιος όμως ήταν ο κυριότερος αίτιος που δεν το καταλάβαιναν αυτό? Λέγε, ποιος σκόρπισε την αγέλη στους άγνωστους δρόμους? Λέγε, μα η αγέλη θα μαζευτεί και πάλι και θα υποταχτεί ξανά, για πάντα τούτη τη φορά. Τότε θα τους δώσουμε μια ήρεμη και ταπεινή ευτυχία. Την ευτυχία των αδύναμων πλασμάτων. Μια και έτσι πλάστηκαν. Ω, θα τους πείσουμε επιτέλους να μην περηφανεύονται. Γιατί εσύ τους ανύψωσες και τους έμαθες να είναι περήφανοι. Θα τους αποδείξουμε πως είναι αδύναμοι. Πως είναι μονάχα αξιολείπητα παιδιά. Μα πως η παιδιάστικη ευτυχία είναι η πιο γλυκιά από όλες. Θα γίνουν τρομαγμένοι, δειλοί και θα μας κοιτάξουν και θα στριμώχνονται γύρω μας όπως τα κλωσόπουλα γύρω από την γλώσσα. Θα μας θαυμάζουν και θα μας σκιάζονται. Θα είναι περήφανοι γιατί είμαστε τόσο ισχυροί και τόσο σοφοί που μπορέσαμε να ημερέψουμε το τόσο ταραχώδικο και πολύπληθο κοπάδι τους. Θα τρέμουν την οργή μας, το πνεύμα τους θα γίνει δειλό, τα μάτια τους θα κλαίνε τόσο εύκολα όσο των παιδιών και των γυναικών. Μα το ίδιο εύκολα θα ευθυμούν και θα γελούν στο πρώτο μας πνεύμα με μια πάμφωτη χαρά και με παιδικά τραγούδια. Ναι, θα τους αναγκάσουμε να δουλεύουν, μα στις σκόλες θα κάνουμε τη ζωή τους να κυλάει σαν παιδιάστικο παιχνίδι, με παιδικά τραγούδια, χοροδίες, με αθώους χορούς. Ω, θα τους επιτρέψουμε και την αμαρτία. Αυτοί είναι αδύναμοι και ανίσχυροι και θα μας αγαπούν σαν παιδιά, επειδή θα τους επιτρέψουμε να αμαρτάνουν. Θα τους πούμε πως το κάθε κρίμα θα είναι συγχωρεμένο, αν θα γίνει με την αδειά μας βέβαια. Τους επιτρέπουμε να αμαρτάνουν γιατί τους αγαπάμε. Όσο για την τιμωρία για αυτά τα αμαρτήματα, ας γίνει και αυτό. Θα την πάρουμε πάνω μας. Θα την πάρουμε πάνω μας και αυτοί θα μας λατρεύουν σαν ευεργέτες που θα δώσουν λόγο για δικά τους κρίματα μπροστά στον Θεό. Και δεν θα κρατάνε τίποτα μυστικό από μας. Εμείς θα τους επιτρέπουμε ή θα τους απαγορεύουμε να ζουν με τις γυναίκες τους ή με τις ερωμένες τους, να κάνουν
ή να μην κάνουν παιδιά. Όλα αυτά ανάλογα με την υπακοή τους. Και εκείνοι θα μας υπακούνε με χαρά. Θα μας αποκαλύψουν τα πιο βασανιστικά τους μυστικά. Ό,τι κρύβει η συνείδησή τους. Όλα, όλα, όλα θα μας τα αποκαλύψουν και θα τα εξομολογηθούν. Και εμείς θα βρούμε για όλα κάποια λύση. Και αυτοί θα πιστέψουν στη λύση μας, χαρούμενοι, γιατί θα τους απαλλάξει από τη μεγάλη φροντίδα και τα τωρινά βάσανα της προσωπικής και ελεύθερης απόφασης. Και όλοι θα είναι ευτυχισμένοι, όλα τα εκατομμύρια των πλασμάτων, εκτός από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες που τους κυβερνούν. Γιατί μονάχα εμείς που θα φυλάξουμε το μυστικό, μονάχα εμείς θα είμαστε δυστυχισμένοι. Θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ευτυχισμένα μωρά και 100.000 μάρτυρες που θα έχουν επομιστεί την κατάρα της γνώσης του καλού και του κακού. Θα πεθάνουν ήσυχα ήσυχα, θα σβήσουν εν ονόματί σου και πέρα από τον τάφο δεν θα κατακτήσουν παρά μονάχα το θάνατο. Μα εμείς θα κρατήσουμε το μυστικό και για τη δική τους ίσα ίσα ευτυχία θα τους δελεάζουμε με την επουράνια αιώνια ανταμοιβή. Γιατί κι αν ακόμα υπάρχει κάτι στον άλλο κόσμο, δεν θα είναι φυσικά για κάτι τέτοιους σαν κι αυτούς. Λένε και προφητεύουν πως θα έρθεις και θα ξανανικήσεις. Θα έρθεις με τους εκλεκτούς σου, με τους περήφανους και ισχυρούς σου. Μα εμείς θα πούμε πως αυτοί σώσανε μονάχα τον εαυτό τους και εμείς σώσαμε τους πάντες. Λένε πως θα καταντροπιαστεί η πόρνη που κάθεται πάνω στο θηρίο και κρατάει στα χέρια της το μυστήριο. Πως θα επαναστατήσουν ξανά οι αδύναμοι, πως θα ξεσκίσουν την πορφύρα της και θα γυμνώσουν το κορμί της. Μα τότε εγώ θα σηκωθώ και θα σου δείξω τα δισεκατομμύρια των ευτυχισμένων παιδιών που δεν γνώρισαν την αμαρτία. Και εμείς που πήραμε πάνω μας τα κρίματά τους για να τους κάνουμε ευτυχισμένους, θα σταθούμε μπροστά σου και θα σου πούμε: δίκασέ μας αν μπορείς και αν τολμάς. Μάθε πως δεν σε φοβάμαι. Μάθε πως κι εγώ ήμουνα στην έρημο, πως κι εγώ έζησα με ακρίδες και αγριόριζες, πως κι εγώ ευλογούσα την ελευθερία που με αυτήν εσύ ευλόγησες τους ανθρώπους, πως κι εγώ ετοιμαζόμουν να γίνω ένας από τους εκλεκτούς σου, να γίνω ένας από τους ισχυρούς και τους μεγάλους, διψώντας να συμπληρώσω τον αριθμό. Μα συνήλθα και δεν θέλησα να υπηρετήσω την αφροσύνη. Γύρισα και προσχώρησα στην ομάδα εκείνων που διορθώσανε το έργο σου. Εγκατέλειψα τους περήφανους και επέστρεψα στους ταπεινούς για να τους κάνω ευτυχισμένους. Όλα όσα σου λέω θα γίνουν και η βασιλεία μας θα οικοδομηθεί. Σου ξαναλέω πως αύριο κιόλας θα δεις αυτήν την υπάκουη αγέλη να τρέχει με το πρώτο μου νεύμα και να συνδαυλίζει την πυρά όπου θα σε κάψω, γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις. Γιατί αν υπάρχει κανένας που να αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον την πυρά μας, αυτός είσαι εσύ. Αύριο θα σε κάψω, είπα.

0: Ο Ιβάν σταμάτησε. Μιλώντας, είχε ενθουσιαστεί και τάπε με έξαψη. Όταν όμως τελείωσε ξαφνικά, χαμογέλασε. Ο Αλιώσα, που άκουγε σιωπηλός και που τελικά ταράχτηκε και προσπάθησε πολλές φορές να διακόψει τον αδερφό του, μα συγκρατιόταν. Άρχισε ξαφνικά να μιλάει σαν να ξεπετάχτηκε από εκεί που τον είχαν δεμένο.
1: Μα αυτό είναι παραλογισμός, είπε κοκκινίζοντας.
0: Το ποίημά σου είναι εγκόμιο για τον Ιησού και όχι μομφή, όπως το θέλησες εσύ. Και ποιος θα πιστέψει αυτά που λες για την ελευθερία? Έτσι τάχα πρέπει να νιώθουμε.
1: Έτσι.
0: Μήπως είναι έτσι στην Ορθοδοξία? Αυτό είναι Ρώμη. Μα ούτε πάλι και όλοι οι Ρώμοι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι του καθολικισμού. Είναι οι ιεροξεταστές, οι Ιησουίτες. Μα και ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ ένα τόσο φανταστικό πρόσωπο όσο ο ιεροεξεταστής σου. Τι αμαρτίες είναι αυτές των ανθρώπων που τις παίρνουν πάνω τους? Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς του μυστικού? Αυτοί που επομίστηκαν κάποια κατάρα για χάρη της ευτυχίας των ανθρώπων. Ποιος τους είδε? Τους ξέρουμε τους Ιησουίτες. Για αυτούς λένε πολύ άσχημα πράγματα. Μα τέτοιοι είναι, όπως τους παρουσιάζεις? Κάθε άλλο. Καθόλου. Αυτή είναι απλώς και μόνον η ρωμαϊκή στρατιά για τη μελλοντική υγιεινή αυτοκρατορία, με αυτοκράτορα τον προθιερέα της Ρώμης. Να, το ιδανικό τους. Μα χωρίς κανένα μυστήριο, χωρίς καμία ανώτερη οδύνη. Είναι μία απλούστατη δίψα εξουσίας των γήινων χυδαίων αγαθών της καθυπόταξης. Ένα είδος μελλοντικής δουλοπαρικίας, με τον όρο αυτοί να γίνουν τσιφλικάδες. Αυτό είναι όλο και όλο που θέλουν. Ίσως ούτε καν πιστεύουν σε Θεό. Ο ιεροεξεταστής σου που υποφέρει είναι μια σκέτη φαντασία. Μα στάσου. Στάσου λοιπόν, έλεγε γελώντας ο Ιβάν. Γιατί όλη τούτη η έξαψη? Λες πως είναι φαντασία? Ας είναι. Και βέβαια φαντασία είναι. Μα επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί τάχα να το πιστεύεις πραγματικά πως όλη τούτη η καθολική κίνηση των τελευταίων αιώνων έγινε πραγματικά μονάχα από την επιθυμία της κατάκτησης της εξουσίας με σκοπό την απόκτηση των χυδαίων αγαθών? Μήπως ο Πάτερ Παΐσιος σου τα έμαθε όλα αυτά? Όχι. Όχι, όχι. Απέναντίας, ο Πάτερ Παΐσιος έλεγε κάτι σαν το δικό σου. Μα φυσικά όχι το ίδιο. Εντελώς αλλιώτικο ήταν. Συνήλθε ξαφνικά ο Αλιώσα. Πολυτιμότατη ωστόσο αυτή η πληροφορία σου, παρόλο που λες πως ήταν εντελώς αλλιώτικο. Μα σε ρωτάω τούτο. Γιατί τάχα οι Ιησουίτες σου και οι ιεροεξεταστές σου να συνενώθηκαν μονάχα για τα χυδαία υλικά αγαθά? Γιατί να μην τύχει να υπάρξει ανάμεσά τους και ένας που να βασανίζεται και να υποφέρει και να αγαπάει την ανθρωπότητα? Υπέθεσε πως βρέθηκε και ένας μονάχα ανάμεσα σε όλους αυτούς που θέλανε τα υλικά και τα χυδαία αγαθά. Έστω και ένας, μονάχα σαν το γέρο ιεροεξεταστή μου, που έφαγε ο ίδιος αγριόριζε στην έρημο και κατατυρανίστηκε ώσπου να νικήσει τη σάρκα του για να κάνει τον εαυτό του ελεύθερο και τέλειο. Υπέθεσε πως αυτός, ωστόσο, σε ολάκερη τη ζωή του αγαπούσε την ανθρωπότητα και πως ξαφνικά είδε και κατάλαβε πως δεν είναι μεγάλη ηθική ικανοποίηση να γίνει τέλειος για να πιστεί την ίδια εκείνη στιγμή πως τα εκατομμύρια των άλλων πλασμάτων του Θεού μείνανε πλασμένα έτσι μόνο και μόνο για κοροϊδία, πως ποτέ δεν θα βρούνε τη δύναμη για να τα βγάλουν πέρα με την ελευθερία τους και πως από τους αξιολύπητους στασιαστές ποτέ δεν θα γεννηθούν οι γίγαντες που χρειάζονται για να τελειώσει το χτίσιμο του πύργου και πως ο μεγάλος ιδεαλιστής δεν ονειρεύτηκε την αρμονία του για αυτά τα κουτάβια. Όταν τα κατάλαβε όλα αυτά, ξαναγύρισε και πήγε με το μέρος των έξυπνων ανθρώπων. Μήπως δεν μπορούσε να συμβεί αυτό? Με ποιους πήγε, με ποιους έξυπνους ανθρώπους? Φώναξε σχεδόν αλόφρονο Αλιώσα. Δεν είναι καθόλου έξυπνοι και ούτε έχουν κανένα μυστήριο ή μυστικό. Μονάχα την αθεία τους, ίσως. Να, αυτό είναι όλο και όλο το μυστικό τους. Ο ιεροεξεταστής σου δεν πιστεύει στο Θεό. Να, όλο και όλο αυτό είναι το μυστικό του. Ας είναι και έτσι. Επιτέλους το κατάλαβες. Και πραγματικά έτσι είναι όλο και όλο το μυστικό. Μα μήπως τάχα δεν είναι μαρτύριο αυτό, έστω και για έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν, που σπατάλησε όλη του τη ζωή στην έρημο και δεν μπόρεσε να γιατρευτεί από την αγάπη του για την ανθρωπότητα? Τις τελευταίες μέρες της ζωής του πείθεται ατράνταχτα πως μονάχα οι συμβουλές του μεγάλου και τρομερού πνεύματος θα μπορούσαν να επιβάλλουν μια υποφερτή κάπως τάξη για τους αδύναμους στασιαστές. Τα μισοτελειωμένα δοκιμαστικά πλάσματα που φτιάχτηκαν για κοροϊδία. Και να που, όντας βέβαιος γι' αυτό, βλέπει πως πρέπει να ακολουθήσει τις υποδείξεις του σοφού πνεύματος, του τρομερού πνεύματος, του θανάτου και της καταστροφής, και γι' αυτό να αποδεχτεί το ψέμα και την απάτη και να οδηγεί συνειδητά πια τους ανθρώπους στο θάνατο και στο μηδέν, και ταυτόχρονα να τους ξεγελάει, να τους πηγαίνει σ' άλλο δρόμο για να μην καταλάβουν που τους οδηγεί, και όλα αυτά μόνο και μόνο για να νομίζουν αυτοί οι αξιολύπητοι τυφλοί, στην πορεία τους τουλάχιστον, πως είναι ευτυχισμένοι. Και πρόσεξε πως η απάτη γίνεται εν ονόματι εκείνου που στο ιδανικό του τόσο φλογερά πίστευε ο γέρος σε όλη του τη ζωή. Μήπως τάχα αυτό δεν είναι δυστυχία? Και αν βρίσκονταν έστω και ένας μοναχά επικεφαλής αυτής της στρατιάς που διψάει για εξουσία μόνο και μόνο για να αποκτήσει χυδαία αγαθά, δεν θα ήταν αρκετός αυτός ο ένας για να γίνει ολόκληρη η τραγωδία? Όμως δεν είναι μονάχα αυτό. Θα έφτανε ένας τέτοιος αρχηγός για να βρεθεί επιτέλους η πραγματική καθοδηγήτρια ιδέα όλης της ρωμαϊκής υπόθεσης με όλες τις στρατιές και τους Ισουίτες, η ανώτερη ιδέα αυτού του έργου? Στο λέω καθαρά, πως πιστεύω ακράδαντα ότι ποτέ δεν λείψανε τέτοιοι μοναδικοί άνθρωποι από τους αρχηγούς του καθολικισμού. Ποιος ξέρει, ίσως κάτι τέτοιοι μοναδικοί άνθρωποι να ανέβηκαν καμιά φορά στο αξίωμα του ρωμαϊκού προθιερέα. Ποιος ξέρει, Ίσως αυτός ο καταραμένος γέρος που αγαπάει τόσο επίμονα και με τον δικό του τρόπο την ανθρωπότητα να υπάρχει και τώρα, με τη μορφή ολόκληρης ομάδας παρόμοιων μοναδικών γέρων. Και αυτό δεν γίνεται καθόλου τυχαία, μα υπάρχει ύστερα από κοινή συμφωνία, σαν μυστική ένωση που έγινε από καιρό και φυλάει το μυστικό για να το κρύψει από τους αδύνατους και δύστιχους ανθρώπους με τον σκοπό να τους κάνει ευτυχισμένους. Αυτό σίγουρα υπάρχει, μα και πρέπει να υπάρχει. Φαντάζομαι πως και οι μασόνοι θα έχουν ένα παρόμοιο μυστικό και πως γι' αυτό οι καθολικοί δεν χωνεύουν τόσο πολύ τους μασόνους. Είναι γιατί τους βλέπουν σαν ανταγωνιστές που διασπούν την ενότητα της ιδέας τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχει ένα μονάχα πίμνιο και ένας ποιμήν. Μα για να λέμε την αλήθεια, υπερασπίζοντας την ιδέα μου, έχω ύφος συγγραφέα που δεν άντεξε στην κριτική σου. Αρκετά λοιπόν. Ίσως και εσύ να είσαι μασόνος, είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει ο Αλιώσα. Δεν πιστεύεις σε Θεό, πρόσθεσε με μεγάλη λύπη. Του φάνηκε κιόλας πως ο αδερφός του τον κοίταζε κοροϊδευτικά. «Πώς τελειώνει το ποίημά σου?» ρώτησε ξαφνικά, κοιτάζοντας το πάτωμα. «Ή μήπως τελείωσε κιόλας?» «Ήθελα να το τελειώσω έτσι. Όταν ο ιεροεξεταστής σώπασε, περίμενε λίγο, νομίζοντας πως ο εχμάλωτός του θα του απαντήσει. Η σιωπή του τον καταθλίβει. Έβλεπε πως τον άκουγε ο φυλακισμένος όλη την ώρα, κοιτάζοντας τον πράα, στοχαστικά, ίσα στα μάτια, και φαινότανε να μη θέλει να φέρει καμία αντίρρηση. Ο γέρος θα ντόθελε να του πει κάτι, ας ήταν και πικρό, ας ήταν και τρομερό. Μα εκείνος ξαφνικά πλησιάζει σιωπηλός το γέρο και τον φυλάει στα λιπόσαρκα γεροντικά χείλη του. Να η απάντησή του. Αυτή ήταν όλη. Ο γέρος ανατριχιάζει. Κάτι σαλεύει στις άκρες των χιλιών του. Πηγαίνει στην πόρτα, την ανοίγει και του λέει: «Πήγαινε, πήγαινε και μην ξανάρθεις πια καθόλου. Να μην έρθεις ποτέ, ποτέ, ποτέ». Και τον αφήνει να βγει στους σκοτεινούς δρόμους της πολιτείας. Ο εχμάλωτος φεύγει. Και ο γέρος, το φιλί του καίει την καρδιά. Μα ο γέρος δεν αλλάζει γνώμη. Και εσύ μαζί του, και εσύ μαζί του, φώναξε θλιμμένα ο Αλιώσα. Ο Ιβάν γέλασε.

Μα αυτά είναι βλακίες. Αλλιώσα είναι μονάχα ένα αλλοπρόσαλο ποίημα ενός αλλοπρόσαλου φοιτητή που δεν έγραψε ποτέ του δύο στίχους. Γιατί το παίρνεις τόσο πολύ στα σοβαρά? Μπας και πιστεύεις τα αλήθεια πως θα πάω τώρα σε εκείνους τους Ισουίτες για να προχωρήσω στην ομάδα που διορθώνει το έργο του? Ω Θεέ μου, τι με νοιάζει εμένα? Στο είπαδα, θέλω μονάχα να τραβήξω ως τα 30 μου και τότε τη σπάω την κούπα. Και τα τρυφερά νοπά φυλαράκια και τα αγαπητά μνήματα και ο γαλάζιος ουρανός και η γυναίκα που αγαπάς. Πώς θα ζήσεις λοιπόν? Με τι θα τα αγαπάς? Αναφώνησε θλιμμένα ο Αλλιώσα. Με τέτοια κόλαση στην καρδιά και στο μυαλό θα τον μπορέσεις τάχα? Όχι. Φεύγεις ακριβώς για να ενωθείς μαζί τους. Και αν όχι, θα σκοτωθείς μονάχος σου. Δεν θα το βαστάξεις. Υπήρχε μία δύναμη που όλα μπορεί να τα αντέξει, πρόφερε με μια ψυχρή ειρωνία ο Ιβάν. Ποια δύναμη? Η δύναμη των Καραμαζόφ. Η δύναμη της ποταπότητας των Καραμαζόφ. Θέλεις να πεις πως θα πνιγείς στην ακολασία? Θα πνίξεις την ψυχή σου μέσα στη διαφθορά? Έτσι? Έτσι απλά? Ίσως και αυτό. Μονάχα που ως τα 30, ίσως, ίσως και να το αποφύγω. Όσο για ύστερα, πώς θα το αποφύγεις λοιπόν? Με τι θα τα αποφύγεις? Αυτό είναι αδύνατον με τις ιδέες που έχεις. Με τον τρόπο των Καραμαζόφ και πάλι. Θέλεις να πεις πως όλα επιτρέπονται? Όλα επιτρέπονται? Αυτό είναι? Αυτό? Ο Ιβάν σκυθρόπιασε και ξαφνικά χλώμιασε κάπως παράξενα. Α, θυμήθηκες εκείνη τη χθεσινή φράση που τόσο πρόσβαλε το Μιούζοφ και που με τόση μεγάλη αφέλεια ξεπετάχτηκε και την ξανάπε ο Δημήτρη? Είπε χαμογελώντας με ένα στραβό χαμόγελο. Ναι, ίσως να είναι και έτσι. Όλα επιτρέπονται. Μια και το είπα, δεν τα αρνιέμαι. Μα και η εκδοχή του Μίτιενκα δεν ήταν πολύ άσχημη. Ο Αλλιώσα τον κοίταξε σωπαίνοντας. Φεύγοντας, αδερφέ μου, σκεφτόμουν πως σε όλο τον κόσμο έχω εσένα τουλάχιστον, πρόφερε με ξαφνικό αίσθημα ο Ιβάν. Μα τώρα βλέπω πως και στη δική σου καρδιά δεν έχω θέση. Καλέ μου ερημίτη, δεν αρνιέμαι το αξίωμα. Όλα επιτρέπονται. Μα τι με αυτό? Θα μ' αρνηθείς εσύ? Έτσι? Έτσι? Ο Αλλιώσα σηκώθηκε, τον πλησίασε και δίχως να πει λέξη τον φίλησε σιωπηλά στα χείλη. «Είσαι λογοκλόπος», φώναξε ο Ιβάν και τον έπιασε ξαφνικά κάποιος ενθουσιασμός. «Το κλέψες από το ποίημά μου. Πάντως σε ευχαριστώ. Σήκω, Αλλιώσα. Πάμε. Ήρθε ο καιρός να φύγουμε». Βγήκανε. Μα σταμάτησαν στο κατόφλι της ταβέρνας. «Να τι θέλω ακόμα να σου πω, Αλλιώσα», πρόφερε με σταθερή φωνή ο Ιβάν. «Αν αξιωθώ ποτέ να αγαπήσω τα νοπά πράσινα φυλλαράκια, αυτό θα γίνει μόνο και μόνο γιατί θα θυμάμαι εσένα. Θα μου φτάνει που βρίσκεσαι κάπου εδώ για να μην βαρεθώ τη ζωή. Σου φτάνει αυτό? Αν θες πάρτο και σαν εξομολόγηση αγάπης. Μα τώρα εσύ θα τραβήξεις δεξιά και εγώ αριστερά.
Φτάνει πια. Ακούς? Φτάνει. Δηλαδή, αν τύχει και δεν φύγω αύριο, που νομίζω πως σίγουρα θα φύγω, και συναντηθούμε πάλι, να μην μου πεις τίποτα πια για αυτά τα ζητήματα. Στο ζητάω κατηγορηματικά. Και για τον αδερφό μας τον Δημήτρη, σε παρακαλώ, να μην μου ξανακάνεις κουβέντα. Πρόσθεσε ξαφνικά ερεθισμένος. Όλα τα είπαμε, όλα τα κουβεντιάσαμε. Έτσι δεν είναι? Κι εγώ από μέρους μου σου δίνω για όλα αυτά μία υπόσχεση. Όταν στα 30 μου θα θελήσω να σπάσω την κούπα κάτω, τότε όπου κι αν θάσαι, θα έρθω το δίχως άλλο να τα κουβεντιάσω άλλη μια φορά μαζί σου. Έστω κι αν είναι να έρθω από την Αμερική. Αυτό να το ξέρεις. Θα έρθω επίτηδες. Θα μου είναι εξάλλου πολύ ενδιαφέρον να σε δω. Πώς θα είσαι τότε? Είναι, βλέπεις, αρκετά επίσημη η υπόσχεσή μου. Μα και πραγματικά μπορεί να αποχαιρετιόμαστε για 7 ή και για 10 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, έλα, τράβα τώρα. Πήγαινε στον Στάρετς που πεθαίνει. Ίσως πεθάνει χωρίς να σε ξαναδεί και μπορεί να θυμώσεις κιόλας μαζί μου που σε καθυστέρησα. Γεια σου. Φίλησέ με ακόμα μια φορά. Έτσι, μπράβο. Έλα, πήγαινε τώρα. Ο Ιβάν γύρισε ξαφνικά και πήρε το δρόμο του χωρίς να ξαναγυρίσει πια. Έφυγε με τον ίδιο τρόπο όπως είχε φύγει χτες ο Δημήτρη, αν και το χθεσινό ήταν εντελώς διαφορετικό. Αυτή η παράξενη σκέψη διαπέρασε σαν μια μικρή σαΐτα το θλιμμένο εκείνη τη στιγμή μυαλό του Αλιώσα. Έμεινε για λίγο στη θέση του, κοιτάζοντας τον αδερφό του. Τον αδερφό του που ξεμάκραινε, που έφευγε μακριά. Άγνωστο γιατί, πρόσεξε ξαφνικά πως ο Ιβάν, καθώς βάδιζε, σαν να ταλαντεύονταν, και πως ο δεξιός του όμως, σαν τον κοίταζες από πίσω, ήταν πιο χαμηλός από τον αριστερό. Ποτέ του δεν το είχε προσέξει αυτό. Ποτέ του έως τώρα. Μα ξαφνικά γύρισε και αυτός και έτρεξε προς το μοναστήρι. Άρχισε πια να σουρουπώνει για τα καλά και σχεδόν φοβόνταν. Κάτι καινούριο ανέβαινε σιγά σιγά μέσα του. Κάτι που ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι ήταν. Άρχισε να φυσάει όπως και χθες, και τα γέρικα πεύκα θορυβούσαν ξόφτερα γύρω του όταν μπήκε στο δασάκι της Κίτης. Σχεδόν έτρεχε. Πάτερ Σεράπικους, αυτό ήταν το όνομα, από κάπου το πήρε. Από πού άραγε? Σκέφτηκε ο Αλιώσα. Ιβάν, φτωχέ μου, Ιβάν, πότε θα σε ξαναδώ? Να και η Σκίτη. Θεέ μου, ναι ναι, είναι αυτός. Είναι ο Πάτερ Σεράπικους. Αυτός θα με σώσει. Από αυτόν και για πάντα θα σωθώ. Αργότερα το αναθυμόνταν με μεγάλη απορία, αρκετές φορές στη ζωή του, και δεν καταλάβαινε πώς μπόρεσε τότε και ξέχασε εντελώς τον αδερφό του Δημήτρη, που μόλις λίγες ώρες πριν το πρωί είχε αποφασίσει να τον βρει οπωσδήποτε, έστω κι αν ήταν να μην γυρίσει καθόλου εκείνη τη νύχτα στο μοναστήρι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων, της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας σαν ιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι αυτών. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικό του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθήσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοή του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρίαν του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτίαν του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν, και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Πέρι της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδρα της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνομαι ελεύθερη είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

Όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί

Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκυκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

0: Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και να ρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να τον δοξάζεις και να τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά. Αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ, να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι, και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

τίποτα σώμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και τρισευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με τα θαλάσσια θηλαστικά. Συγκεκριμένα στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια θηλαστικά. Εξάλλου φιλοξενούνται πολλά θηλαστικά όπως δελφίνια, φώκες, φώκαινες, κεφάλαινες στις ελληνικές θάλασσες. Μπλέκονται πολλές φορές στα δίχτυα των ψαράδων με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνσή τους. Ωστόσο, τα θηλαστικά υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες και χρειάζονται την προστασία μας. Κοντά μας είναι η βιολόγος και ερευνήτρια
1: βιολόγος
0: θαλάσσης και ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ, η κυρία Γιώτα Γιωγλή. Χαίρετε, κυρία Γιωγλή.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Είχαμε μείνει, κυρία Γιωγλή, στις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια θηλαστικά. Είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή και στην εξελικτική βιολογία των θηλαστικών. Φιλοξενούνται, όπως ακούσατε, πολλά θηλαστικά στις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχουν κάποια ψάρια, θα λέγαμε, τα οποία απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά?
1: Ψάρια που να απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά, όχι. Το αντίθετο συμβαίνει. Πολλά από τα θαλάσσια θηλαστικά τρέφονται με ψάρια. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι χτες αναφερθήκαμε, δώσαμε μια γενική εικόνα των θαλασσίων θηλαστικών, δηλαδή των κοιτοδών που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες, δηλαδή στην ελληνική Μεσόγειο. Σήμερα θα μπούμε λίγο πιο ειδικά σε ορισμένα θέματα. Αυτό το λέω για τους ακροατές που χτες προφανώς
0: δεν μας άκουσαν
1: και είχαν ίσως... Ήταν και η Βουλή εκείνη την ώρα το ψήφισμα ενός ιδιαίτερα σημαντικού νομοσχεδίου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πιο χαλαροί, οπότε συνεχίζουμε.
0: Υπάρχουν, ακούσατε την ερώτηση, υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά? Με σιγουριά θα λέγαμε όχι.
1: Αρχίζει και λόγω μεγέθους, αν το πάρουμε, και το μεγαλύτερο ψάρι είναι μικρότερο από ένα θαλάσσιο θηλαστικό. Αυτό θα το καθιστούσε. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας, για θαλάσσια θηλαστικά, ναι, το οποίο είναι ψάρι, αν λάβουμε υπόψη των ορισμένα είδη καρχαριών,
0: μπορούν να πούμε ότι απειλούν.
1: Μπορούν, αυτά κατά καιρούς επιτίθενται και σε θαλάσσια θηλαστικά. Δηλαδή, ας πούμε, ο λευκός επιτίθεται κυρίως σε φώκες. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ένα ψάρι, ας πούμε, ο λευκός επιτίθεται κυρίως σε φώκες. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ένα ψάρι τρέφεται με

0: τη φιγούρα μιας φώκιας που κολυμπάει. Και γι' αυτό αρπάζει, ας πούμε, ένα πτερύγιο, αυτό που θεωρεί εκείνος πτερύγιο, το οποίο είναι συνήθως ένα χέρι, ένα πόδι του σέρφερ που κάνει, που είναι στην επιφάνεια.
1: Χθες είχαμε και τη συζήτηση αυτή, μετά το πέρας της εκπομπής, για το κατά πόσο υπάρχουν και λευκοί καρχαρίες στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχουμε ευκαιριακά, έτσι, έχουμε εντοπίσει μερικές φορές. Συνήθως ακολουθούν τροφή. Πολλές φορές αυτή μπορεί να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο πλοίο και το ακολουθούν πίσω από το πλοίο. Συμβαίνει αυτό συνήθως με τους καρχαρίες. Κοιτάξτε, πολλά είδη περνάνε από κάπου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ενδημικά. Δεν υπάρχει σε μας ο λευκός καρχαρίας. Μπορεί να περάσει όμως. Έτσι, όπως πέρασε και πριν μερικά χρόνια μία μεγάπτερη φάλαινα από το Τολό, ας πούμε, γιατί βρέθηκε τροφή εκεί ή γιατί χάθηκε. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, ξέρετε, καμιά φορά, γιατί ένα είδος βρίσκεται εκτός γεωγραφικού του χώρου.
1: Μπορεί για διαφόρους λόγους να βρεθεί σε κάποια άλλη περιοχή, ναι, όπως είπατε κι εσείς.
0: Είτε μπορεί να έχει χαθεί, είτε να ψάχνει η τροφή. Κάποιες συγκυρίες τέλος πάντων συντελούν σε αυτό, τις οποίες δεν γνωρίζουμε πάντα.
1: Τα θηλαστικά, είπατε, για παράδειγμα, η φώκια έχει κίνδυνο από τον λευκό καρχαρία. Κινδυνεύει από τον λευκό καρχαρία όταν βρεθεί.
0: Δεν κινδυνεύει ως είδος, αποτελεί τη λία του λευκού καρχαρία.
1: Τη λία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κυνηγάει το συγκεκριμένο αυτό ο είδος, φώκια.
0: Συνήθως τρέφονται με φώκες, ναι, συνήθως. Στον ελληνικό κυρίως, ναι, αυτό συμβαίνει. Είναι η φυσική τους λία, είναι αυτό. Και στην Αφρική επίσης. Ναι, και στην Νότια Αφρική, ας πούμε, παρατηρείται αυτό. Και ξέρετε, έχουμε πλέον και οπτικά δεδομένα που οι καρχαρίες και αυτοί κάνουν άλματα έξω από το νερό και μπορούν να πετάξουν τις φώκες πάνω, κάτω. Τα θεωματικά αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κάνουν οι όρκες, ας πούμε, πολλές φορές τα παρατηρούνται και στους καρχαρίες. Στο ανοιχτά του Cape Town, ας πούμε, συμβαίνει. Αυτό είναι ένα, έτσι, οπτικά είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιος. Δεν είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο, δηλαδή.
1: Κυρία Γιωγλή, τα δελφίνια κινδυνεύουν από κάποιο...
0: Ανθρωπογενείς δραστηριότητες κυρίως, αλλά και ιούς, ασθένειες, έτσι, ασθενούν και αυτά, γιατί...
1: Όχι από ψάρι πάντως, ή από...
0: Εδώ, ναι, σε εμάς, ναι, τη Μεσόγειο, όχι. Όχι, δεν υφίσταται αυτό. Δεν έχει φυσικό εχθρό, ούτε φυσιτήρας που λέγαμε χτες, μιλήσαμε για φυσιτήρες, ούτε δελφίνια. Δεν έχουν φυσικό εχθρό με την έννοια του άλλου είδους στο δικό τους περιβάλλον, στο υδάτινο περιβάλλον.
1: Μόνο
0: δεν έχουμε, ας πούμε, όρκες εδώ για να κυνηγάνε μικρότερα σε θηλαστικά, παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, βεβαίως, αν λέτε τώρα για τα δελφίνια, λέμε, έτσι. Ναι, κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτό που τα ενοχλεί, που γνωρίζουμε και υπάρχει μια πιστοποίηση ως προς αυτό, αποτελεί και το μαζικό ξοκύλισμα που έγινε πριν από μερικά χρόνια στον κόλπο της Κυπαρισσίας, που σας αναφέραμε και χτες, και όπως αποδείχτηκε κατόπιν από μελέτες του Ινστιτούτου Κοιτοδών Πέλαγος που έκανε ο Δόκτωρ Φραντζής. Εκεί ευθύνονταν τα ηχητικά γυμνάσια που οι πολεμικές ασκήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών εκεί, και φυσικά επηρεάζει το σόναρ,
1: το μυαλό τους, τον εγκέφαλό τους,
0: δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα επηρέασε και γιατί, αλλά υποθέτουμε ότι τα μπερδεύει και αντί να πάνε προς μία κατεύθυνση,
1: ναι,
0: πάνε προς άλλη.
1: Δηλαδή, αποπροσανατολίζει.
0: Ναι, γιατί
1: κάνουν τον προσανατολισμό του.
0: Τα μεταναστευτικά ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές. Εκτός και αν υπάρχει μια μεγάλη παρέκκληση, ας πούμε, δηλαδή ακολουθούν τα μαγνητικά πεδία της γης. Αυτό που κάνουν και τα μεταναστευτικά πουλιά. Μπορεί ένα είδος να ταξιδέψει, ας πούμε, και 8.000 μίλια να πάει. Ξέρουμε, παράδειγμα, ότι οι μεγάπτερες κάθε χρόνο πάνε από την Αλάσκα στη Χαβάη και πίσω. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. πάλι στο νότιο, στην Ανταρκτική ας πούμε,

0: Πολλά είδα από εκεί, όπως η Μπλεφάλη, να μεταναστεύουν πιο βόρεια το χειμώνα και πάλι πιο νότια μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάλι πάντα σε αναζήτηση τροφής. Λοιπόν, όταν έχουμε μια μαζική παρέκκληση των ειδών αυτών των μεταναστευτικών, αυτό, μία αιτία γι' αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, τα ηχητική παρεμπόδιση που υφίστανται από, σε αυτή την περίπτωση που λέγαμε τώρα, τα γυμνάσια, ας πούμε, τα στρατιωτικά. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο θόρυβο. Οι θάλασσες πλέον έχουν πάρα πολύ θόρυβο. Δεν ήταν έτσι οι ωκεανοί κάποτε. Δεν εξελίχθηκαν αυτά τα ζώα μέσα σε τόση φασαρία. Δεν έχουν αναπτύξει ακόμη άμυνες. Έτσι όπως εμείς, ας πούμε, δεν φτιαχτήκαμε για να αναπνέουμε αυτό που αναπνέουμε στις πόλεις, και πολλοί κόσμος υποφέρει, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Στην εξελεκτική διαδικασία ενός είδους, αυτό που παίζει ρόλο είναι ο χρόνος. Δηλαδή, όλα μπορούμε να τα συνηθίσουμε αν δοθεί ο χρόνος για να μπορέσουμε να ψάχνω τώρα τη λέξη, το adapt, στο,
1: να υιοθετήσουμε.
0: Ναι. Να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τα καινούργια δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος. Να προσαρμοστούμε. Αυτή είναι η λέξη που ψάχνω.
1: Η προσαρμογή.
0: Ναι, λοιπόν, για να γίνει η προσαρμογή ενός είδους, τα είδη που προσαρμόζονται επιβιώνουν. Έτσι, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Δερβίνος βέβαια πριν από εμάς. Και η προσαρμογή απαιτεί χρόνο. Άλλα είδη εξαφανίζονται, άλλα όμως προσαρμόζονται και συνεχίζουν την εξέλιξη.
1: Η βιολογική ρύπανση επηρεάζει τα θαλάσσια θηλαστικά.
0: Πέραν λοιπόν της ηχητικής, είναι και η βιολογική. Παράγοντας δεύτερος και όχι τελευταίος, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη τη βασική αρχή, ότι ό,τι ρίχνουμε στην στεριά καταλήγει πάντα στη θάλασσα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Συνήθως, ας πούμε, ψεκάζουμε το χωράφι μας, ρίχνουμε λιπάσματα, οτιδήποτε, για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Έτσι θα βρέξει, θα ξαναβρέξει. Όλο λοιπόν αυτό το διάλειμμα που εμπεριέχει μέσα είτε τοξικά είτε λιπάσματα θα φύγει με τα υπόγεια ύδατα και κάποια στιγμή θα καταλήξει στη θάλασσα. Ή θα καταλήξει σε μια λίμνη να δημιουργήσει, ας πούμε, υπερτροφία, ή στη θάλασσα, που καταρχήν θα επηρεάσει τους οργανισμούς όπως το πλανκτόν, με το οποίο βεβαίως μετατρέφονται αμέσως μεγαλύτεροι οργανισμοί, όπως είναι, ας πάρουμε τώρα για να τα απλοποιήσουμε τα πράγματα, τα ψάρια, από τα οποία τρέφονται μεγαλύτερα ψάρια. Τέλος πάντων, στην τροφική αλυσίδα φτάνουμε κάποια στιγμή και στην κορυφή της στα θαλάσσια θηλαστικά, δηλαδή που είναι οι φάλαινες και δελφίνια και οι φώκες και τα λοιπά που αναφέραμε και χτες. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε συσσωρευμένα όλα αυτά τα τοξικά και τα βαριά μέταλλα, κάτι το οποίο φυσικά επηρεάζει την υγεία τους.
1: Στην Ελλάδα συγκεκριμένα?
0: Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και η Ελλάδα βρίσκεται στη Μεσόγειο. Τα νερά ανανεώνονται κάθε 80 με 100 χρόνια, φανταστείτε. Οπότε ό,τι καταλήγει στη θάλασσα εδώ, ό,τι καταλήγει στη θάλασσα εδώ παραμένει στο υδάτινο περιβάλλον πολύ περισσότερο από ότι αν βρισκόμασταν σε μια ανοιχτή θάλασσα, ας πούμε, στον Ατλαντικό ή στον Ειρηνικό ή στον Ινδικό, παράδειγμα.
1: Είναι ανοιχτές θάλασσες ο Ειρηνικός, ο Ατλαντικός?
0: Ναι, δεν είναι. Η Μαύρη Θάλασσα, ας πούμε, και η Μεσόγειος είναι κλειστές θάλασσες, με την έννοια του ότι γύρω-γύρω γεωγραφικά, δηλαδή, περιβάλλονται από στεριά με πολύ μικρά ανοίγματα. Εμείς έχουμε το Σουέζ και το Γιβραλτάρ εδώ, αυτά τα δύο. Η Μαύρη Θάλασσα πάλι έχει ένα άνοιγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει τόσο συχνή ανανέωση των υδάτων. Που επιβαρύνει κάτι που επιβαρύνει περισσότερο.
1: Το ίδιο σημαίνει και με τις περίκλειστες θάλασσες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ανανέωση, ναι, και καθαρισμός των υδάτων.
0: Υπάρχει, αλλά γίνεται πολύ,
1: ναι,
0: πιο αργά.
1: Πολύ αργά, όπως είπατε. Ναι. Πόσα χρόνια αναφέρατε συγκεκριμένα?
0: Η Μεσόγειος 80. 80 με 100 χρόνια κάνει για να ανανεώσει τα νερά της.
1: Βέβαια, είναι, όπως είπατε και εσείς, επηρεάζει η μόλυνση τα θαλάσσια θηλαστικά και το πλανκτόν και όλους τους οργανισμούς που υπάρχουν στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Όλη την τροφική αλυσίδα, ναι. Την τροφική αλυσίδα όλη.
1: Με αποτέλεσμα?
0: Αποτέλεσμα, όταν φτάνουμε στο μεγαλύτερο οργανισμό, ο οποίος έχει τραφεί με ένα είδος το οποίο έχει τραφεί με το προηγούμενο είδος, μέχρι να φτάσουμε στο μικρότερο οργανισμό που είναι το πλανκτόν, το ζωοπλανκτόν αναφέρομαι, για το ζωοπλανκτόν αναφέρομαι χαρακτηριστικά, έχει συσσωρεύσει όλο ό,τι έχουν καταναλώσει τα προηγούμενα είδη, καταλάβατε. Πέραν βέβαια, πέραν εκτός από αυτούς τους δύο, εκτός από αυτούς, αυτές τις δύο πρώτες αιτίες που ανέφερα,
1: την ηχητική είχαμε... και την βιολογική ρύπανση,
0: ναι. Τώρα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Έχουμε βρει πολλά άρρωστα δελφίνια από διάφορους ιούς. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι συνέβαλε στην ασθένεια, αλλά υπάρχει και αυτό.

0: Κυρία Γιωγλή, πώς εξελίχθηκαν τα κοιτώδη από ζώα της ξηράς σε ζώα της θάλασσας?
1: Μάλιστα. Αν μιλήσουμε τώρα λοιπόν για εξελικτική βιολογία, πριν από 48 εκατομμύρια χρόνια βρήκαμε στο Πακιστάν, στο Κασμίρ, στην περιοχή Κασμίρ συγκεκριμένα, οστά από τα οποία πιστεύουμε, ότι αποτελούσαν κάποιον πρόγονο των σημερινών κοιτωδών, συγκεκριμένα των φαλαινών, τώρα λέω εγώ. Έχουμε βρει κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές και στη Βόρεια Αφρική έχουν βρεθεί οστά πάλι που μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι στο να προσδιορίσουμε κάπως, να ταυτοποιήσουμε δηλαδή αυτόν το κοινό πρόγονο που ήταν βέβαια ζώο της ξηράς, έτσι, που σιγά σιγά άρχισε να γίνεται θαλάσσιο. Το ζώο αυτό, να σας πω, έμοιαζε περίπου σαν το σημερινό λύκο, έτσι. Λεγόταν, στα αγγλικά είναι το Mesonikid, δηλαδή είχε τρία, είχε, πώς έχουν τα άλογα ας πούμε, πώς έχουν, οι οπλές είναι σωστή λέξη, και είχε το μεσαίο, ήταν πιο μακρύ το νύχι του, και από εκεί πήρε αυτό το όνομα. Τι μας οδηγεί τώρα στο συμπέρασμα ότι αυτά τα ζώα αποτέλεσαν τους προγόνους των κοιτωδών? Τα δόντια τους έχουν το ίδιο σχήμα, παράδειγμα, που έχει ο φυσιτήρας, μια και μιλάγαμε για το φυσιτήρα χτες. Έχουν τριγωνικά δόντια. Ένα είναι αυτό. Το σκελετός, το κεφάλι, το κρανίο έχει πάρα πολλές ομοιότητες εκείνου του ζώου με τον κοιτωδόν τώρα στη σημερινή εποχή, έτσι. Αυτό γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, λοιπόν επικρατούσε αυτή η θεωρία. Πρόσφατα όμως, και δεν είναι έκπληξη της ημέρας λοιπόν, τώρα τι ανακαλύψαμε? Ότι ξέρετε, στην επιστήμη επικρατούν πολλές απόψεις πολλές φορές, ειδικά σε παιδεία που απαιτείται έρευνα που έχει να κάνει και με ευρήματα. Δηλαδή τυχαία βρήκαμε κάτι το οποίο αναιρεί προηγούμενες θεωρίες. Εδώ ισχύει αυτό, όπως και στην αρχαιολογία πιστεύω ισχύει. Βρήκαμε λοιπόν άλλα οστά τα οποία μας οδηγούν σε διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που ανέφερε προηγουμένως. Είναι ότι τα κοιτώδη σήμερα είναι περισσότερο, σχετίζονται περισσότερο με τα αρτιοδάκτυλα, δηλαδή με το γνωστό μας ζώο που λέγεται υποπόταμος.
0: Με τον υποπόταμο.
1: Λοιπόν, ξαδερφάκι λοιπόν είναι ο υποπόταμος και όχι το προηγούμενο που ανέφερα. Δηλαδή, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς τώρα, αν αυτό δεν κουράζει τους ακροατές, ο υποπόταμος και τα κοιτώδη είχαν τον κοινό πρόγονο. Ο αμέσως προηγούμενος λοιπόν ήταν κοινός, που κατόπιν διακλαδώθηκε σε δύο, σε αυτά που φτάσαμε μέχρι τον υποπόταμο και στο άλλο που φτάσαμε στα κοιτώδη, κοινό πρόγονο. Πώς εμείς και τα πρωτεύοντα, ας πούμε, όπως οι χιμπατζίδες, οι γορίλες κλπ, έχουμε κοινό πρόγονο, σε αυτό αναφέρουμε ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό.
1: Πριν από αυτό μπορώ να συμπληρώσω πλείς λίγο εδώ. Τι μας οδηγεί
0: Ναι, σας ακούμε. Ναι,
1: σε αυτό. Πώς έγινε έτσι αυτή, έχει σημασία. Εντάξει, βρήκαμε ότι πιστεύουμε μάλλον ότι ξέρουμε από πού προέρχονται, αλλά πώς έγινε αυτή η εξέλιξη και η υιοθέτηση του υδάτινου περιβάλλοντος? Πώς οδηγήθηκαν αυτά τα ζώα από την αζήτηση τροφής στη στεριά στην αζήτηση τροφής στη θάλασσα? Λοιπόν, παίρνοντας σήμερα ένα κοιτώδες, αν κάνουμε μια ανατομική αναφορά σε αυτό, θα δούμε ότι στο πίσω μέρος του σώματος, μέσα, υπάρχουν δύο μικρά οστά, τα οποία είναι υπολείμματα των ποδιών. Υπάρχουν, είναι εσωτερικά πλέον. Επίσης, τα ρουθούνια, έχουν πάει στην κορυφή του κεφαλιού, η μύτη και τα ρουθούνια. Εκεί που βρίσκεται αυτό που λέμε το blowhole, εκεί που αναπνέουν. Τα αυτιά έχουν πάει προς το εσωτερικό, δεν φαίνονται καθόλου εξωτερικά, όπως γνωρίζουμε, δεν βλέπουμε αυτιά όταν δούμε ένα κοιτώδες. Στα οδοντοκίτη, τα οποία ψάχνουν την τροφή τους με ήχο, ο ήχος μεταφέρεται από το κάτω σαγόνι. Ο ήχος που...
0: που βγάζουν αυτός ο οίκος,
1: ναι,
0: που παράγουν
1: σε διαφορετικές συχνότητες, ναι, από το κάτω σαγόνι.
0: Εξαρτάται δηλαδή από τον σαγόνα μέσα,
1: ναι, έχουν αυτό το όργανο πλέον. Και βέβαια έχουν και το...
0: Το ίδιο σημαίνει και στα αδελφίνια, στα αδελφίνια.
1: Τα οποία είναι και αυτά οδοντοκίτη, ναι.
0: Διάφοροι ήχοι οι οποίοι βγαίνουν.
1: Ναι, πάνε μέσω της κάτω σαγόνας. Και ένα τελευταίο, αν φέρουμε στο νου μας ένα ψάρι, οποιοδήποτε. Πάρτε τον καρχαρία τώρα, που είναι έτσι μια δημοφιλής εικόνα. Και οποιοδήποτε κοιτώδες, μια φάλαινα, ένα δελφίνι, μια φώκια. Το πίσω μέρος που είναι η ουρά κάθετη στο ψάρι, σε όλα τα κοιτώδημα, σε όλα, η ουρά είναι οριζόντια. Αυτή είναι η πρώτη, πιο προφανής διαφορά και, από τον αμύητο, και για τον αμύητο, ας πούμε, μεταξύ ψαριού και κοιτόδου. Και κοιτόδους. Και κοίτους, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί η ουρά, το ρίο πτηρίγιο, ήταν κάποτε πόδια. Δεν εξελίχθηκε σε κάθετο σχηματισμό, αλλά τα πόδια αυτά... μας έδωσαν το τελικό σχήμα, το οριζόντιο που ξέρουμε τώρα. Επίσης, ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε, ας πούμε, τις ομοιότητες που έχουν αυτά τα ζώα, τα κοιτώδη τώρα με τα ζώα της ξηράς, είναι ότι χρειάζεται πάντα να αναπνέουν αέρα, όπως και εμείς, πάντα θα βγουν πάνω για να αναπνεύσουν αέρα. Τα κόκαλά τους στα πτερύγια μοιάζουν πολύ με τα οστά των θελαστικών της ξηράς, και η σπονδυλική στήλη έχει κάθετη κίνηση, όχι πλαγιαστή που έχουν τα ψάρια, κάθετη, όπως και τα ζώα της ξηράς.
0: Όλη αυτή η ανάλυση που μας κάνατε ίσως σε κάποιους να φάνηκε έτσι λίγο δυσνόητη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι και ορολογίες, είναι κάποια πράγματα που...
1: Προσπάθησα να μην χρησιμοποιήσω ορολογίες, αλλά ξέρετε, για να δώσω μια εικόνα...
0: Είναι ένας ολόκληρος τέτοια... μηχανισμός, θα λέγαμε.
1: Ναι, εγώ περιέγραψα τα πιο βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά και έδωσα και μια εικόνα του τι λειτουργεί εσωτερικά. Χωρίς να το εξειδικεύσω.
0: Μια ολόκληρη λειτουργία.
1: Αυτό πήρε εκατομμύρια χρόνια για να γίνει, έτσι. Τώρα,
0: και δεν είναι
1: πούμε...
0: απλή, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι απλή δυσνόητα, όχι ότι εσείς τα πάτε δυσνόητα. Απλά...
1: Όχι, ενώ. Ναι. Εντάξει, είναι κάπως πιο εξειδικευμένα. Αλλά ήθελα λίγο να δώσω το στίγμα του πώς ένα ζώο της ξηράς μεταλλάσσεται σε ζώο της θάλασσας. Ας πούμε, σήμερα οι πολικές αρκούδες είναι ένα ζώο της θεριάς σε εξέλιξη που γίνεται σιγά-σιγά θαλάσσιο θηλαστικό. Δεν ξέρουμε σε 1-2 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν βέβαια ακόμα πάγοι που. Ίσως και να μην υπάρχουν στα επόμενα 30, σιγά σιγά βλέπουμε ότι η πολική αρκούδα πάει πιο πολύ προς τη θάλασσα παρά προς τη στεριά. Καταλάβατε. Αυτό, αν ζούσαμε μερικά εκατομμύρια χρόνια, μπορεί να βλέπουμε λοιπόν την πολική αρκούδα υπό άλλη μορφή να κυνηγάει μονοψάρι και να μην βγαίνει ποτέ στη στεριά.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θέλω. Όλα τα ζώα είναι εν εξελίξη και εμείς είμαστε εν εξελίξη πάντα.
0: Ακολουθούν δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει κάτι στατικό.
0: Και άλλους τρόπους, δηλαδή επιβίωσης, έβρεσης τροφής.
1: Αυτό είναι. Ο κύριος φυσικός παράγοντας συνήθως που οδηγεί σε αυτό είναι η ενέβρεση τροφής. Όχι ο μοναδικός, αλλά κυρίως η ενέβρεση τροφής.
0: Και αναφερθήκαμε και σε αυτό για το δελφίνι και για την φάλαινα. Που μας μιλήσατε χτες
1: για τον φυσιτήρα.
0: Για τον φυσιτήρα.
1: Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω.
0: Και αγαπημένος.
1: Αναφέρθηκα.
0: Ήταν και ακροατές που ρώτησαν και δεν το ήξεραν κιόλας. Βρεθήκαμε κάποια τηλεφωνήματα τα οποία μας είπαν ότι δεν το ήξεραν ότι υπάρχει.
1: Το μεγαλύτερο θελαστικό της Μεσογείου.
0: Της Μεσογείου, αλλά ότι υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες. Ήταν αρκετά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε. Να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Radio
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Ολοκληρώσαμε με την εξελικτική βιολογία των κοιτοδών.
1: Την εξέλιξη των κοιτοδών από στεριά στη θάλασσα.
0: Ναι. Εκτός και θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς χρησιμοποιούν, τώρα να περάσουμε στο κομμάτι των δελφινιών. Εμένα είναι αγαπημένα μου τα δελφίνια. Πώς χρησιμοποιούν τα δελφίνια για πολεμικούς σκοπούς.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα
1: κέριο
0: ερώτημα και ζήτημα της εποχής μας.
1: Ως ζώα ιδιαίτερης νοημοσύνης, βέβαια ανθρωποκεντρικά τώρα το λέμε αυτό και ίσως δεν είναι σωστό, αλλά το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν ζώα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, δίνοντάς τους να κάνουν περίπλοκα πράγματα για μας. Το χταπόδι, ας πούμε, μπορεί να κάνει περίπλοκα πράγματα. Μία χελώνα ίσως όχι τόσο. Ο σκύλος μπορεί. Τα δελφίνια επίσης μπορούν. Είναι αυτά τα ζώα που μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε να κάνουν αυτό που θέλουμε. Θα σας πω στην περίπτωση του πολέμου στον κόλπο πριν μερικά χρόνια. Είχα συμφοιτητή στη Βρετανία κάποιον ο οποίος εκπαίδευε τα ζώα αυτά, ο οποίος παράλληλα υπηρετούσε και τον Αγγλικό και τον Βρετανικό στρατό. Λοιπόν, η δουλειά αυτό ήταν συγκεκριμένη. Βέβαια δεν είναι μόνο το επειδή ξεγνώριζα εγώ αυτό το παράδειγμα, είναι ευρέως γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμη, που τα εκπαίδευαν για να βρίσκουν νάρκες. Είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν κάνω καμία αποκάλυψη δηλαδή τώρα. Λοιπόν, κολλάγαν πάνω στα δελφίνια, στο δέρμα τους, μικρές βελόνες, οι οποίες περίχαν εκρηκτικά και τα στέλναν σε συγκεκριμένους στόχους και όταν φτάνανε εκεί γινόταν η έκρηξη, το δελφίνι μαζί με το στόχο μας αποχαιρετούσαν για πάντα. Ένα, σας λέω, δηλαδή, αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μετά παραδείγματα που στέλνουν με τα ζώα για ανιχνεύσεις, για κατασκοπία, για δυστυχώς για πολλές πολεμικές δραστηριότητες. Ναι, και τις φάλαινες μπελούκες επίσης τις έχουν χρησιμοποιήσει για ίδιους σκοπούς. Βλέπουμε λοιπόν τη βάρβαρη εκμετάλλευση των ζώων για τη χειρότερη δραστηριότητα, για να υποστηρίξει τη χειρότερη δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως είναι ο πόλεμος. Τι άλλο να πω πάνω σε αυτό, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Αυτό δηλαδή, είναι τραγικό.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ και στις πολλές άλλες καταστάσεις τέτοιες. Νομίζω έδωσα έτσι ένα στίγμα το οποίο αρκεί.
0: Άλλα θηλαστικά χρησιμοποιούνται με βάναυσο τρόπο από την πλευρά των ανθρώπων, εκτός από τους πολεμικούς σκοπούς.
1: Και εκμετάλλευση εμπορική, όπως είναι η φαλαινοθερία στην οποία πάλι αναφερθήκαμε χτες, η οποία έχει μακρά ιστορία. Αυτό αν
0: δεν
1: μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν...
0: Παγκοσμίως είναι και στην Ελλάδα,
1: Φαλαινοθερία, όχι, δεν είχαμε εδώ.
0: Δεν είχαμε φαινόμενο.
1: Αν τι άλλο, την εποχή του Ομήρου ακόμη υπάρχουν αναφορές στα δελφίνια, πολύ ωραίες ποιητικές. Βέβαια ο Αριστοτέλης μίλησε για τους φυσιτήρες, ξέρετε. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τις φάλαινες. Τον Αριστοτέλη. Δεν έχω εδώ
0: το απόσπασμα.
1: Ναι, για να σας δείξω. Αλλά ο καθένας αν το ψάξει μπορεί να το βρει. Η πρώτη αναφορά είναι το Αριστοτέλη.
0: Είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φαινόμενα φαλαινοθηρίας. Ναι. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Να είναι μια χαρά. Σε άλλα κράτη όμως του εξωτερικού και στο Ατλαντικό για παράδειγμα, στον Ειρηνικό, στον Ινδικό, είναι πολύ συχνά, κυρία Γιογλή, τα φαινόμενα φαλαινοθηρίας.
1: Στη Βόρεια Θάλασσα, στους πόλους. Κοιτάξτε, η φαλαινοθηρία έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. σε μικρότερο βαθμό. Πάντα οι άνθρωποι πιάνουν και μια φάλαινα, ας πούμε, μια μικρή ομάδα που ζούσε, μια φίλη που ζούσε κοντά στη θάλασσα, είχε εντάξει στο διαιτολόγιο της και το κρέας της φάλαινας ή της φώκιας, έτσι. Αλλά αυτό δεν επηρέαζε ουσιαστικά τον πληθυσμό το κοιτοδόνι, γιατί τώρα μιλάμε για μικρό, σε πολύ μικρό βαθμό. Τα τελευταία 200 χρόνια η φαλαινοθερία γνώρισε τρομακτική ανάπτυξη, ραγδαία όμως. Έτσι, ας πω όμως χαρακτηριστικά τη χρονιά που γεννήθηκα εγώ, όποιος θέλει τώρα μπορεί να το ψάξει πότε ήταν αυτό, θανατώθηκαν 450.000 φάλαινες. Μισό εκατομμύριο φάλαινες, έτσι. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο απόγειο λοιπόν πριν λίγες δεκαετίες. Ο Ωνάσης, αν μπορώ να αναφέρω αυτό, την περιουσία του την έκανε κυρίως από τα φαλαινοθερικά, έτσι, στην Λατινική Αμερική. Εκεί βασίστηκε κυρίως η αυτοκρατορία του. Λοιπόν, πάνω στην φαλαινοθερία αναπτύχθηκαν οικονομίες όπως στη Βόρεια Αμερική, ειδικά στα ανατολικά παράλια, και η Βρετανία επίσης είχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο επέφερε αυτό, μέχρι που φτάσαμε τώρα το 70-80 να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να έχει μείνει από μερικούς πληθυσμούς το 3%, το 5% ή το 10%. Ας πούμε η μπλε φάλαινα κάζεται ότι τώρα αριθμεί μερικές χιλιάδες, μιλώ όταν ήταν εκατομμύρια. Όταν όμως περιορίζεις ένα είδος τόσο πολύ, μετά γενετικά εάν συμβεί κάτι μπορεί να αποδεκατιστεί. Δεν έχουμε χιλιάδες μέλη του είδους για να αρρωστήσουν μερικά άλλα, να επιβιώσουν μερικά άλλα, έτσι. Και ξέρω, και τώρα είμαστε στο σημείο ότι ορισμένα είδη είναι στο μετέχμιο. Δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουν πληθυσμιακά και βιολογικά, δηλαδή σαν είδος, ή όχι. Δεν ξέρουμε αν θα συνέρθουν από την καταστροφή που έχουν υποστεί τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Προσπαθούν να... Ξέρουμε ότι οι μεγάπτερες καλά πάνε. Δόξα τω Θεώ. Έχουν αυξήσει τους πληθυσμούς τους. Για τις μπλε όμως δεν είμαστε σίγουροι, όπως και για πολλά άλλα είδη. Και αν λάβουμε υπόψη ότι τρεις χώρες ακόμα εξακολουθούν να κυνηγάνε, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε? Αν ο άνθρωπος αφανίσει και το μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη, ενώ έχει αφανίσει και τόσα άλλα, μάλλον το κυνήγι του κέρδους από συγκεκριμένους ανθρώπους, να μην τους βάλουμε όλους μαζί, τότε
0: είναι δύσκολο. Τεράστιο το κέρδος και το όφελος από όλο αυτό το...
1: Ναι.
0: Από όλη αυτή την...
1: Βιομηχανία. Mm-hmm. Ναι. Φυσικά τώρα είναι πολύ περιορισμένη η φαλαινοθερία, έτσι. Αλλά είναι πολύ περιορισμένος, πολύ πιο περιορισμένος και ο ρυθμός των ζώων που έχει απομείνει στους ωκεανούς. Δεν ξέρουμε τι θα υπερτερήσει στο τέλος.
0: Είναι και πιο αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.
1: Ναι, απαγορεύεται η φαλαινοθερία.
0: Ναι, λέω, είναι πιο αυστηρά, είναι πιο εντατική η έλεγχη.
1: Εντάξει, είναι. Αλλά και εδώ υπάρχουν φαινόμενα ότι μια χώρα να εξαγοράζει την άλλη για να κάνει, ας πούμε, να ασκήσει και εκείνη τη φαλαινοθερία. Όσο υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Βέβαια υπάρχουν, είναι πολύ ευαισθητοποιημένος ο κόσμος. Γενικά επικρατεί το συνέστημα ότι παγκόσμια, πιστεύω, πάμε να δούμε τις φάλαινες στη δελφίνια αντί να τα σκοτώσουμε. Δηλαδή τώρα ανθεί η βιομηχανία του whale watching που λένε στα αγγλικά. Δηλαδή
0: ναι, τώρα παρακολουθείς τις
1: φάλαινες. Ναι, whale
0: φάλαινες,
1: watching το λένε, ναι, και εδώ πλέον, ας πούμε, ναι, στις
0: μπροσόρες
1: που βλέπω.
0: Φάλαινες,
1: πάμε να δούμε τη φάλαινα, να τη φωτογραφίσουμε, να την παρακολουθήσουμε.
0: Να διασκεδάσουν τα παιδιά.
1: Ή τα δελφίνια, ας πούμε. Δηλαδή, πάμε να δούμε το ζώο. Και ας πούμε η Ισλανδία έχει το εξής παράδοξο. Να ζει και από τη φαλαινοθερία και από τον τουρισμό για τις φάλαινες. Μπορεί να επιβαστεί σε μια βάρκα ή να πάει να φωτογραφίσει ή να πάει να σκοτώσει. Δηλαδή, είδαν ότι τους αποφέρει πάρα πολλά χρήματα ο τουρισμός πλέον. Οικοτουρισμό μπορούμε να το πούμε, έτσι. Να πάμε να παρακολουθούμε αυτά τα ζώα, και Ευτυχώς πολλές χώρες το υιοθετούν. Και έτσι και τα ζώα γλιτώνουν και έχει και μια άνθηση τοπική οικονομία, ας πούμε, της κάθε χώρας. Υπάρχει λοιπόν. Αυτό είναι το παρήγορο, είναι αισιόδοξο. Είναι ιδιαίτερα τα 10-20 τελευταία χρόνια, άνθη ιδιαίτερα. Και λίγο τα βλέπουμε και φυσιτήρες στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ένας ειδικός τουρισμός. Ένας τουρισμός για, ναι, για θηλαστικά, για φάλινες, για φώκες, mm-hmm, για ναι, φυσιτήρες.
1: Ιδιαίτερα δημοφιλής στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα δημοφιλής. Σε εμάς είναι πιο δύσκολο, διότι οι φυσιτήρες είναι λίγο πιο ντροπαλά ζώα και πιο σπάνια. Για να τα βρούμε δεν τα βρίσκουμε τόσο εύκολα όσο... Αν και στην Νότια Κρήτη, στην Νοτιοδυτική Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί ταξίδια και για αυτό το στόχο, πάλι με το Ινστιτούτο Πέλαγος, και ήταν εκεί, τους βρίσκαν κάθε μέρα σχεδόν οι πληθυσμοί των φυσιτήρων. Και όλοι ήταν έκθαμβοι όταν βλέπαν, σου λέει, έχουμε και στη θάλασσα φυσιτήρες, ναι.
0: Πολλοί είναι αυτοί που δεν το, που δεν το γνώρισαν και το άκουσαν από και... την εκπομπή μας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: ότι υπάρχουν ναι, φυσιτήρες και στην περιοχή ναι, την ελληνική.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο εικάζεται ότι οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν ίσως και το μεγαλύτερο αριθμό φυσιτήρων.
0: Μήπως παίζει και το γεγονός, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι θάλασσές μας είναι από τις καθαρότερες του κόσμου?
1: Δεν γνωρίζω αν είναι από τις καθαρότερες του κόσμου. Σίγουρα είναι, έχουμε περιοχές
0: σε σχέση
1: που
0: με άλλες,
1: λιγότερο.
0: Εννοώ ότι εντάξει, δεν έχουμε και τη βαριά βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Και τους ρήπους και τα απόβλητα.
1: Υπάρχουν ορισμένες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερο, έχουν ιδιαίτερο φόρτο ρήπανσης, ας πούμε θερμαϊκός ή ο παγαστητικός. Είναι ιδιαίτερα φορτισμένες.
0: Ο αμβρακικός έχουμε και ένα.
1: Ο αμβρακικός επίσης για άλλους λόγους. Ναι, ναι. Αλλά γενικά έχουμε και πολύ, έχουμε και πολύ μεγάλη, κοιτάξτε, έχουμε τεράστια έκταση ακτών. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό για τα παράκτια είδη. Αν θεωρήσουμε τους φυσιτήρες παράκτιο είδος, με την έννοια ότι βρίσκεται, απαντάται και κοντά στις ακτές, όπως ας πούμε στην Κρήτη, επειδή τυχαίνει να είναι εκεί το ρήγμα βέβαια. Ναι, υπάρχουν μέρη που είναι ιδιαίτερα καθαρά. Έχει η Ελλάδα, ευτυχώς έχει πληθώρα ακτών καθαρών.
0: Που ευνοούν την ύπαρξη των θηλαστικών.
1: Και των θηλαστικών. Όταν είναι υγιής μια κοινωνία, υποστηρίζει πολλά είδη ζωής. Μεταξύ αυτών, λογικό, είναι και τα μεγαλύτερα είδη, όπως είναι τα κοιτώδη.

0: Κυρία Γιογλή, στην περιοχή Φουκοσίμα που είχαμε όλη αυτή την οικολογική
1: καταστροφή
0: η οποία προήλθε από ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ήταν απόρρια ενός φυσικού φαινομένου.
0: Απόρρια ενός φυσικού φαινομένου.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα όσον αφορά τα θηλαστικά εκεί? Τι λένε οι μετρήσεις, τι καταγραφές έχετε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εξαφανίστηκε το θέμα από τις ειδήσεις, έτσι δεν το ακούμε πλέον.
0: Αυτό
1: δεν σημαίνει όμως ότι δεν συνεχίζει
0: πολύ
1: η κατάσταση.
0: Πολύ καλά κάνετε και το θίγετε αυτό. Δεν έχουμε πληροφόρηση.
1: Δηλαδή τα μεγάλα πρακτορία από που και εμείς παίρνουμε τις ειδήσεις δεν ασχολούνται τόσο πλέον με αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί ξέρετε δεν άλλαξε τόσο πολύ η κατάσταση και προς το καλύτερο. Εξακολουθεί να...
0: Μα είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή.
1: Ναι. Και ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι προσπάθειες του να περιοριστεί η έκκληση ραδιενέργειας από ορισμένους αντιδραστήρες. Από όσο γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός ούτε στη ραδιενέργεια, ούτε έχω ιδιαίτερη γνώση για το τοπικό περιβάλλον εκεί. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι σίγουρα αυτό επηρέασε το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον ανοιχτά της Ανατολικής Ιαπωνίας, το οποίο έχει ρεύματα, το οποίο σημαίνει τι? Ότι οποιοδήποτε μεγάλο επίπεδο ακτινοβολίας των υδάτων εκεί θα πήγε πάει η βόρεια ή η ανατολικά ή η δυτικά, μετακινείται μαζί με τα ρεύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ραδιενέργεια δεν έχει σύνορα και θα εξακολουθεί να εξαπλώνεται στον ωκεανό, τουλάχιστον στον Ειρηνικό, και όχι μόνο, έτσι. Ο αέρας, ας πούμε, έκανε τη δική του δουλειά. Τα ύδατα επίσης ακολουθούν και αυτά μεταναστευτική πορεία, δηλαδή δεν είναι στάσιμα εκεί. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα είδη που ψαρεύτηκαν ή ψαρεύονται θα τα δούμε σε άλλες χώρες και θα τα καταναλώσουμε, και ήδη μπορεί να τα έχουμε καταναλώσει.
0: Και
1: για φανταστείτε
0: πολύ...
1: και για πόσα χρόνια ακόμα, έτσι. Δεν φεύγει η ακτινοβολία.
0: Όπως έγινε και με το Τσέρνομπιλ. Βέβαια ήταν
1: σαφώς.
0: Πολύ μεγάλη και αυτή η καταστροφή το 1986.
1: Ότι υπάρχουν ακόμη τερατογενέσεις εκεί. Τα επίπεδα λευχαιμίας είναι σε απίστευτο επίπεδο.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, και ο καρκίνος, ναι, και διάφορες μορφές καρκίνου.
1: Δεν είναι εξαίρεση η Φουκοσίμα. Έτσι, απλώς είναι πιο μακριά από εμάς.
0: Αλλά όσο μακριά και να είναι, μπορεί κάποια στιγμή να
1: δεν
0: υπάρξει,
1: έχει σύνορα αυτό.
0: Να υπάρξει, ξέρετε, πρόβλημα. Ναι.
1: Με το παγκόσμιο εμπόριο τώρα που παράγεις κάτι εδώ και την άλλη μέρα το τρως στην άλλη άκρη της γης, δεν μπορείς πλέον να ησυχάσεις και να πεις είναι μακριά. Το ότι είναι μακριά, απλώς νομίζουμε εμείς ότι μας επηρεάζει λιγότερο. Στην ουσία όμως δεν συμβαίνει αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, είναι το θεωρώ ιδιαίτερα ανησυχητικό και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν βλέπω να αποτέλεσε αφορμή να κλείσουν και άλλα εργοστάσια, να κλείσουν εργοστάσια, ας πούμε. Ή το Κοσλοντούι που έχουμε εδώ δίπλα, ή η Γερμανία πόσα έχει, έτσι, και η Ευρώπη έχει πόσα αντιδραστήρες. Το παρήγορο θα είναι να αρχίσουν να κλείνουν ένα-ένα. Αν δεν κλείσουν, κανείς δεν θα μπορεί να είναι ήσυχος.
0: Είναι μεγάλος αριθμός στην Φουκοσίμα των νεκρών θηλαστικών.
1: Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν νεκρά θηλαστικά. Νομίζω πως αν υπήρχαν θα το ήξερα. Ίσως και να μην είναι. Ξέρετε, δεν είναι άμεση επιπτώση. Δεν πεθαίνεις αμέσως από την ενέργεια, δηλαδή βρίσκεις νεκρό στην άλλη
0: μπορεί
1: μέρα.
0: Μπορεί κάποια από αυτά τα θηλαστικά σταδιακά.
1: Μπορεί να επηρεαστούν γενετικά καταρχήν, έτσι, όπως επηρεάστηκαν και οι άνθρωποι σε προηγούμενα ατυχήματα. Ναι, ναι. Στο μέλλον δυστυχώς αποδεικνύονται έμπρακτα οι επιπτώσεις, αποδεικνύονται μάλλον, της ραδιενέργειας. Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Ή να μειωθεί και η αναπαραγωγή τους.
1: Ένα.
0: Μια επίπτωση θα ήταν μεγαλύτερη θνησιμότητα μόλις γεννιούνται κάποια από αυτά να πεθαίνουν.
1: Ναι,
0: διάφορα,
1: ναι,
0: πράγματα
1: αυτό
0: μπορεί να συμβούν.
1: Και αυτό ισχύει, ναι. Ό,τι ισχύει και στα υπόλοιπα θηλαστικά, δηλαδή σε εμάς, ας πούμε. Ισχύει και στα θαλάσσια. στην αναπαραγωγή και στο ξενταρατογέννηση και στις γενετικές μεταβολές, στους πρόωρους θανάτους, όλα αυτά.
0: Ωστόσο εμείς στη χώρα μας...
1: Ας αισιοδοξήσουμε, ναι.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι, ναι. Και ωστόσο εμείς στη χώρα μας αγαπάμε και δείχνουμε αυτή την αγάπη προς τα θαλάσσια θηλαστικά έμπρακτα, κυρίως στις σποράδες, με το ναι. θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου, το οποίο υπάρχει εκεί στην περιοχή.
1: Το θαλάσσιο... Ναι, το θαλάσσιο πάρκο... Έχει αρκετά μεγάλη έκταση. Σε αυτό έχουν όντως βρει καταφύγιο πάρα πολλά θαλάσσια είδη, όχι μόνο κοιτώδη, έχει πολύ μεγάλο αριθμό ψαριών. Έχει και η φώνα και η φλόρα, δηλαδή ενώ και τα ζωικά και τα φυτικά είδη που λέμε, της περιοχής έχουν ιδιαίτερη ποικιλία, δηλαδή υπάρχει μεγάλη βιοποικιλότητα και σε ζωικά και σε φυτικά είδη της θάλασσας, θέλω να πω, και σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Η φώκια που είναι το μεγαλύτερο κοιτώδες εκεί έχει βρει, ας πούμε, το κατεφύγιο έτσι και στις σπηλές γύρω γύρω από τα νησιά που είναι στην καρδιά του πάρκου, είναι σχετικά, έχει σχετική ησυχία, έχει τροφή. Υπάρχουν ακόμη στις σποράδες έτσι και τα ψάρια, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό που βλέπουμε και λιγοστεύουν, ας πούμε, τα ψάρια, εντείνεται και ο ανταγωνισμός με τους ψαράδες. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πολλά επεισόδια, ας πούμε, ακούμε δηλαδή για πολλά επεισόδια στα οποία γίνονται μάχη κανονικά με το ψαράκι και τη φώκια. Δεν βλέπω λύση σε αυτό.
0: Το θαλάσσιο πάρκο έχει και πολλούς εθελοντές, κυρία Γιωγλή. Ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν το πάρκο και τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, καθώς και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια έλλειψη χρημάτων. Μια χρηματοδότηση, έλλειψη χρηματοδότησης στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου.
1: Ο Σύλλογος για την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας είναι ουσιαστικά μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δουλεύει με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, από όσο ξέρω και γνωρίζω ορισμένους δηλαδή. Πολλοί εθελοντές πάνε γιατί αγαπάνε όλο αυτό, γιατί αγαπάνε το ζώο, γιατί τους ενδιαφέρει η προστασία της θάλασσας. Γίνεται δουλειά, αλλά απ' την άλλη δεν έχουν επαρκή κονδύλια. Και αν μπορώ εδώ να τονίσω και την απουσία του κράτους στην οικονομική βοήθεια τέτοιων οργανώσεων.
0: Γι' αυτό σας είπα και για λοιπόν, το εθελοντικό κομμάτι, το οποίο στηρίζει την προσπάθεια αυτή.
1: Στη στηρίζει πάρα πολύ. Και αν πάτε στην Αλόνη, θα δείτε πολύ νέο κόσμο. Τα γραφεία τους είναι εκεί, δουλεύουν οι άνθρωποι. Μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης έτσι, στον κόσμο, φυλάδια, βιβλία, προβολές, εκδρομές.
0: Πολύ πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν έτσι τον κόσμο σου.
1: Βεβαίως είναι εξαιρετικοί. Είναι εκεί γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν και. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν κάτι το οποίο άμεσα βοηθάει το περιβάλλον.
0: Και συναντάς εκεί και παιδιά φοιτητές, τα οποία τελειώνουν και από το εξωτερικό που σπουδάζουν,
1: Έλληνες που
0: σπουδάζουν σε διάφορες πόλεις της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό, όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Γιωγλή, τα οποία παιδιά αυτά, επιστρέφοντας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, πηγαίνουν και εργάζονται αμισθοί.
1: Αμισθοί, ναι.
0: Στο τους παρέχεται, θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου.
1: Στέγη, τροφή και λοιπά, τα βασικά. Και μένουν εκεί τα παιδιά ένα-δύο μήνες, εξαρτάται, και ο καθένας ασχολείται με το δικό του τομέα, αλλά όλοι μαζί συμβάλλουν σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται, αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί βλέπουμε έναν θείο εθελοντισμό εκεί που απουσιάζει η μέρημνα της πολιτείας. Έτσι. Αυτό ισχύει. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο γιατί θα ήταν λάθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Χρειάζεται σίγουρα μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί και οι ίδιοι λένε ότι τώρα πλέον έχουν πολύ πιο περιορισμένα κονδύλια. Γενικότερα ισχύει αυτό για πολλές οργανώσεις. Έτσι. Και επηρεάζει αυτό τη δουλειά τους. Έχει αρχίσει να την επηρεάζει. Και στο σκάφος που δεν μπορούν να βγουν πολλές φορές, δεν μπορούν να δουλέψουν το μεγάλο κέντρο περίθαλψης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Γιατί το κέντρο περίθαλψης λειτουργούν ένα μικρό χώρο, ενώ υπάρχει μια θαυμάσια μονάδα η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Τεράστια εγκατάσταση. Γιατί λόγω έλλειψης κονδυλίων. Γι' αυτό το λόγο.
0: Και εκεί υπάρχουν βιολόγοι όλων των ειδικοτήτων που παρέχουν τις...
1: ναι, υπάρχουν
0: υπηρεσίες άνθρωποι... τους εκεί. Ειδικοί, θέλω να πω.
1: Ναι, ειδικοί για τη διάσωση, κυρίως.
0: Για τη διάσωση...
1: ενός τραυματισμένου ζώου, ενός άρρωστου, ενός... ναι.
0: Για την προστασία
1: του. Ναι. Και οι αδελφίνια τους πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι ότι εγώ δεν θα πάρω ένα αδελφίνι και δεν θα το κοιτάξουν. Οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε όπου μπορούν και όσο μπορούν. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι, να πούμε ότι είναι μία από τις πιο μακροχρόνιες
0: το θαλάσσιο πάρκο,
1: ναι. Δηλαδή έχει πολλά χρόνια παρουσία εκεί και συνεχούς παρουσία, χειμώνα καλοκαίρι, έτσι. Δεν έχει σταματήσει να...
0: Και με αντίξωες και ειδικές συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια. Και σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση σποράδες. Δεν είναι μικρός χώρος, είναι τεράστιος. Αν λάβουμε υπόψη όλα τα νησιά, ακόμα και τις Ξέρες που επίσης εκεί...
0: Είναι αρκετές οι Ξέρες.
1: Ναι, όλη αυτή η έκθεση λοιπόν είναι η έκταση, συγγνώμη, απλώνεται σε πάρα πολλά μίλια.
0: Θαλάσσιο Πάρκο Ολονήσου στις βόρειες σποράδες και θα ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση, κυρία Γιουγλή, που ίσως έπρεπε να έχει γίνει και από χθες, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πόσα χρόνια ζουν τα κοιτώδη, τα ελληνικά να το πω.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Πώς διορίσουμε συγκεκριμένα τα ελληνικά κοιτώδη.
1: Τη γλίτωσα τώρα γιατί ευτυχώς που το ελληνικό, ο φυσιτήρας ας πούμε είναι... ένα κήτος που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες, γιατί ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Ξέρετε γιατί? Βρήκαν πρόσφατα στη Βόρεια Αμερική, μάλλον στη Βόρεια Αλάσκα, έτσι, το οποίο είναι κομμάτι της Αμερικής ουσιαστικά, μια φάλαινα φυσιτήρα, η οποία πάνω είχε καμάκι από το 1830 νομίζω. Φανταστείτε τώρα. Βέβαια τώρα δεν ζυπλώνουν γιατί τη σκότωσαν τότε, αλλά μπορούμε να μας δίνει αυτό. Έχουμε και άλλες τέτοιες, και άλλα παραδείγματα. Πολύ σύντομα θα πω. Δεν γνωρίζουμε πάντα για όλα τα είδη πόσο ζουν, αλλά ξέρουμε ότι ζουν και πάνω από 100 χρόνια. Ορισμένα είδη όπως ο φυσιτήρας.
0: Πάνω από 100 χρόνια. Κρατάμε αυτό, ναι. Και σας ευχαριστούμε, κυρία Γιουγλή. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο.
1: Και εσείς στο δημοσιογραφικό σας.
0: Και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε!

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε στην περασμένη εκπομπή να αναγνωρίσουμε το τοπίο της εποχής που διαμορφώνεται η λατρεία της Εκκλησίας μας τον πρώτο αιώνα. Την εποχή αυτή λοιπόν που εμφανίζεται ο Χριστός και οι Απόστολοι σιγά σιγά διαμορφώνουν το τυπικό της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε για να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Η ρωμαϊκή οικουμένη την εποχή αυτή είναι όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, γι' αυτό και ονομάζεται οικουμένη. Η ρωμαϊκή οικουμένη όμως δεν είναι μια αυτοκρατορία όπως εμείς.